προχωρώνω για να φυχτώ στον ουρανόν. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας ένδοξε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, για τη χάρη σου, για το ελαιό σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια και τον μονογενή δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες, τον εθυσίασες στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού, για το αίμα που χύθηκε, για το δρόμο που άνοιξε για τον ουρανό. Είμεθα δική σου, αγορασμένη με το αίμα του Χριστού, πληρωμένη ακριβά, υιοθετημένη από σένα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο εσύ να μας επισκεφτείς και να μας ευλογήσεις, να μας χαρίσεις την παρουσία σου για το φως του προσώπου σου, να μας δώσεις από τις αποκαλύψεις τις δικές σου, να γεμίσεις την ψυχή μας με χαρά και αγαλίαση από προσώπου σου. Παρακαλούμε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Διαβάζω στη συνέχεια μας από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Από το εδάφιο 9. Εγώ ο Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψην και εις την βασιλείαν και την υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμην εν την ίσω την καλουμένη Πάτμο για το Λόγο του Θεού και για την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Κατά την Κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος ή της έλεγε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος. Και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον εις τας επτά εκκλησίας τας ενδιασία. Εις Έφεσον και εις Μύρνην και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκαιαν. Και εστράφη να είδω την φωνή ή της ελάλησε μετ' εμού. Και εστραφής είδων επτά λιχνίας χρυσάς και μέσω των επτά λιχνιών είδων ένα όμοιον με ιών ανθρώπου ενδεδημένο ποδήρι ηχητών και περιεζωσμένο πλησίων των μαστών ζώνην χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες ήσαν λευκέ ως μαλλίων λευκών ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχε εν τη δεξιά χειρή αυτού επτά αστέρες, και εκ του στόματος αυτού εξήρχε το ρομφέα δίστομος οξία, και η όψη αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμη αυτού. Και ότε είδων αυτών έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός και επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη, μη φοβού. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και έγινα νεκρός και ιδού είμαι ζών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι με τα ταύτα. Το μυστήριον των επτά αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τας επτά λιχνίες τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών και επτά λιχνίε τας οποίας είδες είναι επτά εκκλησίες. Είπαμε, αδελφοί, στο πρώτο θέμα, ότι στο προηγούμενο θέμα, ότι η Αποκάλυψη, και είναι Αποκάλυψη και όχι Συγκάλυψη, είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κακώς ονομάζεται Αποκάλυψη του Ιωάννου, διότι την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε στον Χριστό ο ίδιος ο Θεός ο Πατήρ, για να δείξει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως, τα εφανέρωσε και τα απέστειλε διαχειρός για του αγγέλου αυτού στον δούλον του. Ο άγγελος που τα πήγε φαίνεται πως ήταν ο Γαβρίλ, μάλλον
αυτός χρησιμοποιείται εις όλες τις αγγελίες του Θεού που πρέπει να δοθούν. Αυτός ήταν στη Μαριά, αυτός ήταν εις τον, εις τον και στον Δανίλ, καλά, ναι, και στον Δανίλ, αλλά και στην Καινή Διαθήκη ήταν, φεύγει το όνομά του, αυτός ήταν ο εκατόνταρχος. Λοιπόν, στον εκατόνταρχο εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, φαίνεται πως ήταν ο άγγελος Γαβρίλ. Το όνομα του Γαβρίλ, Γκεμπέρ Ελ, είπαμε, σημαίνει ο άνθρωπος του Θεού. Και τα στέλνει για χειρός του αγγέλου εις τον δούλον του τον Ιωάννη για να το απευθύνει στις 7 εκκλησίες. Είδαμε τον χαιρετισμό τον οποίο ο Ιωάννης έκανε προς τις 7 εκκλησίες στο όνομα του Πατρός, τον οποίον εκφράζει εδώ πέρα με την έκφραση από του Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, είναι ο Πατήρ, από των 7 πνευμάτων που είναι το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και από του Ιησού Χριστού, ως της είναι ο μάρτης, ο πιστός, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών και άρχων των βασιλέων της γης. Το πνεύμα εμφανίζεται εκεί ως 7 πνεύματα, διότι είναι στην επτάπλη δράση του μέσα στον κόσμο. Ερχόμεθα λοιπόν σε αυτό που διαβάσαμε. Εγώ Ιωάννης, ο και αδελφός σας και συγκοινωνός στη θλίψη και στη βασιλεία και την υπομονή του Ιησού Χριστού. Εδώ ο Ιωάννης αλλού μεν είχε εκφραστεί ως ο μαθητής του Κυρίου που έγερνε στην αγκαλιά του Κυρίου στα Ευαγγέλια, ή στις επιστολές είχε εκδηλωθεί ως ο πρεσβύτερος, εδώ εκδηλώνεται και γράφει ως ο αδελφός σας, δείχνει δηλαδή την, ότι δεν τον χωρίζει τίποτα με τους υπολείπους, τα υπόλοιπα μέλη, τα μέλη των υπολείπων εκκλησιών, ο συγκοινωνός εις την θλίψη, τον ένωνε μαζί τους, όχι μόνον αδελφικής σχέσης, αλλά και σχέσης κοινωνίας εις της θλίψης του Ιησού Χριστού, δηλαδή στους δύο γμούς, διότι ο Ιωάννης είχε την αποκάλυψή του στην Ίσο Πάτμο στα χρόνια του Δομητιανού, του δεύτερου μεγάλου διώκτη μετά τον Έρωνα της Εκκλησίας, και εις την Βασιλεία, δηλαδή την προσδοκία της Βασιλείας, την οποία περίμενε, αλλά και την υπομονή έως ότου έρθει η Βασιλεία. Συνεπώς, οι μαθητές και αυτοί κατά τον ίδιο τρόπο όπως Ιωάννης έπρεπε να περιμένουν και μέσα στις θλίψεις να υπομένουν, να περιμένουν την Βασιλεία με την υπομονή του Χριστού μέσα τους για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες. Ήμην εις την ίσο την καλουμένη Πάτμο, και αυτό το ήμην ενδεχομένως δείχνει ότι την αποκάλυψη, την επίρεμεν της αποκαλύψης της οράσης στην Πάτμο, ενδεχομένως όμως της έγραψε κατόπιν όταν ελευθερώθηκε στην Έφεσο, διότι λέει ήμην όταν έγραφε ή το εις την Πάτμο, δεν ήταν ακόμα. Συνεπώς της μεν οράσης μπορεί να τις πήρε οπωσδήποτε στην Πάτμο, αλλά το γραπτό ενδεχομένως το έγραψε μετά όταν επέστρεψε στην Έφεσο, και επέστρεψε στην Έφεσο σαν δολοφονήθηκε ο Δομητιανός και την θέση του την κατέλαβε ως αυτοκράτορ ο Νέρβας, ο οποίος ήταν συγκλητικός. Αυτός τα είχε βάλει και με τη σύγκλητο ολόκληρη ο Δομητιανός. Ο Νέρβας όμως βασίλευσε για λίγο καιρό και ακολούθησε ο Τραγιανός. Λοιπόν, ήμουν στην ίσο Πάτμο, και είπαμε για την Πάτμο ότι είναι ένα νησί μικρό, η όλη έκτασή του είναι πολύ μικρή, δεν ξεπερνάει τα μερικά χιλιόμετρα, όπως το είπαμε και την άλλη φορά. Λοιπόν, μερικά χιλιόμετρα είναι όλη και στο πλάτος και στο μήκος της, είναι πολύ μικρό νησί, αλλά είναι χαριτωμένο με τους κόλπους του και τα ακροτηριά του και την όμορφη θάλασσα, τη γαλήνια τριγύρω, που σε κάνει πραγματικά να θαυμάζεις. Το νησί αυτό, όπως είπαμε, εγίνηκε, διαφημίστηκε
γίνει και περίφημο και διαφημίστηκε εξαιτίας δύο προσωπικότητων που ζήσαν εκεί. Η μία προσωπικότητα ήταν ο Ιωάννης, ο μαθητής του Κυρίου, ο οποίος και είχε τις οράσεις και το νησί Πειραξία, και 1000 χρόνια μετά από τον Ιωάννη ήταν ο Θεόφιλος, αυτός θα λέγαμε καλόγυρος, μοναχός, ο οποίος ίδρυσε, έφυγε από τη Μικρά Ασία διωγμένος από τους Τούρκους και μπόρεσε να αποκτήσει την Πάτμο, αφού συνήντησε τον Αρσένιο τον Σκηνούρη, τον ασκητή, ο οποίος ήταν στην Κο ασκητής και είχε κτήματα πολλά. Αντίλαξε τα κτήματά του και τα έδωσε στον Αλέξιο, τον Κομνηνό, τον Αυτοκράτορα, και αυτός με χρυσόβουλο τέτοιο παραχωρητήριο παρεχώρησε το νησί, την Πάτμο, στον μοναχό αυτόν, ο οποίος μοναχός, ο Όσιος Χριστόδουλος, Όσιος Χριστόδουλος, μετέβαλε το νησί, έκανε το μοναστήρι του, την Φρουριακή Μονή μοναστήρι έκτισε, και ήταν σαν φρούριο για να μπορεί να αντιστέκεται και στους πειρατάς, διότι είχαν πολλούς διωγμούς, πολλές επιθέσεις από τους πειρατάς. Στην ίσο λοιπόν την καλουμένη Πάτμο ήμουνα για τον λόγο του Θεού και για την μαρτυρία του Χριστού, που σημαίνει ότι είχε εξοριστεί επειδή έδινε τη μαρτυρία του Χριστού και διότι εκήρυτε το λόγο του Θεού. Κατά την Κυριακή ημέρα ήλθον εις έκσταση πνευματική και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλην ο σάλτιμος. Λέει κατά την Κυριακή ημέρα. Το κείμενο όμως, εάν κανείς προσέξει στο κείμενο, το κείμενο έχει μια διαφορετική έκφραση στο σημείο αυτό, και το πράγμα είναι σημαντικό, διότι στο κείμενο λέει «εγενόμην εμπνεύματι», δηλαδή περιήλθα σε κατάσταση πνευματική, «εγενόμην εμπνεύματι έντι Κυριακή ημέρα». Η φράση αυτή θέλει να πει τούτο. Όχι ότι ήταν Κυριακή, όπως λέμε εμείς, διότι στα χρόνια τα Αποστολικά η Κυριακή, όπως την ονόμασαν, ονομαζόταν η πρώτη της εβδομάδος. Δεν έχουμε πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη τη λέξη Κυριακή για την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Η Κυριακή ονομαζόταν η πρώτη, γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή ήταν προετοιμασία για το Σάββατο. Και οι μέρες ήταν πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Η επόμενη ήταν η Παρασκευή, προετοιμασία για το Σάββατο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πουθενά τη λέξη Κυριακή για την ημέρα την πρώτη της εβδομάδος. Τη μία των Σαββάτων ονομαζόταν και μία των Σαββάτων, η επομένη του Σαββάτου, συνηγμένων ημών κλάσε άρτων, ενώ είχαμε συναχθεί για να κόψουμε, να κάνουμε το δείπνο του Κυρίου, να κόψουμε άρτων. Στο κείμενο λοιπόν λέει ότι «εγενόμην εν πνεύματι έντι Κυριακή ημέρα». Λοιπόν, «εγενόμην εν την ισοπάτμο», για το λόγο τη ματία του Κυρίου, «εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα». Αυτό σημαίνει «περιήλθα σε κατάσταση πνευματική», «εγενόμην εν πνεύματι», «και το πνεύμα με μετέφερε στην ημέρα του Κυρίου». Αυτή είναι η Κυριακή ημέρα. Η ημέρα του Κυρίου. Τι είναι η ημέρα του Κυρίου? Η ημέρα του Κυρίου είναι χρονική περίοδος. Δεν είναι σαν τις ημέρες τις δικές μας, ένα 24ωρο, αλλά είναι μια περίοδος χρονική αρκετά μακρά, η οποία περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα των θλίψεων που θα έρθουν απάνω στη γη από τον δοξασμένο Χριστό, και περιλαμβάνει μέσα ακόμα και την χιλιετή βασιλεία. Αυτή η φράση, ο όρος αυτός, η μέρα του Κυρίου, ήταν γνωστός στον Ιουδαϊκό κόσμο πάρα πολύ. Στην Παλαιά Διαθήκη το συναντάμε πολλές φορές να λέει «αλίμονο σε εσάς για την ημέρα του Κυρίου, είναι φοβερά η ημέρα εκείνη του Κυρίου και ο σκλίβανος η ημέρα του Κυρίου». Σε πολλούς προφήτες, ο Σοφωνία και άλλοι προφήτες μιλούν όλοι για την ημέρα του Κυρίου, και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας, αλλά και η Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος λέει «η ημέρα εκείνη, δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη, μη κρίνετε κανέναν έως ό,τι

που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου, ώστε όλη η Αποκάλυψη, τα γεγονότα των θλίψεων, οι 7 σφραγίδες, η τελευταία σφραγή που περιέχει, 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιγγες, 7 φιάλες, ως και οι εικόνες που παρεμβάλλει ο Ιωάννης ενδιαμέσως σε αυτά τα γεγονότα, για να φωτίσει τα πράγματα και να φωτίσει αυτά τα οποία θέλει να πει πιο κάτω. Μιλούν λοιπόν για την ημέρα του Κυρίου, τα γεγονότα που ο Θεός θα κάνει στη δική του ημέρα που αρχίζει, η μέρα του Χριστού δηλαδή, η μέρα που ο Κύριος θα σηκωθεί από το θρόνο του και θα κάνει κρίσεις επάνω στην ανθρωπότητα. Συνεπώς, ο Ιωάννης μετεφέρθηκε δια του Πνεύματος σε έκσταση πνευματική και είδε αυτά που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου, και είναι αυτά που περιγράφει. Και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλη ως σάλπιγγος, φωνή του Κυρίου, η οποία μίλησε στον Ιωάννη, έδωσε την εντύπωση στον Ιωάννη ότι ήταν μια ηχηρά σάλπιγγ, τόσο δυνατή η φωνή εκείνη. Ή της έλεγε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, και ό,τι βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίας, τας εν Διασία, εις Έφεσον, εις Μύρνη, Πέργαμον, Θυάτιρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια και Λαοδίκια». Η φωνή λοιπόν είπε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω». Αυτά τα δύο γράμματα του ελληνικού αλφαντήτου, το η αρχή και τέλος, συνεπώς θέλει να δείξει την αιωνιότητα του Κυρίου, κλείνει όλο τον κόσμο μέσα του, είναι αυτός απαρχής, η αρχή, είναι αυτός στο τέλος και, όπως το λέει στη συνέχεια, ο πρώτος και ο έσχατος, η αιωνιότης του Χριστού, του Κυρίου. Και ό,τι βλέπεις, αυτό που του δείχνει, γράψε εις βιβλίων. Βιβλίο ήταν πάντοτε, όπως είπαμε, ένα ρολό, τα υπεργάμινη την οποία τύλιγαν και στο τέλος την εσφράγιζαν, έβαναν σφραγίδες για να κλείσουν το βιβλίο, εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίας. Αυτός ο τρόπος της επικοινωνίας δεν ήταν άγνωστος ούτε εις την Παλαιά Διαθήκη, διότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε που ο Κύριος λέει επί παραδείγματι λέει ο Κύριος θα κρύψω εγώ τίποτε, θέλει κάμι, ο Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμι ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Το αναφέρει ο Αμός στο γάμα κεφάλαιο 7 εδάφιο. Το ξαναδιαβάζω: Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμι ουδέν χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφον αυτού εις τους δούλους αυτού τους προφήτες. Και αλλού λέει ότι το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Και για τον Αβραάμ ο Κύριος είχε πει: θα κρύψω εγώ τίποτε από τον Αβραάμ, διότι ξέρω ότι ο Αβραάμ θα το πει στα παιδιά του και λοιπά, για να λατρεύουν τον Κύριο και ούτω καθεξής. Συνεπώς ο Κύριος αποκαλύπτει το ιδιαίτερο, το μυστικό του εις τους δούλους του, τους προφήτας, αλλά και τα παιδιά του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στα οποία αποκαλύπτει, είναι γραμμένα βέβαια, αλλά εκείνος που διαβάζει το βιβλίο αυτό καταλαβαίνει το πνευματικό νόημα, τι ο Κύριος έχει να πει. Ό,τι λοιπόν βλέπεις γράψε εις βιβλίων και πέμψον εις τας 7 εκκλησίες. Αυτές οι 7 εκκλησίες, όπως είπαμε, στην Μικρά Ασία, σε λίγη απόσταση η μία από την άλλη, η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα Θυάτιρα, η Σάρδης, η Φιλαδέλφια, η Λαοδίκια, ήταν η κάθε μια με κάποιο χαρακτηριστικό. Ήσαν 7 εκκλησίες της εποχής εκείνης με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η κάθε μια, τον χαρακτήρα της κάθε μια. Είναι συγχρόνως 7 εκκλησίες που τις βρίσκεις σε οποιαδήποτε εποχή κοιτάξεις κάτω στη γη, θα βρεις αυτούς τους 7 χαρακτήρες των εκκλησιών. Είναι 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτή εκκλησία, και είναι συγχρόνως και 7 εκκλησιαστικές περίοδοι από την αρχή, από τον πρώτο αποστολικό αιώνα έως το τέλος. 7 εκκλησιαστικές περίοδοι. Αυτά θα τα πούμε πιο λεπτομερέστερα σαν έρθουμε παρακάτω. Αλλά οι εκκλησίες αυτές δεν ήσαν άγνωστες εις τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης φαίνεται πως μένοντας στην Έφεσο υπηρετούσε τις εκκλησίες αυτές, του ήσαν συνεπώς γνωστές, και απευθύνει λοιπόν την Αποκάλυψη στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτιρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στην Λαοδίκια. Και λέει

Ο Ιωάννης εστράφηκα να είδω την φωνή η οποία στο σάλπιγγα ελάλησε προς εμένα. Ελάλησε με τεμού. Και στραφής είδα. Το όραμα που είδε ήταν θαυμαστό. Είδε πρώτα απ' όλα 7 λιχνίες χρυσές. Παρακάτω θα μας πει ότι αυτές οι λιχνίες είναι 7 εκκλησίες. Συνεπώς έχουμε την ερμηνεία μέσα στο ίδιο το βιβλίο της Αποκάλυψης ότι οι λιχνίες είναι οι εκκλησίες. Γιατί είναι λιχνίες χρυσές. Πρώτα απ' όλα είναι λιχνίες διότι η εκκλησία δίνει φως στον κόσμο, το πνευματικό φως, το οποίο μάλιστα τροφοδοτείται από το λαδάκι του Αγίου Πνεύματος. Κάθε εκκλησία είναι μια λιχνία. Έχει το λάδι του Πνεύματος μέσα, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα και δίνει φως στον κόσμο. Είναι το φως της γνώσεως του Θεού και γενικά της αληθείας. Λιχνία. Αλλά είναι και χρυσή. Θέλει να δείξει την βασιλική της αποστολή και θέση της μέσα στον κόσμο. Όντως η Εκκλησία θα συμβασιλεύσει κάποτε μαζί με τον Χριστό. Και συνεπώς οι 7 λιχνίες αυτές εμφανίστηκαν στον Ιωάννη σαν χρυσές. Βέβαια η λιχνία στον Ισραήλ ήταν μία με 7 φώτα, 7 λιχνίες ή 7 φωτός λιχνία. Εδώ πέρα φαίνεται πως βλέπει λιχνίες ξεχωριστές. 7 ξεχωριστές λιχνίες και ανάμεσα σε αυτές τις λιχνίες τις ξεχωριστές εν μέσω των 7 λιχνιών είδον έναν όμοιον με ιών ανθρώπων. Ο Κύριος που εμφανίστηκε στον Ιωάννη εμφανίζεται στην ανθρώπινη καταστασή του την οποία πήρε όταν ήρθε στον κόσμο τούτον. Ήταν η ενσαρκή παρουσία του όταν ήρθε και γίνηκε άνθρωπος. Το ότι εμφανίζεται ως Υιός ανθρώπου λοιπόν σημαίνει ότι και μετά τον θάνατον και τι έπαυσε να είναι εδώ κάτω στον κόσμο τούτον συνέχισε να κρατεί την μορφή του ανθρώπου και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συνεπώς επάνω στους ουρανούς είναι όμοιος με Υιόν ανθρώπου. Άλλωστε και ο Δανίλ που είδε σε όρασή του νεφέλες να φέρνουν κάποιον ενώπιον του παλαιού των ημερών, αυτός ο κάποιος ήταν όμοιος με Υιόν ανθρώπου. Ο Κύριος λοιπόν ανέβηκε στους ουρανούς, πήρε την ανθρώπινη φύση μαζί του και όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίς επιστολή νομίζω, λέει ότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Που σημαίνει ότι το σώμα του δεν το άφησε κάτω, ούτε διελύθη το σώμα του Χριστού, αλλά αναστήθηκε, δοξάστηκε, το πήρε μαζί του, είναι ένδοξο και το ένδοξο σώμα βοηθεί, επιβοηθεί την δοξασμένη ψυχή. Σε αυτό το ένδοξο σώμα κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Έχει ξαναπήρε όλες τις θείες ιδιότητες που τις είχε αφήσει και ενωθείς στα χέρια του Πατέρα, τις ξαναπήρε και τις έχει πάνω, αλλά ενσώματι. Γι' αυτό είδε λοιπόν Υιόν ανθρώπου. Ακόμα το Υιός ανθρώπου θέλει να δείξει ότι να τονίσει την μεσιανικότητα του Κυρίου. Είναι άνθρωπος, δηλαδή απόγονος του Δαβίδ, ο Μεσσίας. Υιόν ανθρώπου, ενδεδειμένο ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Με αυτόν τον τρόπο ντενόντουσαν και οι ιερείς, βάλαν την ζώνη επάνω, αλλά και οι άρχοντες στην Ανατολή φορούσαν ποδήρι μέχρι κάτω στα πόδια, χιτώνα, και την ζώνη την βάλανε εδώ πάνω. Ήτανε σύμβολο αρχοντιάς και θα λέγαμε εξουσίας. Λοιπόν, περιζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή, χρυσή ζώνη που δείχνει ότι αυτός είναι ιερέας, αρχιερέας, βασιλεύς. Η κεφαλή αυτού και τρίχες αυτού ήσαν λευκέ ως μαλλίων λευκών οσιών. Μαλλιά λευκά φαίνεται από τον Δανίλ ότι είχε και ο Θεός, ο Πατήρ. Ήτανε ο Πατήρ ο παλαιός των ημερών και τον περιγράφει εκεί ότι τα μαλλιά του ήταν λευκά σαν χιόνι. Εδώ του Κυρίου δεν θέλουν να πούν βέβαια, εκεί ήταν ο παλαιός των ημερών. Εδώ θέλει να τονίσει την αγνότητα, την καθαρότητα, αλλά συγχρόνως και ο Κύριος δεν πάβει να είναι αιώνιος. Η κεφαλή αυτού και τρίχες σαν λευκέ, ως μαλλίων λευκών, οσιών. Η οφθαλμία αυτού
σαν φλόγα πυρηνή. Πύρινη φλόγα εν μέσω των 7 λιχνιών, που σημαίνει ότι διερευνούσε τα πάντα, τη ζωή τους, τον τρόπο λειτουργίας. Ο Κύριος είναι περιπατή εν μέσω των 7 λιχνιών, δηλαδή και εν μέσω των εκκλησιών του, στις εκκλησίες του, εν μέσω των εκκλησιών, και η οφθαλμή του μπορεί να μην τον βλέπουμε εμείς. Είναι αόρατος, είναι όμως πραγματικός. Τα μάτια του διερευνούν τα πάντα, βλέπει την καταστασή μας, βλέπει που στεκόμεθα, βλέπει γενικά την εκκλησία, βλέπει τη μαρτυρία μας, βλέπει την καρποφορία μας, βλέπει τα πάντα, εξεύρει τα πάντα. Δεν είναι τίποτε κρυπτόν σε αυτόν. Όλα είναι γυμνά και τετραχελισμένα ενώπιον αυτού. Η οφθαλμή του ως φλόξ πυρός και οι πόδες του όμοιοι με χαλκολίβανο. Το χαλκολίβανος από τον Λίβανο, ή άλλος, όπως αναφέρει ο Σουίδας, αναφέρει ότι ήταν ένα είδος ηλέκτου τιμιωτέρου του χρυσίου. Πιο τίμιο από το χρυσίο, λαμπερό ηλέκτρο, ανάμεικτο, άργυρος, με χαλκό, αλλά το φτιάχνανε, ήταν φυσικό, ήταν σαν ηλέκτρο, αλλά πιο τίμιο από το χρυσίο. Έστιν δε το ηλέκτρον αλλότυπων χρυσίων, άλλου τύπου χρυσίων, με μειγμένον ιελό και λυθία, με γυαλί και λυθία, και είναι ανάμεικτος χρυσός και άργυρος, ασήμι και χρυσάφι ανάμεικτο. Πάντως κάτι το οποίο έλαμπε πάρα πολύ, ακτινοβολούσε και δείχνει συγχρόνως την δικαιοσύνη του Κυρίου που περιπατεί εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών και τα πόδια του είναι σαν χάλκο στραφτερός. Δείχνει την δικαιοσύνη του Κυρίου ως εν καμίνο πεπυρωμένη, τόσο άστραφταν σαν να ήσανται πεπυρωμένοι, στη φωτιά βαλμένοι σε κάμινο. Η φωνή του ήταν σαν φωνή υδάτων πολλών. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σε καταράκτη να ακούσεις νερά να πέφτουν, τι θόρυβο κάνουν. Εγώ είχα ακούσει και είχα δει, και δεν μου φεύγει από τη μνήμη φυσικά, τους καταράκτες του Νιαγάρα. Εκεί έβλεπε στα νερά λοιπόν πλήθος υδάτων σε πλάτος και πέφτανε ορμητικά από ύψος και άκουγες τον ήχο εκείνων των υδάτων στους καταράκτες του Νιαγάρα. Φτάσαμε, πήγαμε και πλησίον, το καραβάκι πήγε πλησίον, αφού μας δώσανε κάτι λαστιχένιες εκεί, ρόμπες που φορέσαμε, γιατί θα σκευόμαστε από τα νερά. Λοιπόν, σαν είδα τα πολλά, η φωνή του και είχε στην δεξιά του, στο δεξί του χέρι, 7 αστέρια. Αυτά τα αστέρια συμβολίζουν, το λέει άλλωστε παρακάτω, είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Άγγελοι των 7 εκκλησιών δεν εννοεί αγγέλους πνευματικούς, αλλά εκείνους που φέρουν την αγγελία, οι κήρυτοντες, οι φέροντες την αγγελία εις τας 7 εκκλησίες. Αυτοί φέροντες την αγγελία στις 7 εκκλησίες, το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι οι υπηρετούντες των Κύριων θα εκλάμψουν ως οι φωστήρες εν το στερεώματι. Ήταν λοιπόν σαν 7 αστέρια, τα είδε στα χέρια του, που σημαίνει ότι αυτούς που υπηρετούν την Εκκλησία τους κρατεί στα χέρια του ο Χριστός. Τους κρατεί υποστηρίζοντάς τους, προστατεύοντάς τους, αλλά και ελέγχοντάς τους. Συνεπώς είναι στα χέρια, στην παλάμη του δοξασμένου Κυρίου. 7 αστέρες στο χέρι του και από το στόμα του εξήρχεται ρομφαία, δίστομος, οξία, που είναι ο λόγος του. Η ρομφαία ήταν μαχαίρι δίκοπο, μακρύ, αρκετά μακρύ, έκοβε και από τις δυο μεριές, οξία, ρομφαία οξία, δίστομος από τις δυο μεριές έκοβε. Τέτοιος είναι ο λόγος του Κυρίου που εξέρχεται από το στόμα του. Με το λόγο του αυτόν θα κρίνει τα έθνη κάποτε και θα τους ελέγξει και θα χτυπήσει, λέει, με τη ρομφαία του στόματος αυτού τα έθνη. Και η όψις αυτού έλαμπε όσο ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Μπορείς να φανταστείς λοιπόν τον ήλιο που δεν μπορείς να τον κοιτάξεις κατάματα, με τα μάτια σου μάλλον να κοιτάξεις τον ήλιο,
διότι σε τυφλώνει. Σκέψου λοιπόν ότι κάπως έτσι ήταν το πρόσωπό του, έλαμπε ως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού. Έτσι τον είδε ο Ιωάννης. Ο Παύλος, ο Απόστολος, πριν από την όραση αυτή του Ιωάννου, τον είδε τότε που επεστράφει στον δρόμο που πήγαινε προς τη Δαμασκό για να δέσει χριστιανούς. Περιέγραψε την εμπειρία του κατόπιν όταν απελογείτο μπροστά στον Φίλικα, τον Αγρίπα και τον Φίλικα, τον Φίλικα, τον Φίστο μάλλον, και τον Αγρίπα, περιέγραψε ως φως που λάμπει υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Είδον φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Εκεί ήταν υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου. Εδώ είναι ως πως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού. Τώρα να σκεφτεί κανείς τον Ιησού Χριστόν που περιπατούσε στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, στη Γαλιλαία, σχεδόν ανυπόδητος ή ανυπόδητος, ταπεινός, ντυμένος με εκείνον τον χιτώνα τον οποίον μοιράστηκαν, μάλλον τον έπαιξαν στα ζάρια εκεί στο Σταυρό, που χλεβάστηκε κάτω στο πρετόριο και χτυπήθηκε από τον Πιλάτο. Ποια σχέση μπορεί να έχει εκείνος ο Χριστός με τούτον τον δοξασμένον, τον οποίον είδε ο Ιωάννης εδώ πέρα, τόσο λαμπρό, με την αισθήτα τη λαμπρά, με τα μαλλιά σαν λευκά σαν χιόνι, με το λόγο του που σαν ρομφαία δίστομος εξήρχεται από το στόμα, με τα πόδια που σαν σάλα χάλκο λίβανος και οι όψεις που έλαμπε όπως ο ήλιος σε όλη του τη δύναμη. Αυτή είναι η δόξα την οποία έχει ο Κύριος. Και αυτό μας ενθαρρύνει και εμάς από μιας πλευράς σκεπτόμενοι ότι ο Κύριός μας τον οποίον έχουμε δεν είναι ο ταπεινός Χριστός τον οποίον τότε το καιρό εκείνο εγνώριζαν οι άνθρωποι, αλλά είναι ένας δοξασμένος Κύριος που ξέρει τα πάντα, που έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του και συνεπώς είμαστε προστατευμένοι στα χέρια τα δικά του. Αλλά και ένα άλλο, να σκεφτούμε ότι κάποτε και εμείς θα γίνουμε όπως αυτός. Ο Ιωάννης λέει όμοι με αυτόν θα γίνουμε. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου λοιπόν ότι θα έχει κάποτε αυτή τη δόξα? Μπορεί να φανταστείς τον εαυτό σου ότι θα είσαι τόσο ένδοξος όπως ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπό σου θα λάμπει ως ο ήλιος εν τη δυνάμει αυτού, γιατί λέει όμοι με αυτόν θα είμεθα. Συνεπώς αυτό πρέπει να το περιμένουμε. Είναι ο άλλος εαυτός μας, ο δοξασμένος εαυτός μας. Αυτό το οποίο θα είμεθα όταν θα μας πάρει πλησίον του, θα αρπαγόμεν για να είμεθα πλησίον του στη δόξα. Και ό,τι είδον αυτόν έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο ταλέπορος Ιωάννης? Όταν ήταν ο Κύριος εδώ στη γη, τότε που ήταν ταπεινός στην ανθρώπινη και ενσαρκή φανερωσή του, ο Ιωάννης συνήθιζε να γέρνει το κεφάλι του στο στήθος του Ιησού όταν εκάθιντο και στον δείπνο. Το μυστικό έγινε στην αγκαλιά του Χριστού ο Ιωάννης, τον οποίο ο Κύριος τον αγαπούσε και ιδιαίτερα. Εδώ πέρα πώς να πλησιάσει αυτή την ένδοξη προσωπικότητα την οποία είχε μπροστά του και έβλεπε? Εδώ έχασε κυριολεκτικά τον εαυτόν του, έπεσε προς τους πόδας αυτού, στα πόδια του κάτω, σαν νεκρός. Δεν του μείνε πνοή μέσα του. Έχασε τον εαυτόν του μπροστά σε αυτή τη δόξα. Και τότε ο Κύριος επέθηκε την δεξιάν αυτού χείρα με στοργή, αγάπη, σε ένδειξη προστασίας επάνω στον Ιωάννη και του είπε «Μη φοβού». Τι θαυμάσιο αυτό. Απλώνει το χέρι του στον Ιωάννη, το απλώνει το χέρι του και πάνω σε μας και μας λέει «Μη φοβού». Ο φόβος μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή από την στιγμή της πτώσεως. Θυμόσαστε όταν ο Αδάμ αμάρτησε, πήγε και κρύφτηκε. Ο Θεός τον ζητούσε, τον περίμενε στο ραντεβού που έδιναν κάθε μέρα. Ο Θεός τον περίμενε κάθε μέρα προς το εσπέρας και ερχόταν ο Αδάμ και περιπατούσαν μαζί στον παράδεισο. Ήταν ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εκείνη την ημέρα ο Θεός κοιτούσε το ρολόι του. Πού είναι ο Αδάμ, πού είναι ο Αδάμ, άρχισε να έρθει. Άρχισε πλέον ο Κύριος να ανησυχεί τι συνέβη στον Αδάμ και εφώναξε «Αδάμ, πού είσαι?» Και δεν ήρθες ακόμα, σε περιμένω. Και ο Αδάμ τόλμησε να φωνάξει μέσα από κάποια χαμόκλαδα που είχε κρυφτεί «Εδώ είμαι, πού είσαι, κρυμμένος,
Γιατί? Γιατί φοβάμαι. Φοβάσαι. Τι πράγμα είναι αυτό που φοβάσαι? Ο φόβος δεν υπήρχε στην ανθρώπινη ψυχή. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε εκ των υστέρων. Ήταν παρενευλήθη ο φόβος. Μπήκε μέσα. Χωρίς ο Θεός να τον έχει λογαριάσει και να τον θέλει. Φοβάσαι. Τι συνέβη και φοβάσαι? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είπα να μην φας? Ο Αδάμ λοιπόν φοβήθηκε μετά την πτώση. Ο φόβος μπήκε μετά την πτώση. Και ο άνθρωπος, θυμηθείτε ότι πριν από την πτώση παρήλασαν όλα τα ζώα μπροστά του. Και αυτός τα κατονόμασε. Ονομάτισε τα ζώα. Και δεν τα φοβήθηκε. Ούτε το λιοντάρι τον φόβησε, ούτε ο τίγρης τον φόβησε, ούτε... Τώρα, μετά την αμαρτία, ο φόβος μπήκε μέσα του. Μια κατσαρίδα βλέπει ο άνθρωπος μπροστά του και πετάγεται και φοβάται. Μια κατσαρίδα, μια ράχνη, μια οτιδήποτε μικρό πράγμα αντικείμενο. Λοιπόν, ο φόβος μπήκε στην ανθρώπινη καρδιά και ο άνθρωπος φοβάται για όλα τα πράγματα. Έχει φωλιάσει μέσα του. Ο Κύριος του λέει μη φοβού. Η παρουσία του Κυρίου διαλύει το φόβο μέσα μας. Έχουμε φόβο για τη ζωή, φόβος, άγχος για την αύριο. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί, τι γίνεται, τι θα γίνει στον κόσμο. Αλλά αν σκεφτούμε τον Κύριο, αν κρατηθούμε από τον Κύριο, εάν στηριχτούμε στον Κύριο και εμπιστευτούμε σε Αυτόν, οι φόβοι διαλύονται από μέσα από τις καρδιές μας. Και του λέει λοιπόν μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών, δηλαδή ο ζών συνεχώς, ο διαρκώς ζών, ο εκπέμπων την ζωή, ο έχων την ζωή και εκπέμπων αυτήν, ο ζών, και έγινα νεκρός. Υπήρξε λόγος που έγινε νεκρός, δεν ήταν δυνατόν ο θάνατος να τον πλήξει, αλλά γίνηκε νεκρός διότι πήρε τη θέση τη δική μας, έγινε νεκρός και ειδού είμαι ζών. Έχω την ζωή μέσα μου και δεν είναι απλώς ζω, είμαι ζών. Το ζών ημί θα πει έχω την ζωή και εκπέμπεται η ζωή από μέσα από μέ. Ο Χριστός είναι η ζωή που εκπέμπει τη ζωή. Ζών ημί, είμαι ζών. Εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν θάνατος, ούτε πρόκειται να ξαναπεθάνει φυσικά. Άπαξ, εγένετο, επειδή από αγάπη επήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και του λέει, γράψε όσα είδες. Τα όσα είδες ήταν οι όρσεις των επτά λιχνιών, ο Κύριος εντομέσω των επτά λιχνιών, που κρατούσε στο χέρι του τα επτά αστέρια. Γράψε, του λέει, όσα είδες και όσα είναι. Το είναι είναι οι επτά εκκλησίες, τις οποίες θα αναφέρει στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο. Το ιστορικό είναι των εκκλησιών. Όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνωσι με τα ταύτα. Αυτά που θα γίνουν με τα ταύτα είναι οι θλίψεις που θα πέσουν και η απελευθέρωση της γης από τους ασεβείς και τον Αντίχριστο και από τον δράκοντα, τον Σατάν, για να δοθεί στο Θεό. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα φυσικό χωρισμό του υλικού της Αποκάλυψης. Όλο το υλικό της Αποκάλυψης είναι όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλουσι να γίνουν μετά τα αυτά. Είναι μια τριχοτόμηση την οποία δίνει ο ίδιος ο Κύριος και τη δεχόμεθα, την παίρνουμε από τον Κύριο. Όσα είδες λοιπόν γράψε, δηλαδή τον Υιόν του Θεού εν μάσω των επτά λιχνιών των χρυσών που κρατούσε τους επτά αστέρες στο χέρι του. Όσα είναι, είναι το ιστορικό είναι των εκκλησιών. Όσα μέλουσι να γίνουν μετά τα αυτά, αυτά που θα συμβούν έπειτα, μετά, σε συνέχεια. Το μυστήριον των επτά αστέρων το ονομάζει μυστήριον ως κάτι το κεκριμένον, το μία αποκεκαλυμένον, το μυστήριο των επτά αστέρων. Βεβαίως ότι οι υπηρετούντες εις τον Κύριον είναι αστέρες, είναι ένα μυστήριο κεκριμένο. Τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου, και σκεφτείτε ότι τους κρατεί στο δεξί του χέρι, που είναι το χέρι το ισχυρό της προστασίας, και τα σεπτά λιχνίας τας χρυσάς εν μέσω των οποίων περιπατούσε. Οι επτά αστέρες είναι οι άγγελοι, οι φέροντες την αγγελία, το μήνυμα το πνευματικό εις τας επτά εκκλησίας. Είναι οι άγγελοι των επτά εκκλησιών
και 7 λιχνίε εν μέσω των οποίων περιπατούσε, τα οποία σίδες είναι 7 εκκλησίε. 7 εκκλησίε, τύπος χαρακτηριστικός όλων των εκκλησιών όλου του καιρού. 7 εκκλησίες τότε στη Μικρά Ασία, 7 εκκλησίες σε κάθε εποχή. Αν κοιτάξεις στην γη, μία έχει χαρακτήρα Εφέσου, η άλλη έχει χαρακτήρα Σμύρνης, η άλλη χαρακτήρα Περγάμου, Θυατήρων, Σάρδεων κλπ. Φιλαδελφίας και Λαοδικίας. Και 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτήν εκκλησία. Ο ένας είναι χαρακτήρας Εφέσου, που ξεκινάει με ζήλο και στην πορεία την πρώτη του αγάπη την αφήκε. Ο δεύτερος είναι χαρακτήρας Σμύρνης, που περνάει από θλίψεις και όμως μέσα στις θλίψεις δοξάζει τον Χριστό. Ο άλλος είναι χαρακτήρας Περγάμου, που είναι συζευμένος με τον κόσμο. Πέργαμος είναι το ένα πόδι απλωμένο στον κόσμο. Ο άλλος είναι χαρακτήρας Θυατήρων, Θύρο με θυσίες, ασχολείται με τύπους και με τους τύπους, χτίρεται σε τύπους. Ο άλλος είναι χαρακτήρας Σάρδεων, έχει το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρός. Σάρδης ήταν πολύτιμος λίθος, Σάρδιος, λοιπόν, αλλά ήταν νεκρός λίθος. Και ο άλλος έχει χαρακτήρα Φιλαδελφίας, έχει όραση αποστολική, αγάπη για τους αδελφούς και υπηρετεί. Ο άλλος έχει χαρακτήρα Λαοδικίας, που έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα της καρδιάς. Και όπως είπαμε, είναι και 7 εκκλησιαστικές περίοδοι. Η μία είναι του πρώτου αποστολικού αιώνος, της Εφέσου. Προς το τέλος του αιώνα είχε αρχίσει η Εκκλησία να πέφτει από απόψεως ζήλου και αγάπης. Τη Σμύρνη είναι οι δύο επόμενοι αιώνες, δεύτερος και τρίτος αιώνας των Διωγμών. Η Εκκλησία των Διωγμών θα έχετε θλίψει μερών 10 και αναφέρουν 10 αυτοκράτορες και 10 διωγμούς που εγίνηκαν στην Εκκλησία. Η άλλη είναι η Πέργαμος, από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου που άπλωσε το ποδάρι της στον κόσμο, η Εκκλησία, και συνεζεύτη με τον κόσμο. Η άλλη είναι των Θυατήρων, η Εκκλησία του Μεσαίωνος, η Εκκλησία των σκοτεινών χρόνων που ευθύρεται σε τύπους και θυσίες. Η άλλη είναι η Εκκλησία των Σάρδιων, είναι της Αναγέννησης, που είχαν το όνομα ότι ζούσαν, ξύπνησαν στη μεταρρύθμιση, αλλά εν πωλήσει σαν νεκρές εκκλησίες. Η Εκκλησία των Ιεραποστολικών αιώνων, από τον 18ο αιώνα και εντεύθεν και 19ο αιώνα, με την Ιεραποστολική όραση να πάνε σε όλες τις Υπήρους και να ευαγγελιστούν και να μιλήσουν το Λόγο του Θεού, και η Εκκλησία του σημερινού καιρού στην οποία ζούμε, που είναι έχει πλουτίσει, δεν έχει ανάγκη από τίποτα, τα έχει όλα, αλλά έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το οποίο διαβάσαμε στην ανάλυση του. Εκείνο το οποίο μένει σαν μήνυμα σήμερα και το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον Ιωάννη. Άπλωσε το χέρι επάνω του και του είπε «Μη φοβού». Πόσο θαυμάσιο αυτό το μήνυμα, και μας χρειάζεται να το έχουμε και να το κλείσουμε στην καρδιά μας. Να μην φοβούμε τα. Βέβαια στον κόσμο έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά δυσκολίες, εναντιώσεις, αρρώστιες, πράγματα, ενδεχομένως πολέμους, καταστροφές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, αλλά ο Κύριος λέει «Μη φοβού». Αν λοιπόν είμαστε στα χέρια του Κυρίου, κάθε φόβος θα διαλυθεί από μέσα μας και έχουμε τη χαρά ότι ανήκουμε εις τον Ιησού Χριστό. Μη φοβού. Απόψε λοιπόν, κλείνοντας τη μελέτη μας, θα πάρουμε αυτές τις δυο λεξούλες μαζί μας, το μη φοβού, μέσα στην καρδιά μας, και θα τις κρατήσουμε αυτές τις δυο λεξούλες. Είναι το μήνυμα που ο δοξασμένος Χριστός στέλνει στον καθένα από εμάς. Μη φοβού. Από πάνω σου είναι το χέρι του δοξασμένου Κυρίου, σε σκεπάζει και σε προστατεύει. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε, στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι και να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μονογενή, τον Κύριον, τον λυτρωτή και σωτήρα. Πόσο θαυμάσιος Κύριος είναι, απλώνει το χέρι του επάνω μας και μας λέει μη φοβού. Είναι ένδοξος, είναι θαυμαστός, είναι παντοδύναμος, είναι αιώνιος. Σε ευχαριστούμε ότι έχουμε ένα τέτοιο Κύριο,
Σε ευχαριστούμε ότι ακουμπάμε στα χέρια τα δικά Του ή μάλλον νιώθαμε την παλάμη Του να πλώνει από πάνω από μας, να μας προστατεύει και να μας φυλάτει. Παρακαλούμε πολύ, δέξου το ευχαριστώ μας. Δόξασε το όνομά Σου και μεγαλύρθητη και υψώθητη. Και μείνε μαζί μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου τώρα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένα από τα πράγματα τα οποία η Γραφή επιμένει να δείχνει με κάθε τρόπο στις σελίδες της, στις λαμπρές, είναι η αξία του ανθρώπου. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόση μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος για το Θεό. Μόνο η Αγία Γραφή δείχνει την αξία του ανθρώπου. Πραγματικά ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία παραγνωρίστηκε από τους άλλους συνανθρώπους του. Οι άνθρωποι τον υπεδούλωσαν, τον κατεβασάνισαν, τον λογάριασαν ως πράγμα, δεν του έδωσαν καθόλου την αξία που του πρέπει. Μόνον ο Θεός ξέρει ποια αξία έχει ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος και τον δημιούργησε. Και μόνο να σκεφτείς ότι στην κατασκευή του ανθρώπου ο Θεός εφύσηξε στους μυκτήρες του πνεύμα ζωής. Αυτό το οποίο ονομάζουν οι Εβραίοι το ρούαχ, το πνεύμα. Και είναι αυτό κάτι, ένα στοιχείο από τον ίδιο τον Θεό που είναι πνεύμα, που εδόθηκε στον άνθρωπο. Συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, ένας μικρός Θεός στον κόσμο τούτον. Και την αξία του, τη μεγάλη την ξέρει μόνον ο Θεός. Άνθρωποι οι οποίοι δεν λογαριάζονται για τίποτα από τους άλλους, τους συνανθρώπους τους, ζυγίζουν μάλλον πάρα πολύ στην πλάστηκα του Θεού. Έχουν μεγάλη αξία. Και ο Ιησούς Χριστός έδωσε δύο παραβολές εις τις οποίες μίλησε για αυτή την αξία του ανθρώπου, για να δείξει ότι κάθε άνθρωπος έχει πολύτιμη αξία για το Θεό και δεν ήταν όπως οι Φαρισαίοι, οι οποίοι νόμιζαν, και οι γραμματείς της εποχής του Ιησού, που νόμιζαν ότι αυτοί είχαν την αξία επειδή ήσαν θρησκευτικοί, μάλιστα φανατικοί στη θρησκεία τους, και νόμιζαν ότι αυτοί μόνοι ευαριστούν τον Θεό και ήσαν καλύτεροι από άλλους οι οποίοι θεωρούνται αμαρτωλοί, όπως οι τελώνες, οι πόρνες, άλλοι άνθρωποι αμαρτωλοί μες στη ζωή. Είχαν αυτή τη διάκριση, τους βλέπανε και τους απέφευγαν. Και ο Ιησούς είπε αυτές τις δύο παραβολές ακριβώς για να τους ελέγξει. Και επειδή αυτοί έλεγαν ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, δέχεται αμαρτωλούς, συντρώγει με αμαρτωλούς και συναναστρέφεται αμαρτωλούς, και δεν μπορούσαν να διακρίνουν τις προθέσεις του Ιησού, ότι αυτό το έκανε για να οδηγήσει στη σωτηρία και να ανασύρει από τη λάσπη και από το βόρβαρο της αμαρτίας στις ψυχές αυτές, είπε τούτες τις παραβολές. Η πρώτη παραβολή, ας τη διαβάσουμε από μέσα από το Λόγο του Θεού. Είπε προς αυτούς την παραβολή ταύτη λέγον: ποιος άνθρωπος από σας, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει και ζητάει να βρει το απολωλός έως σου έβρει αυτό? Και όταν το έβρει, το βάνει στους ώμους του χέρων και έρχεται στον οίκο του και συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και λέγει σε αυτούς: να με συγχαρείτε, γιατί ευρήκα το προβατό μου το χαμένο. Σας λέγω ότι έτσι χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί, μάλλον περισσότερο παρά για τα 99 πρόβατα, 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετανοίας. Και είπε και την άλλη παραβολή: η ποια γυναίκα έχει 10 δραχμές, εάν χάσει μία δραχμή, δεν ανάπτει λίχνο και σαρώνει την οικία και ζητεί επιμελώς έως ότου έβρει αυτήν την χαμένη δραχμή? Και αφού την έβρει, συγκαλεί τις φίλες και τις γειτόνισσες και λέγει: συγχαρείτε με, διότι ευρήκα τη δραχμή μου που είχα χάσει. Έτσι σας λέγω ότι γίνεται χαρά μεγάλη ενώπιον των αγγέλων του Θεού για έναν αμαρτωλόν που μετανοεί. Και οι δυο τούτες παραβολές έχουν το ίδιο νόημα και θέλουν να μιλήσουν για το ίδιο πράγμα, για την αξία του χαμένου. Στη μία παραβολή το χαμένο είναι πρόβατο, στην άλλη παραβολή το χαμένο είναι δραχμή. Αλλά και τα δύο αυτά είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο που τα είχε. Το πρόβατο είναι πολύτιμο για το βοσκό και η δραχμή είναι πολύτιμη για την γυναίκα, την πτωχή που είχε όλες 10 δραχμές. Και την πολυτιμότητα αυτή την σημειώνει ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός με το να πει ότι αφήνει όλα τα άλλα πίσω, τα 99 πρόβατα ή τις 9 δραχμές, τις αφήνει στην άκρη και δεν τις λογαριάζει τόσο όσο τη χαμένη που έχασε. Αυτή η πολυτιμότηση του χαμένου μιλάει για την πολυτιμότητα της χαμένης ψυχής για τα μάτια του Θεού. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να έχει πέσει σε αμαρτία, να έχει κυλήσει στον βόρβορο, στη λάσπη της αμαρτίας, όμως η αξία του δεν πάβει να είναι μέσα του εσωτερική. Το πρόβατο έχει την αξία του διότι δημιουργείται μεταξύ του βοσκού και του προβάτου ένας δεσμός, θα έλεγε κανείς, πολύ στενός. Το πρόβατο είναι κομμάτι του εαυτού του, το νιώθει ιδιαίτερα, είναι κάτι το ζωντανό, μπορεί να του μιλήσει, του δίνει το όνομά του, του μιλάει με το όνομά του, θα το χαϊδέψει, θα το οδηγήσει στην τροφή, θα το οδηγήσει στο νερό να πιει, στο λιβάδι το καταπράσινο, θα το διαφυλάξει από τους κινδύνους, από το λύκο, από κάθε κίνδυνο, από κάθε θηρίο της νύχτας. Δημιουργείται μια σχέση και ένας δεσμός, θα έλεγαμε σαν πατέρα γιου, ένας δεσμός πολύ στενός ανάμεσα στο βοσκό και στο πρόβατό του. Θα μπορούσε να χάσει οτιδήποτε ο βοσκός παρά ένα πρόβατο με το οποίο συνδέεται ιδιαίτερα, το αγαπά και το θέλει. Το ίδιο και από την άλλη μεριά η γυναίκα με τη δραχμή. Η δραχμή έχει αξία και η αξία της γράφεται απάνω της. Από τη μία πλευρά έχει την ονομαστική της αξία, μία δραχμή. Από την άλλη πλευρά έχει τη φωτογραφία ή το σχήμα ή την όψη εκείνου που την εκδίδει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τον άνθρωπο. Η σχέση του με τον Θεό γίνεται πολύ στενή. Ο Θεός συνδέεται με τον άνθρωπο. Τον αγαπά και τον θέλει. Είναι συναισθήματα που δένουν το Θεό με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει εξ αντιθέτου το Θεό. Και όπως η χαμένη δραχμή έχει την αξία της επάνω, έτσι και ο άνθρωπος φέρει επάνω του την αξία. Είναι δημιούργημα του Θεού και μάλιστα ο Θεός έχει δώσει το πνεύμα του στον άνθρωπο και έχει ο άνθρωπος την αξία μπροστά στο Θεό, διότι είναι όχι απλώς πλάσμα του, αλλά έχει κάτι, ένα στοιχείο από τα σπλάχνα του Θεού μέσα του. Η ψυχή του, το πνεύμα του είναι δοσμένο από τον Θεό. Από την άλλη μεριά ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, διότι ο Θεός τον επίησε, τον δημιούργησε κατ' εικόνα εαυτού, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως ο Θεός είναι μια απόλυτη ελευθερία, ο άνθρωπος είναι μια σχετική ελευθερία. Ο Θεός έχει την απόλυτη ελευθερία διότι δύναται να κάνει πάνω ό,τι θέλει αυτός να κάνει. Και είναι ό,τι θέλει να είναι. Αυτόν και το όνομά του. Γιαχβέ θα πει εγώ είμαι αυτός που είμαι. Και δύναται ο Θεός να είναι ό,τι θέλει αυτός να είναι. Αν θέλει να είναι παντοχού παρόν είναι. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμή του τη χρησιμοποιεί. Ή την παντογνωσία του τη χρησιμοποιεί. Οι ιδιότητές του είναι απόλυτες και είναι στην απόλυτη διάθεσή του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί βεβαίως να έχει αυτά. Δεν μπορεί να είναι παντοδύναμος. Δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί να είναι παντογνώστης. Όμως από την άλλη μεριά έχει την σχετική ηθική ελευθερία. Μπορεί να υπακούσει ή να παρακούσει. Μπορεί να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού. Συνεπώς, αυτές οι δύο παραβολές θέλουν να δείξουν την πολυτιμότητα του χαμένου πράγματος, είτε είναι πρόβατο είτε δραχμή, που δείχνουν και τα δυο και συμβολίζουν τον άνθρωπο, τη χαμένη ψυχή, και αυτή είναι πολύτιμη για τον Θεό. Η πολυτιμότητα του χαμένου. Και όπως ο βοσκός δεν μπόρεσε να ησυχάσει, αλλά πήρε τα λαγκάδια, τα βουνά, τα φαράγγια, ψάχνοντας να βρει το χαμένο του πρόβατο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός για να βρει τη χαμένη ψυχή. Όχι μονάχα δίνει περιθώρια χρόνου και μακραίνει το χρόνο διότι δεν θέλουν να χαθούν όλοι, αλλά κάποιοι να έρθουν σε μετάνοια όπως λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά έστειλε το γιο του το μονογενή στον κόσμο τούτον. Και ο Ιησούς Χριστός γίνηκε άνθρωπος. Και διάβηκε λαγκάδια και φαράγγια για να βρει το χαμένο πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός απέθανε πάνω στο σταυρό τον πιο οδυνηρό θάνατο, τον πιο σκληρό θάνατο. Εγκαταλείφθηκε από τον ίδιο τον Θεό τον Πατέρα για να πληρώσει τα λύτρα για την εξαγορά του χαμένου προβάτου. Τώρα τα λύτρα έχουν πληρωθεί. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού παίρνει τους δρόμους και αναζητεί τη χαμένη ψυχή. Ακούγεται ως τα πέρατα της γης. Πού είναι η χαμένη ψυχή? Αλλά εδώ θα πρέπει να προσέξουμε. Όλοι οι αμαρτωλοί βεβαίως είναι χαμένοι. Αλλά για τον Θεό η πολυτιμότητα του χαμένου είναι μόνο στην ψυχή εκείνη η οποία αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά της και νιώθει την ανάγκη της επιστροφής στο Θεό ή της σωτηρίας από τον Θεό. Λέγει

ότι είναι πραγματικά μια χαμένη ύπαρξη, τότε είναι δυνατόν να φωνάξει για τη σωτηρία του και τότε το χέρι του Θεού είναι κοντά του για να τον τραβήξει, να τον ανασύρει από τον γκρεμό και να τον φέρει. Το ίδιο και η χαμένη δραχμή. Η γυναίκα εκείνη άναψε λίχνο, σάρωσε όλο το σπίτι, έψαξε επιμελώς. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Άναψε το φως, τον λίχνο το μεγάλο του Ευαγγελίου του Χριστού. Είναι το μεγάλο φως που φαίνει στον κόσμο. Και αυτό το φως φωτίζει το δρόμο κάθε ανθρώπου και καλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει. Και το ενδιαφέρον του Θεού και η αγάπη του Θεού σαρώνει όλη την οικία, όλο του το δω τον κόσμο, σε κάθε γωνιά του. Ο Θεός ψάχνει να βρει τη χαμένη ύπαρξη, τη χαμένη ψυχή. Ζητεί επιμελώς. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Θεός αδιαφορεί για τον άνθρωπο και κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Μπορεί εσύ να κοιμάσαι, μπορεί να περπατάς, μπορεί να εμπορεύεσαι, μπορεί να βρίσκεσαι σε απασχολήσεις και σε δουλειές ποικίλες, αλλά ο Θεός σε σκέπτεται. Το Πνεύμα του Θεού δεν ησυχάζει. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να σε σώσει και θέλει να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Ιδού λοιπόν τι κάνει ο Θεός. Ενδιαφέρεται για τον αμαρτωλό και όταν τον βρει, όπως εκεί ο βοσκός επήγε σε όλους τους συντρόφους του και είπε «Βρήκα το προβατό μου το χαμένο, ελάτε να με συγχαρείτε». Η γυναίκα εκείνη, η άμαρτωλη, η γυναίκα η πτωχή, επήγε και κάλεσε τις γειτόνισσες και τους γείτονες και τους είπε «Βρήκα τη χαμένη δραχμή μου, ελάτε να με συγχαρείτε». Ανάλογα γίνεται και στον ουρανό επάνω. Ο Ιησούς αποκαλύπτει ότι μεγάλη γιορτή γίνεται στον ουρανό. Και οι γιορτές του ουρανού δεν είναι για την καινοδοξία των ανθρώπων, αλλά γιορτάζουν όταν μια χαμένη ύπαρξη έρχεται πλέον στη ζωή, στην αγκαλιά του Θεού. Μπορείς να φανταστείς τη σκηνή στον ουρανό όταν χρυσοφτέρουγα σεραφείμ φέρουνε το βιβλίο της ζωής μπροστά στο Θεό και ο Θεός γράφει με το δικό του δάκτυλο επάνω και μέσα στο βιβλίο της ζωής το όνομα του ανθρώπου ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει. Τι θαυμάσιο πράγμα. Εσένα, φίλε, η ψυχή σου τάχα είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής. Σε βρήκε ο καλός βοσκός εκεί στον γκρεμό χαμένον, σε πήρε στην αγκαλιά του ή σε βρήκε όπως η γυναίκα εκείνη τη χαμένη δραχμή και καλεί τους γείτονες να την συγχαρούν διότι βρήκε τη χαμένη της δραχμή. Σύ ο χαμένος ζεις τώρα, απολαμβάνεις τη ζωή την οποία χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Εύχομαι αυτή τη ζωή να την απολαμβάνεις και εύχομαι ο Θεός να σου δώσει αυτή τη χαρά μέσα σου και αυτή τη βεβαιότητα ότι έχεις σωθεί και ότι βρίσκεσαι στα χέρια του καλού ποιμένα, βρίσκεσαι στα χέρια του Θεού και τίποτε δεν μπορεί να σε αποσπάσει πλέον από τα δικά του τα χέρια. Όλη η αιωνιότητα είναι μπροστά σου και θα είσαι ευτυχής στα χέρια του Θεού. Το σκέπτεσαι αυτό, το θέλεις αυτό. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά ο Θεός να σου χαρίσει αυτή τη χαρά και την ευτυχία. Να απολαύσεις την αιώνια ζωή απολαμβάνοντας το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός να είναι μαζί σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α

0: και το ωμέγα, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δεν ξέρω αν το σκέφτηκες ποτέ. Αν κάποιος σου έλεγε, αν κάποιος μου έλεγε εμένα, είσαι κατάδικος, είσαι δούλος, κουβαλάς μαζί σου και σέρνεις κοντά σου ασήκωτες αλυσίδες. Καταλαβαίνω την έκπληξή σου, την απορία σου. Θα βουλώσεις τα μάτια σου, θα ρίξεις διάπλατο το στόμα σου. Εγώ? Κι όμως, ας το σκεφτούμε καλύτερα. Ναι, έτσι είναι. Κουβαλάμε μαζί μας κακίες, μικρότητες, αθλειότητες, ψέματα, μοχθηρίες, ζήγες. Κουβαλάμε μαζί μας και κοντά μας, κουβαλάμε μέσα μας πάθη, αθλειότητες και ντροπές. Κι είναι ανάγκη με σκυμμένο κεφάλι να αναγνωρίσει ο σύγχρονος άνθρωπος πως ούτε τα γράμματα, ούτε οι γλώσσες, ούτε οι τέχνες, ούτε οι επιστήμες, ούτε ο αθλητισμός, ούτε πόσα ούτε, δεν είναι δυνατόν να μας απαλλάξουνε από τούτο το ασήκωτο βάρος. Είμαστε δούλοι, κουβαλάμε κοντά μας και μέσα μας ασήκωτες βαριές αλυσίδες. Κάποιος θα έλεγε, ίσως να είναι έτσι, και κάποιος θα πρόσθεται, εγώ αναγνωρίζω και ομολογώ πως είναι έτσι. Υπάρχει όμως λύση? Μια διαπίστωση, όσο σωστή και να είναι, ποτέ δεν οδηγεί σε μια ορθή και κυρίως απελευθερωτική λύση. Εν το Χριστό, γράφει ο Απόστολος Παύλος, έχομεν την απολύτρωση. Δεν είναι ο Χριστός που πέθανε μόνο για τις αμαρτίες μας, μόνο για να μπορούμε να λέμε τον Πατέρα πατερημών, αλλά για κάτι όχι πρόσθετο, μέσα στη σωτηρία, με το ίδιο το αίμα κερδισμένο, να χαρίσει στις ψυχές απελευθέρωση. Μου έλεγε κάποιος χαρακτηριστικά, έχασα τον ύπνο μου, έχασα την ησυχία μου, η αμαρτία με αλυσόδεσε βαριά και διπλά. Ναι, υπάρχει λύση, υπάρχει διέξοδος. Είναι το αίμα του Γολγοθά, ο σταυρός του Χριστού, οι τρυπημένες παλάμες της σωτηρίας του.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ολέθρια αλωτρίωση. Ένα φαινόμενο κοινωνικό και ψυχολογικό δραματικά ανησυχητικό είναι η αλωτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Χέγγελ, αλωτρίωση είναι η αποτυχία της θέλησης του ατόμου να ταυτιστεί με την ευρύτερη θέληση του κοινωνικού συνόλου. Η αδυναμία του να αποδεχθεί την ηθική, τους θεσμούς και τα ιδεώδη της κοινωνίας, γιατί του φαίνονται λανθασμένα ή χωρίς νόημα. Ο Μάρξ δανείστηκε αυτή την έννοια και την προσάρμοσε στις αντιλήψεις του και την ορίζει ως την αδυναμία και όχι από δική του θέληση του ανθρώπου που παράγει το έργο να καρποθεί και τα ωφελήματά του. Τα οικειοποιείται ο εργοδότης του και αφήνει στον αληθινό δημιουργό του έργου τόσο όσο αρκεί ή δεν αρκεί για να υπάρχει και να παράγει. Σύμφωνα με τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μάρξ που έγραψε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 1844, η αλωτρίωση παρουσιάζεται με τέσσερις μορφές. Ο άνθρωπος είναι αλωτριωμένος από το προϊόν της εργασίας του, από την πράξη της παραγωγής, από την κοινωνική του φύση και από τους συνανθρώπους του. Ο όρος αλωτρίωση χρησιμοποιείται επανειλημμένα και από τους υπαρξιστές φιλόσοφους. Ο Σέρεν Κίρκεγκαρντ, σε ένα από τα πρώιμα έργα του, διηγείται την ιστορία ενός αλωτριωμένου νέου. Και ο Ζαν Πολ Σάρτ βλέπει παντού το φαινόμενο της αλωτρίωσης στο σύγχρονο πολιτισμό μας. Αυτή διαταράσσει την οικογενειακή ζωή, επηρεάζει και δηλητηριάζει όλες τις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις. Στη σύγχρονη κοινωνιολογία, ως αλωτρίωση νοείται το αίσθημα της αποξένωσης και της κοινωνικής απομόνωσης. Είναι η απώλεια της ταυτότητας, αυτοαλωτρίωση, η διαπίστωση ότι είσαι χαμένος ανάμεσα στα ανώνυμα πλήθη, βυθισμένος στην αγελαία μάζα, διακατεχόμενος από το αίσθημα της ματαιότητας και κατατριχόμενος από την εντύπωση της μηδαμινότητας. Πολύ πριν από τον Χέγγελ και τον Μάρξ και τους υπαρξιστές, η βίβλος αποκαλύπτει την ζωφερή πραγματικότητα της αλωτρίωσης και διακηρύττει πως τραγικότερη από την οικονομική και την κοινωνική, την πολιτιστική και την πολιτική αλωτρίωση είναι η αποξένωσή μας από τον Δημιουργό μας. Με χρώματα μελανά περιγράφει η βίβλος το δράμα του ανθρώπου που είναι αλωτριωμένος από τον Θεό, τον συνάνθρωπό του και τον εαυτό του και νιώθει ξένος σε ένα άξενο κόσμο. Είναι κοινός τόπος ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει κοντά στον Θεό και να επικοινωνεί αδιάλειπτα μαζί του. Στα ονειρώδη δειλινά της Εδέμ, το πλάσμα βημάτιζε φιλικά με τον πλάστη. Όμως την αγαστή και αράγιστη αυτή ενότητα θρημάτισε η αμαρτία. Και ο άνθρωπος τραγικά αποξενώθηκε από τον Θεό του. Τον φοβόταν, τον αποστρεφόταν, τον εχθρευόταν. Η διάσταση αυτή οδήγησε αναπόδραστα και στη διάρρηξη των ανθρωπίνων σχέσεων, στην ανθρωποκτονία του Κάιν, στην πανανθρώπινη τραγωδία. Η ολέθρια αλωτρίωση εισέδισε έκτοτε στην ανθρώπινη κοινωνία και την διάβρωσε και την κατακερμάτισε απελπιστικά. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει το αβυσαλαίο χάσμα που χώριζε τους Ιουδαίους του καιρού του από τους εθνικούς και γράφει για τους τελευταίους πως ήταν απαλωτριωμένοι από την πολιτεία του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της Επαγγελίας. Αν κάποια νέα Ιουδαία τολμούσε να παντρευτεί εθνικό, διαγραφόταν από τους ζωντανούς. Τελούσαν την κηδεία της, γιατί θεωρούσαν νεκροί. Αυτή η ασυμφιδίωτη διάσταση υποδηλωνόταν και από την διάταξη του ναού της Ιερουσαλήμ. Ο ιστορικός Ιώσωπος μας πληροφορεί πως ο ναός περιβαλλόταν από ένα διαχωριστικό τείχος με την απαγορευτική επιγραφή πως όποιος ξένος εισερχόταν θα του επιβαλλόταν η θανατική ποινή. Χιλιετίες πρόοδου και πολιτισμού παρήλθαν έκτοτε και η αλωτρίωση αποτελεί οδυνηρή πραγματικότητα και της δικής μας εποχής. Αν και καταβάλλονται καθημερινά ατέρμονες, αξιέπαινες προσπάθειες συμφιλίωσης μεταξύ των ατόμων και των λαών, την ανθρωπότητα σπαράζει το μίσος, η κακία, η αναλγησία και σφαδάζει κάτω από την μάστιγα των ανταγωνιστών.

ανταγωνισμών, των φανατικών αντιπαραθέσεων και των πολέμων. Αν και απεγνωσμένα μάχεται ο άνθρωπος να υπερπηδήσει τα εμπόδια για να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του, η μοναξιά μαζώνει παγερότερη και ζωφερότερη. Αν και οι λυγιώδεις αποστάσεις των τόπων εκμηδενίστηκαν, αναρρύθμιτα τείχη έσχους δεν γκρεμίστηκαν, παραμένουν προκλητικά υψωμένα και οι αποστάσεις των καρδιών επεκτάθηκαν και μεταβλήθηκαν σε αγεφύρωτες διαστάσεις. Η απέσια αλωτρίωση, όπως διαπιστώνουν και οι υπαρξιστές, εισχώρησε και μέσα στο κρυσφύγετο της οικογένειας. Δεν υπάρχει πια σε αμέτρητα σπίτια εκείνη η γλυκιά θαλπορή άλλων καιρών. Δεν βλέπουμε την αραγή ενότητα. Ακούμε διαπληκτισμούς, διαπιστώνουμε χωρισμούς. Παιδιά χωρίς ψυχική επαφή με τους γονείς, γονείς αποξενωμένους μεταξύ τους. Ο άνθρωπος, καθώς αλωτριώθηκε από τον Θεό, προσβλήθηκε και από την μοιραία αυτοαλωτρίωση. Αγνοεί την ταυτότητά του, δεν γνωρίζει τις ρίζες του, γιατί ζει και πεθαίνει. Αισθάνεται άστεγος και ορφανός, ένα μόριο σκόνης μέσα στο άπειρο σύμπαν, παραπεταγμένος και εγκαταλειμμένος άσπλαχνα. Τον ζώνει ο παραλογισμός και ερημώνει τη ζωή του ο μηδενισμός, καθώς διαπιστώνει πως η παρουσία του στον κόσμο δεν έχει νόημα κανένα. Ένα εύγλωτο σύμβολο του σύγχρονου ανθρώπου είναι ο άσωτος γιος της παραβολής του Ευαγγελίου, που απομακρύνθηκε από τον πατέρα του και πορεύτηκε σε χώρα μακρινή. Εκεί δαπάνησε τα χρήματα και τα νιάτα του και κατάντησε ρακέντητος χειροβοσκός. Ο άσωτος αποξενώθηκε από τον πατέρα του, τους συνανθρώπους του και από τον εαυτό του. Ζούσε το φρικτό δράμα της αλωτρίωσης. Η θεϊκή απάντηση και λύση στο πανανθρώπινο τούτο δράμα είναι ο Σταυρός του Γολγοθά. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Τώρα δια του Ιησού Χριστού σύσυπο τεόντες μακράν, εγίνεται πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, ώστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσα στην έχθραν. Ο Ιησούς Χριστός στο Γολγοθά έχισε το πολύτιμο του αίμα, για να συμφιδιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Δέχτηκε αυτός την τιμωρία των ειδικών μας αμαρτιών και γίνω μεγάλος ειρηνοποιός. Γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού που μας χώριζε από τον Θεό και κατέλυσε την έχθρα. Πώς? Με την κατάργηση του νόμου των εντολών των εν της διατάγμαση. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 15. Εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν εννοεί τον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί αυτός είναι ακατάδυτος και παντοτινός. Εννοεί σαφώς τους τελετουργικούς νόμους και κανόνες. Τις διατάξεις για την περιτομή, τα φαγητά, τη σωματική καθαρότητα. Όλα αυτά συνιστούσαν έναν υπέρβλητο φραγμό μεταξύ των Ιουδαίων και των Εθνικών. Αν και ο Χριστός δεν κατέλυσε τον ηθικό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως κανόνα συμπεριφοράς των ειδικών του, όμως τον κατάργησε ως μέσο σωτηρίας των αμαρτωλών. Αν δούμε τον ηθικό νόμο υπ' αυτή την έννοια, διαπιστώνουμε ότι πράγματι μας αποξένωνε και μας χώριζε από τον Θεό. Γιατί κανείς, όσο σκληρά και αναγωνιζόταν, δεν θα μπορούσε να τον εκτελέσει πιστά για να σωθεί. Ο Ιησούς Χριστός αντίθετα στην επίγεια ζωή του άπτεστα τον πραγματοποίησε και στο Σταυρό επομίστηκε τις συνέπειες των αμέτρητων παραβάσεών μας. Όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολασαΐς, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 14, «Εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφο συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήτο εναντίον ημών και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού». Τώρα γινόμαστε δεκτοί από τον Θεό με την πίστη στον Ιησού Χριστό και σωζόμαστε. Δικαιωθέντες εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην με τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Με την κατάργηση λοιπόν του νόμου, οι άνθρωποι συμφιδιώνονται με τον Θεό, οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί μεταξύ τους, και ο Χριστός δημιουργεί ένα νέο άνθρωπο, μια νέα ανθρωπότητα ενωμένη. Τώρα εν Χριστώ Ιησού δεν είναι πλέον δούλος, ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν ή θήλη, δεν είναι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, διότι πάντες ήμεθα εις εν Χριστώ Ιησού. Μετά την πραγμάτωση του έργου της συμφιδίωσης, ο αναστημένος λυτρωτής διασαλπίζει σε όλη τη γη το χαρμόσυνο άγγελμα και προσκαλεί τους ανθρώπους να συμφιδιωθούν με τον Θεό και μεταξύ τους. Όσοι με πίστη και μετάγγελη κρινή ανταποκριθήκαμε, δεν είμαστε πια ξένοι και πάρικοι. Είμαστε συμπολίτες των Αγίων, οικείοι του Θεού, πολίτες της βασιλείας του ουρανού. Δεν είμαστε πια ορφανοί και μόνοι. Είμαστε τέκνα του ουράνιου πατέρα. Δεν είμαστε χωρισμένοι μεταξύ μας. Είμαστε ενωμένοι με δεσμούς αιώνιας και ακατάλητης αγάπης. Είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Στα γραπτά της Καινής Διαθήκης, αυτή η τελευταία φράση αντυχεί σαν γλυκιά και παρήγορη μουσική μέσα στη σύγχυση ενός κατακερματισμένου και σπαρασόμενου κόσμου.
Ας πάρει λοιπόν του χειρισμού το δρόμο ο άσωτος γιος του καιρού μας. Του ουράνιου πατέρα η αγκάλη ολάνυχτη και ολόθερμη τον καρτερή. Η προτροπή της βίβλου είναι «Οικειώθητη με τον Θεόν». Χάρη στο έργο του Σταυρού μπορείς και εσύ να συμφιλειωθείς και να οικειωθείς μαζί του. Μόνο κοντά του θα αποκτήσει συνείδηση της άπειρης αξίας σου και θα κατανοήσεις τη ζωή στο μεγαλειώδες νόημα. Μόνο κοντά του θα λυτρωθείς από τα ψυχοφθόρα αισθήματα της πνιγυρής μοναξιάς, της ζωφερής ματαιότητας, της εξουθενωτικής μηδαμινότητας. Μόνο κοντά του, όχι πια λωτριωμένος, αλλά λυτρωμένος και οπλισμένος με αδάμαστο φρόνημα, θα μπορείς να αντιμετωπίζεις θριαμβικά τις αδικίες της ανάλγητης εποχής μας και να ταινίζεις αισιόδοξα το μέλλον.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Διαβάζω, αδέρφια αγαπητά, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 20, κάπα κεφάλαιο, 17 έως 28 χωρία. Κάπα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 17 έως 28. Και αναβαίνουν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν διωδώ και είπε προς αυτούς: «Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί εις τους αρχιερείς και γραμματείς, και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη δια να εμπέξωση και μαστιγώσωση και σταυρώσωση, γιατί η τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήρθε προς αυτόν η μήτυρ των ιών του Ζεβεδαίου μετά των ιών αυτής, προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν: «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν: «Υπέ να καθίσω συνούτι οι δύο ιοί μου, εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε: «Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πείτε το ποτήριον τον οποίον εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Λέγουσι προς αυτόν: «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς: «Το μεν ποτήριον μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι μου να δώσω, ή μη εις όσους είναι ετοιμασμένων υπό του πατρός μου». Και ακούσαντε οι 10 ή γανάκτησαν περί των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπε: «Εξεύρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Αλλώστης θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όστης θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύθρον αντίπολων». Μπήκαμε ήδη στην εβδομάδα των παθών του Ιησού Χριστού. Κάποιος μου είπε προχθές: «Θα ξανασταυρωθεί αυτές τις μέρες ο Χριστός». Του λέω: «Φίλε μου, αν ξανασταυρωνόταν ο Χριστός κάθε χρόνο, κάποτε θα εξέλιπε αυτό το μαρτύριο, και Θεός που ήταν γινωμένος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το αντέξει. Ο Χριστός άπαξ παρεδόθη για τα αμαρτίας ημών, μια φορά σταυρώθηκε, και όλες τις άλλες χρονιές, και μη γέννητο, μόνο κάθε χρόνο αυτές τις μέρες να θυμόμαστε το πάθος του Ιησού Χριστού, αλλά κάθε μέρα για να θυμόμαστε τι υπέστη εκείνος, τι έπαθε εκείνος, από ποιο λάκκο αθλειότητας και ταλαιπωρίας και βασάνων και απελπισίας μας έβγαλε. Και κάθε χρόνο, τουλάχιστον έστω θα έλεγα κάθε χρόνο, να προστίθεται μέσα στην καρδιά μας ένα λιθαράκι ευγνωμοσύνης, μια νότα ευχαριστίας παραπάνω από την περασμένη χρονιά. Μας αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του σε θάνατο». Είναι η μέρα που ο Ιησούς Χριστός προαναγγέλει το πάθος του. Οι μαθητές δεν ευνηδιάστηκαν βέβαια, καθώς είδαν τον Ιησού Χριστό σε 2-3 μέρες αργότερα να οδεύει προς το πάθος του και στο θάνατο. Δεν είναι η πρώτη φορά που τους το λέει. Εκτός από τις προφητείες της Παλιάς Διαθήκης, αυτή εδώ είναι η τέταρτη φορά που ο Ιησούς Χριστός τους προαναγγέλει το πάθος του. Δεν ήθελαν να το καταλάβουν, δεν ήθελαν να το ακούνε, δεν ήθελαν να το πιστέψουν ότι μπορούσε να γίνει στην κυριολεξία έτσι όπως τους το έλεγε.
αυτοί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είναι δυνατόν η Επανάσταση να γίνει με αυτόν τον, ας μου το συμπαθήσει ο Θεός μου, τον αφελή τρόπο όπως τον κρίνουν οι άνθρωποι. Και όμως το πάθος του Ιησού Χριστού ήταν η μοναδική λύση για την ανθρωπότητα. Ήταν ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες μας. Στο Ματθαίο Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο 21 είναι η πρώτη φορά που τους προαναγγέλει το πάθος. Στο Ιώτα Ζήτα 17 κεφάλαιο 12 χωρίο είναι η δεύτερη φορά. Στο ίδιο κεφάλαιο 22 χωρίο είναι η τρίτη φορά. Και εδώ στο 20 κεφάλαιο 17 έως 19 είναι η τέταρτη φορά, την οποία απόψε με τη χάρη του Θεού διαβάσαμε ήδη, και απάνω σε ό,τι συνέβη γύρω από την αποκάλυψη του Κυρίου μας για το πάθος, με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε απόψε. Το επαναλαμβάνει ο Χριστός τόσες φορές, όχι γιατί τα αυτιά τους τα φυσικά δεν άκουγαν, όχι γιατί δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα που μιλούσε. Μιλούσε τη γλώσσα που μιλούσαν και εκείνοι, αραμαϊκά, συριακή διάλεκτο. Αλλά γιατί οι καρδιές τους δεν ήθελαν να συντονιστούν. Βεβαίως ήταν κλειστές οι καρδιές τους και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Κατηδία, όπως βλέπουμε, ο Ιησούς Χριστός είχε επαφή με τους μαθητές του ιδιαιτέρως, και πόσες φορές δεν τους πήρε ιδιαιτέρως και τους μίλησε και τους εξήγησε και τους έλεγξε και τους πρότρεψε και τους θύμισε. Με πόσο ενδιαφέρον, με πόση αγάπη, με πόση στοργή. Δεν μιλούσε έτσι στα πλήθη ο Ιησούς Χριστός. Για το ίδιο γεγονός θυμηθείτε ότι ενώ στους μαθητές μίλησε καθαρά, και στους 12 και στον Ιούδα δεν απουσίαζε ο Ιούδας. Ήξερε λοιπόν και αυτός με το μυαλό του ότι ο Ιησούς Χριστός θα παρεδίδεται στο θάνατο. Αλλά στον κόσμο ακούστε πως τους μίλαγε: λύσατε τον ναόν τούτον και σε 3 μέρες θα τον εγείρω. Και ακόμη ορισμένα, 1-2 σημεία, ζητούσαν σημείο να τους δείξει, και τους είπε ότι σημείο δεν θα δοθεί σε αυτή τη γενιά παρά μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτη. Αυτοί δεν επρόκειτο να καταλάβουν. Αλλά τούτοι οι λίγοι, οι μαγιά, οι άνθρωποι με το εξαιρετικό, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φανταστείτε πόσο κλειστές, πόσο παγερές, πόσο σκληρές, πόσο πορωμένες ήταν οι ανθρώπινες καρδιές, πόσο μακριά και ξένες προς την αλήθεια. Διέκριναν στο πρόσωπο του Χριστού ότι ήταν κάποια ιδιαίτερη προσωπικότητα, ότι ήταν ο Μεσσίας, παρόλο ότι είχαν αποκάλυψη από τον Θεό και την διακήρυξε ο Πέτρος: «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού». Όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν στο βάθος τα λόγια του Ιησού Χριστού. Τα νόμιζαν ενιγματικά, τα θεωρούσαν παραβολικά, επειδή τους έλεγε κι άλλες τόσες πολλές παραβολές τους είχε πει. Όμως εδώ κυριολεκτούσε ο Χριστός, δεν μιλούσε με παραβολές στους 12 όταν μιλούσε ιδιαιτέρως μαζί τους. Και ο Κύριος μας δεν είναι μόνο ότι το λέει για να το ακούσουν, να το μάθουν έστω με το μυαλό τους, αλλά τους το λέει για να το ξέρουν και να το θυμηθούν λίγο αργότερα, και για να ξέρουν ακόμη ότι και εκείνος δεν βρέθηκε περιστασιακά στο σταυρό και στο θάνατο, δεν αντιμετώπισε το θάνατο λόγω των περιστάσεων και λόγω κάποιας ανθρώπινης αδυναμίας. Δεν είναι γιατί ο Πιλάτος ήταν ισχυρός, γιατί ήταν η Ρωμαϊκή κατοχή. Να ξέρουν ότι δεν ήταν ακόμη, διότι βρέθηκαν οι αρχιερείς, οι σκληρόκαρδοι, ούτε ακόμη γιατί ο Ιούδας βρέθηκε ένας προδότης, ένας χαφιές από μεταξύ τους, ο οποίος επρόδωσε το διδάσκαλο για 30 αργύρια. Δεν ήταν γιατί ήταν νύχτα και πήγαν και τον πιάσανε και δεν μπόρεσε να συλλέξει, να μαζέψει στρατό και να αντισταθεί. Για να θυμηθούν ότι ο Ιησούς Χριστός
παραδεινότανε μόνος του στον θάνατο ηθελημένα και συνειδητά. Και βεβαίως θα θυμηθούμε αργότερα, όταν αναστήθηκε ο Κύριος, πως ένα-ένα τα θυμόντουσαν. Αχ, θυμηθείτε τι είπαν εκείνοι οι δυο στους Εμαούς: δεν κατακαίγεται η καρδιά μας όταν μας μιλούσε και μας εξηγούσε τις γραφές? Ποιες γραφές? Εκείνες τις οποίες ο Χριστός είχε βιώσει, είχε ζήσει και τις οποίες τους τις απεκάλυπτε κάθε μέρα. Ακόμη για το πάθος του. Εκεί τους έλεγε για το πάθος του και για την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας το πάθος του Ιησού Χριστού, στο οποίο δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα εμείς απόψε, γιατί είναι ένα θέμα που θα το ακούσουμε τουλάχιστον δύο φορές ακόμη, μέχρι που να ακούσουμε το κήρυγμα της Αναστάσεως την Κυριακή. Βέβαια εδώ έχουμε τους γραμματείς, οι οποίοι θα συζητούσαν σχετικά με τον νόμο και τη σχέση του Χριστού με τον νόμο, κατά πόσο τηρούσε τον νόμο. Δουλειά δική τους ήταν αυτή, να εξετάσουν αν ο Χριστός ήταν πιστός τηρητής του νόμου. Και βέβαια μπορούσαν να βρουν περιπτώσεις αρκετές που ο Χριστός δεν ετήρησε τον νόμο. Το γράμμα του νόμου όμως, το γράμμα του νόμου. Έφαγε με άγγιφτα χέρια, οι μαθητές του, τους επέτρεπε στους μαθητές του να ανασκούν αστάκια μέσα στο χωράφι, στην πείνα τους, και να τα τρίβουν έτσι. Τον Ιούνιο μήνα πόσες φορές δεν έβγαλα χούφτες από τα χωράφια στην πείνα μου. Τα άτριψα έτσι, το φύσηξα και έφαγα τον καρπό. Το σιταράκι όπως ήταν νοπό. Από το γράμμα του νόμου βεβαίως προσπαθούσαν να πιάσουν τον Χριστό. Στη συνέχεια οι αρχιερείς είχαν την εξουσία να τον καταδικάσουν. Και σαν τρίτη μερίδα ανθρώπων, οι εθνικοί, να τον μαστιγώσουν, να τον ταπεινώσουν, να τον εξευτελίσουν, να τον φραγγελώσουν, να τον φορτώσουν το σταυρό και να τον καρφώσουν επάνω στο σταυρό εκεί στο Γολγοθά. Αυτή ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Αλλά δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού, ότι η ιστορία του Χριστού δεν σταμάτησε εκεί. Έχουμε σαν καταστάλαγμα, σαν αποτέλεσμα καλύτερα, αυτής της πορείας του Ιησού Χριστού, της πορείας του πάθους, την Ανάσταση από τους νεκρούς, έργο του Θεού να αναστήσει τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, της Τριάδας όπως το ξέρουμε εδώ. Αυτά όπως είπαμε όμως θα εξεταστούν αυτές τις μέρες, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Για απόψε δεν έχουμε παρά να θαυμάσουμε τη σαφήνεια και την κατηγορηματικότητα με την οποία ο Ιησούς Χριστός μίλησε και τόσες φορές για το πάθος του, έτσι ώστε να μην μένει σε κανέναν η αμφιβολία, εάν ήθελε να προσέξει, ότι ήταν αποφασισμένος να πάει στο Γολγοθά, να θυσιαστεί. Οι άνθρωποι όμως, είπαμε, ήταν κλειστές οι καρδιές των ανθρώπων και δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός ότι έχει πλήρη γνώση των μελώντων να συμβούν, όλων αυτών που επρόκειτο να συμβούν στο πρόσωπό του. Και ακόμη θα θυμηθούμε για μια ακόμη φορά ότι όπως τα προείπε και όπως τα είχε πει και στην Παλιά Διαθήκη σε ένα σωρό προφητείες, έτσι ακριβώς και έγιναν. Δεν μπορεί να πέσει ούτε μία κεραία από αυτό το βιβλίο. Όλα πραγματοποιούνται κάθε μέρα, όπως εκείνα που έπρεπε να γίνουν μέχρι τώρα και εκείνα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον, να τα περιμένουμε. Ένα-ένα στο puzzle της ιστορίας τα γεγονότα παίρνουν τη θέση τους. Αρκεί κανείς να εξετάζει τις γραφές, να ερευνά το Λόγο του Θεού και να είναι πρόθυμος να σταθεί στις επάλξεις της μαρτυρίας. Έκπληκτη ακόμη θα ακούσουμε και θα εξετάσουμε το αίτημα της μάνας των γιών, Ιωάννη και Ιάκωβου, της κυρίας προφανώς Σαλόμης και του Ζεβεδαίου. Αυτή ήταν η γη του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης. Λέγεται ότι η Σαλόμη ήταν αδελφή της, μητρός του Κυρίου. Κάποιοι δίνουν αυτή την ερμηνεία και ότι με αυτό το θάρρος, το συγγενικό,
ετόλμησε να πάει να ζητήσει αυτό το μεγάλο και να κάνει αυτή τη μεγάλη αίτηση της στον Ιησού Χριστό. Αλλά καταλαβαίνετε πόσο απέχει η καρδιά του Κυρίου, η σκέψη, τα συναισθήματά του, οι προθέσεις του και οι διαθέσεις του από ό,τι αυτή η γυναίκα με τους γιους της προβάλλει αυτή την ώρα. Ο Κύριος τους μιλάει για το πάθος του και εκείνοι βλέπουν μπροστά τον βασιλιά να μπαίνει στην Ιερουσαλήμ σε λίγο, να εγκαθιδρύει τη βασιλεία του, και φοβήθηκε ενδεχομένως η μητέρα μήπως χάσει την ευκαιρία για τους γιους της, και έτρεξε και τον παρεκάλεσε να της κάνει μια χάρη. Φαίνεται ότι πήγε κοντά και άρχισε να του ψιθυρίζει κάτι, ή δεν άκουσε ο Κύριος ή έκαμε πως δεν άκουσε, και τη ρωτάει ευθέως: τι ζητάς, τι θέλεις? Και τότε του είπε το μυστικό της, του είπε τις μεγάλες φιλοδοξίες της για τους γιους της. Ευτύχημα είναι και δοξάζει κανείς τον Κύριο πραγματικά ότι αυτοί οι νέοι, αυτά τα παιδιά ήταν νέοι, και ο Ιωάννης νεότερος από τον Ιάκωβο, επετέλεσαν ένα θαυμάσιο ρόλο, έπαιξαν έναν υπέροχο ρόλο στα σχέδια του Θεού. Είναι μεγάλες προσωπικότητες, χωρίς να διαφέρει θα έλεγα ο Ιάκωβος από τον Ιωάννη, επειδή σφάφτηκε αμέσως και δεν πρόλαβε να ζήσει 100 χρόνια όσο έζησε ο Ιωάννης. Κοιτάξτε όμως αυτή η ψυχή πόσο εκτιμάει και πόσο σέβεται και πόσο μέσα στη συνείδησή της και στην καρδιά της ψηλά κρατάει τον Ιησού Χριστό. Έχει σωστή, σοβαρή αντίληψη για τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρει όμως τα σχέδια του Θεού. Δεν ξέρει τι είδους βασιλεία θα εγκαθιδρύσει ο Ιησούς Χριστός. Και η φιλοδοξία της μάνας την σπρώχνει να βιαστεί και να κάνει και να ζητήσει κάτι παράκαιρο, και με τρόπο βέβαια που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις. Ήρθε όχι με ασέβεια, αλλά με κάθε ευλάβεια, με κάθε ευλάβεια. Βέβαια μέσα της θα βιαζόταν μη χάσει την ευκαιρία να υπουργοποιηθούν οι γη της, αλλά ήρθε προσκυνούσα τον Ιησού, προσκυνούσα από μακριά. Έπεφτε και προσκυνούσε και πλησίαζε, και ο Κύριος κατάλαβε ότι ήθελε κάτι να του ζητήσει, και όπως είπαμε θα το μουρμούριζε από κάποια απόσταση, ή και το διέκρινε ο Κύριος από τη συμπεριφορά αυτή, και τη ρώτησε τι θέλεις. Αλλά πόσο ωραία το λέει ο Κύριος: δεν ξέρετε τι ζητάτε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και βλέπετε αδέρφια, και να θυμηθούμε αμέτρητα σημεία της βιβλικής ιστορίας, ότι αυτή η αντιφατικότητα της εξωτερικής ζωής, των εκδηλώσεων και των διαθέσεων της ανθρώπινης καρδιάς όπως εκδηλώνονται, και αυτών που υπάρχουν μέσα στις καρδιές και σε σχέση με το θέλημα του Θεού, βέβαια υπάρχει τόση απόσταση, είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο, τα εξωτερικά με εκείνα που θέλει ο Θεός να έχουμε μέσα μας. Αυτή ζητούσε εξουσία και ζητούσε θέσεις και υπουργεία από τον Ιησού Χριστό, αλλά ο Κύριος άλλα ήθελε να έχει μέσα της. Με ένα διαφορετικό τρόπο θα μπορούσε να πλησιάσει τον Ιησού Χριστό. Τι θα μπορούσε να ζητήσει από τον Κύριο? Και εκείνη σαν μάνα, και κάθε μάνα, όχι υπουργεία και αξιώματα και υψηλές θέσεις, βέβαια μέσα στα πλαίσια της βασιλείας του Θεού, εκείνη ζήτησε σωστά, ως εκείνη την ώρα βέβαια εκείνο που απέτησε και που ζήτησε από τον Κύριο δεν ήταν έξω από τα σχέδια του Θεού, και μπήκανε τα παιδιά της στα σχέδια του Θεού. Αλλά όμως από άλλο δρόμο πλησιάζει κανείς τον Ιησού Χριστό, μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από το να κάνει τις πιο απλές δουλειές. Εκείνη ήθελε κατευθείαν οι γη της να γίνουν υπουργοί, να γίνουν αντιβασιλείς. Αλλά θυμηθείτε ότι αυτός ο δρόμος
για να φτάσει κανείς σε ένα πνευματικό, πραγματικό αξίωμα, περνάει μέσα από άλλες διαδικασίες και από άλλα κανάλια. Είναι αμέτρητοι εκείνοι που προσκυνάνε τον Ιησού Χριστό, αλλά πολλές φορές οι πιο πολλοί άνθρωποι, ενώ αυτή βέβαια, όπως είπαμε, ζήτησε ένα σωστό πράγμα, αλλά όχι με το σωστό τρόπο, γιατί δεν τα καταλάβαινε τα πράγματα, όμως οι περισσότεροι βλέπουν τον Ιησού Χριστό σαν μια σκάλα για να ανέβουν, για να πραγματώσουν τις κοινωνικές τους επιδιώξεις οι άνθρωποι, να ανεληφθούν, να αναρριχηθούν. Κοιτάξτε απ' έξω τι γίνεται. Το θυμόμαστε τώρα όταν πηγαίναμε κάπου εκεί πέρα και πως όλα και στριγύρω Παρισαίοι άνθρωποι, όπως την εποχή του Ιησού Χριστού. Απαράλλαχτα, δεν αλλάζουν οι εποχές, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Ο χρόνος μπορεί να τρέχει, αλλά οι άνθρωποι μένουν ήδη μέσα στις καρδιές τους. Δεν ξέρει κανείς βέβαια τι να είχαν και αυτά τα παιδιά μέσα τους, γιατί ο Κύριος τους αποκάλεσε βοανεργές, που σημαίνει ότι είχαν ένα δυναμισμό και είχαν φιλοδοξίες. Άραγε η μάνα παρέσυρε τα παιδιά στο να εμφανιστούν μπροστά στο Χριστό. Κάπου εκεί πίσω ήταν και αυτοί, μπορεί να το υποθέσει κανείς, η γη. Ή η γη με τις φιλοδοξίες τους παρέσυραν τη μάνα. Πόσο πρέπει οι γονείς να πάρουν κάποιο μαθηματάκι από αυτό το συμβάν, από αυτό το περιστατικό. Πολλοί ενδιαφέρονται για τα επιφανειακά, αλλά πόσο πρέπει ακόμη περισσότερο και κατά κύριο λόγο και πρώτιστο λόγο να ενδιαφέρεται κανείς να βαθύνει και να πλατείνει στο έδαφος της σωστής γνώσης του Λόγου του Θεού. Ήξερε ότι θα εμφανιστεί ο Χριστός και θα εγκαθιδρύσει κάποια βασιλεία, αλλά δεν ήξερε με ποια μορφή και τι είδους βασιλεία θα ήταν αυτή. Και βλέπετε πόσο έξω μπορεί να πέσει κανείς αν ξέρει κάτι γενικά έτσι, αλλά δεν μελετάει το Λόγο του Θεού να εμβαθύνει, να μπει βαθύτερα, να ξέρει τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει εκείνο. Δεν λέμε να ξέρει την Αποκάλυψη και να δογματίζει και να επιμένει ότι αυτό σημαίνει εκείνο και το άλλο. Αλλά όμως υπάρχουν θέσεις τις οποίες προβάλλει ο Λόγος του Θεού. Είναι ξεκάθαρες θέσεις, τις οποίες πρέπει να τις ξέρει, να τις έχει, να τις κρατάει κανείς μέχρι θανάτου. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς με το Λόγο του Θεού. Και ακόμη να περνάει μέσα από την ταπεινοφροσύνη, από την υπακοή, να φιλοδοξεί για τις πιο ψηλές πνευματικές κορφές, τις κορφές της αγιότητας. Αυτός είναι ο δρόμος και αυτός είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο πρέπει να περάσει κανείς για να αποκτήσει ένα πνευματικό υπούργημα και ένα λειτουργήμα που το υπαγορεύει ο Ιησούς Χριστός, το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα. Εκλέγει ο Θεός έναν άνθρωπο. Είναι όμορφη και υψηλή η φιλοδοξία της μάνας και των γιών, αν και αυτοί είχαν την ίδια φιλοδοξία. Και βέβαια μπορεί να συζήτησε η μάνα με τα παιδιά της. Και τι ωραιότερο μια μάνα και ένας πατέρας, γονείς χριστιανοί, από το να φιλοδοξούν τα παιδιά τους, να υπηρετήσουν τον Κύριο, να σταθούν δεξιά και αριστερά από τον Ιησού Χριστό. Πολύ όμορφη φιλοδοξία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από αυτό να κάνει κανείς. Και κανένας γονιός δεν θα ήθελε να γίνει το παιδί του ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, απλά για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί. Αν είναι πραγματικά χριστιανός κανείς, θα κάνει αυτό που έκανε η γιαγιά και η μητέρα του Τιμόθεου. Ένα παιδί είχαν και ήταν δυο γυναίκες. Ήταν ορφανός ο Τιμόθεος. Και σαν πέρασε ο Παύλος και τον είδε χαριτωμένο, νέο, του μίλησε, επίστεψε, δέχτηκε, είδε το ζήλο του, είδε τα χαρίσματά του, είδε την αφιέρωσή του, τον έβαλε στην καρδιά του, τον έβαλε στο μάτι που λέμε ο Παύλος. Και μπορεί να φανταστεί κανείς ότι έγινε πρόταση, έγινε συζήτηση στη μάνα του και στη γιαγιά του. Αχ, πόσο θα τον χρειαζόμουν αυτό το νέο να είναι μαζί μου, να με βοηθάει στις ανάγκες μου. Και οι γυναίκες αυτές, το βλαστάρι τους,
το στήριγμά τους στην ανθρώπινη γλώσσα. Είπανε στον Παύλο, πάρτονε. Πάρτονε να υπηρετήσει τον Θεό, να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο. Εδώ θα θυμηθούμε ακόμη τον Ελκανά και την Άννα. Η Άννα είχε πάθος, δεν έκανε παιδί και ήτανε ατιμία στην Παλιά Διαθήκη για μια γυναίκα να μην κάνει παιδί. Ήτανε ντροπή. Και έκλαιγε μπροστά στον Ηλί, τον αρχιερέα, και μουρμούριζε έτσι κάτι σε κάποια απόσταση. Ο Ηλί την παρεξήγησε ότι ήτανε μεθυσμένη και την επετίμησε, την μάλωσε. Αλλά αυτή του είπε, όχι, δε, η δούλη σου είμαι. Έχω τον πόνο μου, έχω τη στενοχώρια μου, αχ, και του εξήγησε τι συνέβαινε. Στάσου, θα αποκτήσεις παιδί. Ο Θεός της χάρισε παιδί. Και στα 3 χρόνια, τόταξε ήδη, πριν της το δώσει ο Θεός, τόταξε, θα το αφιερώσω σε σένα Κύριε. Στα 3 χρόνια το πήγε στο ναό και του είπε, με θυμάσαι? Όχι, ποια είσαι εσύ? Εγώ. Να και το παιδάκι. Το παιδάκι, δεν μου είπες ότι θα κάνω παιδί? Λοιπόν, πάρτο. Και μεγάλωσε ο Σαμουήλ, ο μεγάλος προφήτης, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, μεγάλωσε μέσα στον ναό και υπηρετούσε τον Θεό και υπηρέτησε τον Θεό. Δεν υπάρχει υψηλότερη φιλοδοξία. Αν δεν προσέχονται οι γονείς κατά αυτό τον τρόπο και αν τα παιδιά τους δεν τα αφιερώσουν στον Θεό, να τα στείλει ο Θεός στις ζούγκλες, να τα φάνε οι άουκας, θα έλεγα. Τι αξία έχει η ζωή εάν ο άνθρωπος δεν δοθεί στον Ιησού Χριστό και δεν δώσει τη ζωή του για τον Ιησού Χριστό? Δεν έχει καμιά αξία και κανένα νόημα. Τα αντίθετα, αν κανείς έχει χαμηλές φιλοδοξίες, μπορεί και αυτές να μην πραγματοποιηθούν και μπορεί και τα παιδιά να απομακρυνθούν και να χαθούν, μη γέννητο. Αυτή είναι η υψηλή φιλοδοξία και ο Θεός να τη δώσει και να την περάσει μέσα στις καρδιές όλων των γονιών. Αλλά τότε γιατί είπε, όπως είπαμε, ο Κύριος ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε, ενώ είναι μια τόσο ωραία, τόσο υψηλή φιλοδοξία? Γιατί παρεξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να φτάσει κανείς σε ένα πνευματικό αξίωμα. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου μας. Οι μαθητές ήταν ακόμη βέβαια σαρκικοί, δεν καταλάβαιναν, αλλά όταν άκουσαν από τον Κύριο, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο θρόνο της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Α, κάπου εκεί αρπάχτηκε η μητέρα, λοιπόν πάει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία, θα βάλει θρόνους να καθίσουν και τα παιδιά μου δεξιά και αριστερά. Τις τιμητικότερες θέσεις, δεξιά και αριστερά. Βέβαια αυτό θα της το υπαγόρεψε, πιστεύω, το γεγονός ότι ο Ιωάννης είχε ήδη τοποθετηθεί από τον Κύριο στα δεξιά του. Στο δείπνο, εκείνο το βράδυ, ο Ιωάννης καθόταν στα δεξιά του Κυρίου. Αναντήρητα και ο Ιάκωβος παραδίπλα. Και η γυναίκα αυτή θεώρησε μήπως και σκέφτηκε να μην χάσουν την ευκαιρία τα παιδιά της, ότι η μητρική παράκληση θα μπορούσε να κάνει τον Χριστό να τον υποχρεώσει να πραγματώσει το σχέδιό της. Λέει κάπου ένα ωραίο παράδειγμα ότι μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια δήλωσε σε μια συνέντευξη πριν πετάξει από ένα αεροδρόμιο για μια πρωτεύουσα για να δώσει ένα ρεσιτάλ. Τι ωραίο πράγμα είναι, τι θαυμάσιο να ζει κανείς και να τραγουδάει. Αλλά ένα εφήμερο τραγούδι. Και η μητέρα αυτή έβλεπε τη βασιλεία του Χριστού γίνει εφήμερη, προσωρινή. Δεν την έβλεπε μες στις καρδιές, να εκτείνεται στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό ο Κύριος της είπε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Αλλά όπως αυτή η γυναίκα, η τραγουδίστρια, μόλις μπήκε στο αεροπλάνο,
μέσα εκεί ήταν και ένας πρίγκιπας, ήταν μεγάλη του κόσμου, καθώς απογειώθηκε λίγο το αεροπλάνο, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, των θεατών που παρακολουθούσαν, έπεσε κάτω και συντρίθηκε και απανθρακώθηκαν. Άλλο πράγμα είναι το εφήμερο τραγούδι, άλλο πράγμα είναι οι εφήμερες επιδιώξεις, οι εφήμερες δόξες, και άλλο πράγμα είναι να συντονιστεί κανείς στο θέλημα του Κυρίου, να ζει το θέλημα του Θεού κάθε μέρα, να ξέρει γιατί ζει, να ξέρει για που πηγαίνει, να δοξάζει το όνομα του Θεού. Ένας άλλος Ευαγγελιστής λέει, επειδή η Ιερουσαλήμ ήταν κοντά και νόμισαν ότι η Βασιλεία του Θεού θα εγκαθιδρύεται αμέσως, και σαν μπήκε ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτής, είναι σαν σήμερα που γίνανε αυτά τα γεγονότα, και η μητέρα είδε ότι κάπου αυτές τις μέρες εγκαθιδρύεται η Βασιλεία. Αλλά η Βασιλεία δεν εγκαθιδρύθηκε έτσι όπως τη φανταζόταν εκείνη. Και είναι ευτύχημα βέβαια ότι ο Θεός δεν παρασύρεται ούτε από γυναίκες ούτε από άντρες, αλλά κάνει το σχέδιό του και το πραγματοποιεί όπως εκείνος στις Άγιες Βουλές του προβλέπει. Και ο Θεός θέτει μέσα στον αιώνιο λόγο του τους όρους τους δικούς του για να προωθηθεί κανείς, για να προχωρήσει κανείς, να γίνει κάτι, και όχι όπως οι άνθρωποι το φαντάζονται. Υπάρχουν πολλοί που μπαίνουν ακόμη και στις εκκλησίες και δεν διακρίνουν ότι εδώ είναι κάτι άλλο, στις εκκλησίες, ο κόσμος, οι επιδιώξεις και οι τρόποι τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιούν είναι τόσο διαφορετικοί, είναι διαμετρικά αντίθετοι από τους τρόπους και τις επιδιώξεις του κόσμου.

ποτήρι. Για πέστε μου λοιπόν, μπορείτε εσείς να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι και να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω? Το βάπτισμα ήταν το πάθος, ο εξευτελισμός, η ταπείνωση, γιατί το βάπτισμα στο νερό είχε περάσει. Μιλάει για ένα άλλο βάπτισμα, το βάπτισμα στο αίμα του. Μπορείτε εσείς να βαπτιστείτε αυτό το βάπτισμα? Θαυμάζει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι απάντησαν ναι, μπορούμε, και πιστεύουμε αφορμητισμό, γρήγορα γρήγορα μπορούμε και να βαπτιστούμε, μπορούμε και να πιούμε το ποτήρι που θα πιεις εσύ. Το εννοούσαν αυτό που έλεγαν όπως το εννοούσε ο Χριστός? Δεν το αποκλείει κανείς, γιατί ο Κύριος τους το αναγνωρίζει, αναγνωρίζει την ειλικρίνειά τους. Δεν είναι αυτό σαν εκείνα τα λόγια που είπε ο Πέτρος? Τόσο διαφέρει το πράγμα. Του Πέτρου τα λόγια ήτανε κούφια λόγια. Εγώ Κύριε θα πάω και σε φυλακή και σε θάνατο για σένα, δεν θα σε αρνηθώ. Και όμως θα με αρνηθείς. Και όμως θα με αρνηθείς. Ρωτάει αυτούς, μπορείτε, θα το κάνετε? Ναι. Και θα βαπτιστούμε το βάπτισμα το δικό σου και θα πιούμε το ποτήρι σου. Και ο Κύριος επιδοκιμάζει αυτά τα λόγια του. Τους λέει μπράβο. Όντως θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το δικό μου και θα πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ πίνω. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι και βαπτίστηκαν και ήπιαν το ποτήρι που ήπιε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μόνο έτσι μπορεί κανείς να ανέβει πνευματικά. Και όχι από το δρόμο που σύστησε η μητέρα στον Κύριο. Και όχι με τον τρόπο που αυτοί φανταζόντουσαν. Ένα ωραίο παράδειγμα. Ρώτησε ένα μέλος μιας φημισμένης λέσχης. Ένας χριστιανός τον ρώτησε. Πόσα πλήρωσες για να γίνεις μέλος σε αυτή τη λέσχη? Και εκείνος του απάντησε πολλά λεφτά. Μια περιουσία. Και ποια είναι η συνδρομή σου από τότε, κάθε χρόνο ή κάθε... Α, λέει, όταν γίνει κανείς μέλος αυτή τη λέσχη, δεν ξαναπληρώνει. Τα πληρώνει όλα μαζεμένα στην αρχή. Και του λέει ο χριστιανός, σε εμάς τους πιστούς στον Χριστό συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Εμείς για να μπούμε και να γίνουμε μέλη στο σώμα του Χριστού, στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, δεν πληρώνουμε μια δραχμή. Τίποτα απολύτως. Αλλά τα πληρώνουμε σιγά σιγά σε όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή καταβάλουμε ένα υψηλό και μεγάλο τίμημα. Το τίμημα των εξευτελισμών, των χλεβασμών, της ταπείνωσης, των στερήσεων, των διωγμών. Όλα εκείνα τα οποία ο Ιησούς Χριστός πέρασε, τα περνάμε σιγά σιγά χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που τα φέρνει με τέτοιο ανώδυνο πολλές φορές τρόπο. Όταν γυρίζει κανείς πίσω λέει πώς πέρασε τούτη η περίσταση και πώς πέρασε εκείνο το γεγονός και εκείνη η πρόκληση. Κύριε, πώς μας έδωσε τη χάρη και την αντιμετωπίσαμε με τέτοιο τρόπο, ενώ αν είμαστε σαρκικοί άνθρωποι τι θα γινότανε? Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος ζητάει και από μας. Δεν είναι τσάμπα εντελώς, το παίρνεις δωρεάν, αλλά μετά πρέπει να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Εκείνος βαπτίστηκε ένα βάπτισμα στο αίμα του και μας θυμίζει στην Αποκάλυψη ο ίδιος ο Κύριος, δοξασμένος ήδη, να αντιστεκόσαστε μέχρι αίματος. Τους ελέγχει εκεί, δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Είναι η πρόκληση της αμαρτίας. Είναι η σάρκα, είναι ο κόσμος, είναι το εγώ. Και ο χριστιανός πρέπει να αντιστέκεται. Και αυτό είναι ένα τίμημα. Να βρίσκεσαι διαρκώς σε υπερένταση. Να κοιτάζεις τριγύρω σου, να ελέγχεις τους ανθρώπους, τις πονηρίες του διαβόλου, τις μεθοδίες του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Εκείνος μας έχει ελεήσει και μας έχει βοηθήσει.

0: Ευκαιριακά ο Κύριος τους αποκαλύπτει και το ρόλο των μεγάλων της γης. Έλα να σου πω, κυρία μητέρα των αγαπητών φίλων μου, των παιδιών σου, του Ιωάννη και του Ιάκωβου. Αχ, πόσο λάθος κάνεις να ζητάς για τα παιδιά σου αξιώματα γήινα. Να ξέρεις πού θα καταντούσαν αυτά τα παιδιά εάν σου έκανα το χατήρι. Και τους είπε, οι μεγάλοι κατεξουσιάζουνε και οι άρχοντες των εθνών τα κατακυριεύουνε τα έθνη. Αυτοί ζούνε για τον εαυτό τους, ζούνε για την μεγαλοπρέπειά τους, ζούνε για να ικανοποιούν το αχόρταγο εγώ τους. Αυτοί λιώνουν κυριολεκτικά τους λαούς κάτω από τα πόδια τους, κάτω από την πότα τους. Τους στερούνε την ελευθερία τους, τους στερούνε τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Πόσοι αγώνες και πόσα θύματα και πόσο αίμα έχει χυθεί, πόσες επαναστάσεις έχουν γίνει στην ανθρώπινη ιστορία για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα να λέει αυτό που σκέπτεται επιτέλους, να λέει αυτό που θέλει, να ελέγχει τους εξουσιάζοντες, να γράφεται στον τύπο τι έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τι έκανε ο πρωθυπουργός, να βγαίνει στα κανάλια σήμερα. Τι αίμα έχει χυθεί κυριολεκτικά. Αυτοί κατεξουσιάζουν και κατακυριεύουν τα έθνη, αλλά είπε ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι με σας. Όχι έτσι, ούτως όμως δεν θα είναι εν ημίν, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας. Ας είναι υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, ας είναι δούλος σας. Όχι με ένα πείδημα και με ένα διορισμό στα δεξιά και στα αριστερά του Ιησού Χριστού. Από πού περνάει ο δρόμος της δόξας? Ωραία είναι να έχει κανείς φιλοδοξίες. Και ο Κύριος είχε βεβαίως σαν άνθρωπος τη φιλοδοξία να ξαναβρεθεί στην παρουσία του Θεού απάνω. Και προσευχότανε, Πατέρα, δώσ' μου τη δόξα την οποία είχον παρασύ πρώτου των κόσμων είναι, πριν γίνει ο κόσμος. Αλλά έπρεπε να περάσει μέσα από το πάθος, από την ταπείνωση και τον εξευτελισμό. Έπρεπε να βαπτιστεί στο αίμα του. Και έπρεπε ακόμη να πει το ποτήρι της εγκατάλειψης σαν την τελευταία σταγόνα του πάθους και μάλιστα του ηθικού πάθους. Και οι μαθητές που θέλουν να είναι καλοί μαθητές του Ιησού Χριστού, καλοί ακόλουθοι, να ακολουθούν τα ίχνη του Ιησού Χριστού πιστά, πρέπει να ξέρουν ότι ένας και μοναδικός είναι ο δρόμος. Ο δρόμος τον οποίο ακολούθησε ο Ιησούς Χριστός. Μας το λέει για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Μέσα από την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, μέσα από την υπηρεσία, την ταπεινή και την απλή υπηρεσία στους αδελφούς μας. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Και αν θέλει ο Θεός και δει την ταπείνωσή του, την εξάρτησή του, την αφιέρωσή του, το ζήλο του, τον ειλικρινή, τον γνήσιο, τον καθαρό, τον τίμιο, αν δει ότι το εγώ του το σταυρώνει και είναι σταυρωμένο το εγώ, τότε είναι ο Θεός που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο Billy Graham, Moody, έναν απλό άνθρωπο σαν τον Moody, να τον προβάλλει διεθνώς, για να τον ανεβάσει, για να γίνουν ιδρύματα, για να γίνεται μια κίνηση και μια μετακίνηση. Όταν ο Moody εκινείτο, χιλιάδες άνθρωποι, και όταν εκινείτο και κήρυται ο απλός άνθρωπος ο Moody, πιστεύανε χιλιάδες άνθρωποι. Μέσα από αυτό το δρόμο και από αυτό το κανάλι περνάει ο δρόμος. Είναι αυτός ο δρόμος της δόξας. Αν θέλει κανείς να γίνει πρώτος και να γίνει μεγάλος, θα πρέπει να μάθει την ταπείνωση, θα πρέπει να μάθει την ταπεινή, την απλή υπηρεσία στους αδερφούς, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος θα γίνει δούλος. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετούμε. Ο Κύριος να μας κάνει καλούς υπηρέτες. Δεν θέλει ο Θεός υπουργούς. Ο Θεός θέλει υπηρέτες. Όλοι όσοι γίνανε μεγάλοι πνευματικά, θυμηθείτε τον Παύλο. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο δούλος του Ιησού Χριστού. Δούλος του Χριστού για σας λέει. Υπηρετούσε τις ψυχές σαν δούλος. έκανε σκηνές εδώ πέρα για να μην επιβαρύνει εδώ στην Κόρινθο. Ταπεινωνότανε, ξεφτελιζότανε. Εκεί που νόμιζε ότι μπορεί και έχει το θάρρος, δεχότανε. Πήρα, λέει, μου στείλατε με τον Επαφρόδητο στους Φιλιππισίους. Αυτά τα δέχτηκα ίσως μην ευωδίας. Οσφράντηκα την καρδιά σας και το άρωμα των αισθημάτων σας. Αλλά ήταν ένας πραγματικά δούλος του Κυρίου. Και τι έγινε και με τους 10, έτσι για να κλείσει όλο αυτό το σκηνικό. Οι 10 αγανάκτησαν για τους 2. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε εδώ και αυτά συμβαίνουν παντού. Εκείνος θέλει να γίνει μεγάλος και θέλει αξιώματα. Αγανάκτησαν. Ήτανε ως ένα σημείο δικαιολογημένη η αγανάκτησή τους, αλλά σαν συνέστημα η αγανάκτηση δεν περνάει, δεν συνιστάται. Δεν είναι ωραίο συνέστημα η αγανάκτηση. Λέει όμως ότι αγανάκτησαν. Ποιος ξέρει, τους παρέστηρε κάποιος, δεν αποκλείεται ο Ιούδας που ήταν μεταξύ τους, να ρίξε, που λέμε, τον πρώτο λόγο, δηλαδή αυτή τι είναι και εμείς, υπάρχει διαφορά μεταξύ μας, και παρασύρθηκαν στην αγανάκτηση. Λοιπόν, αδέρφια μου, το Πνεύμα το Άγιο δούλεψε μέσα στον χρόνο ώστε όλες αυτές οι παρεξηγήσεις τις οποίες είχαν μέσα τους οι άνθρωποι να έχουν σήμερα αρθεί, να μην υπάρχουν.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το φως του Χριστού. Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού αιώνες πριν προείπε: σκότος θα σκεπάσει τη γη, σκοτάδι ζωφερό θα απλωθεί στα έθνη. Τώρα πάνω στον κόσμο βραδιάζει, τώρα πλώνουν παντού παγερές και πυκνές οι σκιές. Τώρα ποιος δεν το βλέπει? Η ανθρωπότητα μπήκε στη μεγάλη νύχτα. Όσοι αγρυπνούν και μελετούν τα σημεία των καιρών βεβαιώνουν: ζούμε σε εποχές χαλεπές. Ο άνεμος της ανομίας μένεται. Η αμαρτία έχει αποχαλινωθεί, η διαφθορά έχει αποθρασινθεί και αποκορυφωθεί, και μια κρίση οικουμενική, οικονομική, πολιτική και ηθική αγκαλιάζει τον κόσμο θανάσιμα. Όμως σε πείσμα των τρισκότινων καιρών μας η Βίβλος διασαλπίζει μήνυμα ελπίδας. Βροντοφωνάζει προς την ανθρωπότητα: σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Ήρθε και έλαμψε στη γη ουράνιο φως ο Ιησούς ο λυτρωτής. Όπως η αυγή ροδοχωράζει γλυκά, έτσι ξεπρόβαλε η μορφή του στον κόσμο. Ήλθε πανόριος και εξαίσιος. Εκεί στη Φάτνη ταπεινά γεννήθηκε ο ήλιος των αιώνων. Ο ίδιος διακήρυξε: εγώ ήλθα φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε μένα. Η ζωή του ήταν φωτεινή και η διδασκαλία του εκθαμβωτικά λαμπερή. Μας δίδαξε και μας έδειξε πώς πρέπει να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε, σε ποιο δρόμο να πορευτούμε για να ευτυχήσουμε και πώς να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, οι μύστες, οι σοφοί και οι φιλόσοφοι ήταν φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήτανε το φως. Ο Ιησούς Χριστός διεκήρυξε: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Τώρα μέσα στη νύχτα τη σκοτεινή της εποχής μας φεγκοβολεί γλυκά η μορφή του, χαράζει την πορεία μας, οδηγεί τα βήματά μας. Ο εσταυρωμένος του Γολγοθά γοητεύει τους αιώνες και σαγηνεύει τις ψυχές μας. Όταν με πίστη τον δεχθήκαμε προσωπικό μας λυτρωτή, το φως του φώτισε την καρδιά μας, άστραψε μέσα μας φως. Γνωρίσαμε τον εαυτό μας και τον Θεό μας, τον σκοπό μας και τον προορισμό μας στον κόσμο. Τώρα ξέρουμε γιατί ζούμε και πού πορευόμαστε και πού θα βρεθούμε όταν έλθει ο θάνατος. Ο άνθρωπος της εποχής μας αισθάνεται σαν τον Φάουστ του Γκέτε, που σπούδασε φιλοσοφία και μουσική και γιατρική και αλήτου και θεολογία με κόπο και με επιμονή. Όμως είναι τυφλός και μωρός. Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού με πόση αγάπη απευθύνεται σε αυτόν: σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Όμως τι τραγικό και πόσο παράδοξο! Ο κόσμος ο σημερινός αρνείται το φως. Αγάπησε το σκότος, αλλά γιατί? Η Βίβλος απαντά: όποιος πράττει φαύλα, όποιος διαπράττει πράγματα άνομα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην φανερωθούν τα έργα του. Σήμερα ζούμε στον αιώνα του μαζικού αθεϊσμού. Έσβησε η πίστη στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου και φόλιασε μια παγερή αδιαφορία. Τη ρήμαξε η απιστία και ο μηδενισμός. Το πιο φρικτό κατάντημα του κόσμου μας, ιδιαίτερα του δυτικού, είναι ο αποχριστιανισμός του, του Ιησού Χριστού η άρνηση και η απόρριψη. Αλίμονος σήμερα ζούμε σε μια εποχή μεταχριστιανική. Γι' αυτό σκότος σκεπάζει τη γη, σκοτάδι πυκνό ζωφερό απλώνει στα έθνη. Όμως εσένα προσωπικά απευθύνεται η γλυκιά προτροπή: σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επάνω σου. Σήκω, την πόρτα σου χτυπάει το φως. Ο Ιησούς Χριστός κρούει γλυκά, απαλά, διακριτικά. Άνοιξε την καρδιά σου με πίστη και θα σε πλημμυρίσει η παρουσία του σαν μια ουράνια χρυσαυγή. Το φως του λυτρωτή θα καταβγάσει το νου και την καρδιά σου, τα όνειρά σου και το μέλλον, την τωρινή ζωή και την αιώνια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί με την θυσία του Χριστού μας άνοιξε στον ουρανό σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί έκανες έργο λύτρωσης επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί συγχώρησες τις αμαρτίες μας. Μας δέχτηκες, μας αναγέννησες, μας έκανες παιδιά σου. Μας φανέρωσες την φωτεινή αιωνιότητα. Πατέρα ουράνιε, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Η ψυχή μας εποθεί σαν γη άνυδρη. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να σε γνωρίσουμε βαθύτερα, τελειότερα. Να εννοήσουμε τα σχέδιά σου, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Διατρέχουμε τα έτη της ζωής ημών ως διανόημα. Πατέρα, δώσ' μας τη χάρη να κερδίσουμε αυτή τη ζωή τη φευγαλαία για την αιωνιότητα. Παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό, μέσα από τον αιώνιο λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Στεκόμαστε μπροστά σου. Σε παρακαλούμε να μας ανοίξεις τα μάτια, να εννοήσουμε τις αιώνιες αλήθειες. Δώσ' μας τροφή άφθονη. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσ' μας τη χάρη να γνωρίσουμε τον Χριστό. Αποκάλυψέ μας το μεγαλείο του, τη δόξα του. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την εκκλησία στην οποία ανήκουμε. Ευλόγησε την πατρίδα μας. Δώσε ειρήνη στα οριά της και στο εσωτερικό. Δώσε ευκαιρίες το Ευαγγέλιο σου να κηρυχθεί απ' άκρου εις άκρον της χώρας μας. Παρακαλούμε θερμά, ελέησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κάνε έλεος. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Και τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Έχω να σας συστήσω το βιβλίο με τον τίτλο «Γραφές και παραδόσεις». Είναι του αδελφού Γεράσιμου Ζερβόπουλου. Είναι επανέκδοση. Πριν από πολλά χρόνια είχε κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο και είναι πολύ πολύτιμο. Περιέχει στοιχεία πολύ χρήσιμα.

Ψαλμός κόπα στίχμα, σελίδα 559. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επεδιάδες και πάντατε εν αυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γην. Θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Η χοροδία θα ψηθεί.

θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΚΑ. Και η σκέψη μας θα επικεντρωθεί σε μια φράση του κειμένου, στο ερώτημα «Τι είναι ούτως». Είμαστε αναγκασμένοι κάθε χρόνο από το πρόγραμμα να αναφερόμαστε στο ίδιο θέμα, αλλά θα ήθελα σήμερα να σταθούμε σε αυτό το ερώτημα μόνον. Τι είναι ούτως. Διαβάζω λοιπόν από την αρχή του ΚΑ κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Και μετά η χοροδία θα ξαναψάτε. Και ότε πλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγετε εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριων μεταυτής. Λύσατε και φέρετε εν. Και αν τη σας είπει τι, θέλετε υπή ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος: «Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς Επραΐς και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου». Χορευθέντες δε οι μαθητέ και ποιήσαντες καθώς προσέταξε αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνων και το πολλάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτι αυτών και επεκάθισαν αυτόν επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δένδρων και έστρωνον εις την οδόν. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες: «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα: «Τι είναι ούτως?». Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύστη πάσα η πόλης λέγουσα: «Τι είναι ούτως?». Οι δε όχλοι έλεγον: «Ούτως είναι Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας».

ο Ιησούς Χριστός, ταπεινός και πράος, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του και οι θαυμαστές του τον υμνούν, τον επεθυμούν, γιορτάζουν, κραυγάζουν, ως ανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που εκστασιάζονται, που παραλυρούν, κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, με ενθουσιασμό τασίουνε στο πέρασμα του Ιησού. Η εορταστική πομπή, αφού διάβηκε την κορυφή του όρους των ελαιών, τώρα κατεβαίνει την δυτική πλαγιά του. Σαν ένας χήμαρος ορμητικός και βουερός, πλησιάζει την αιώνια πόλη. Από την δυτική πλαγιά του όρους μπορούσες να θαυμάσεις την έξοχη ομορφιά της. Στους πρόποδες υψώνονταν ο μεγαλόπρεπος ναός, αστραφτερός με το χρυσάφι του, θαμποτικός με τον μαρμάρον τη λευκότητα. Προς βορρά αγνάντευε στον ισχυρό τετράπλευρο πύργο Αντωνία. Προς την αντίθετη πλευρά κυριαρχούσε το βασιλικό ανάκτορο, ένα λαμπρό αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Το θέαμα της Ιερουσαλήμ δονούσε και ιστριλατούσε τις καρδιές των μαθητών, καθώς ξυπνούσε μέσα τους οράματα και θαύματα του παρελθόντος. Η εορταστική πομπή, αφού διάβηκε την πύλη της πόλης, σύστηκε συθέμελα η Ιερουσαλήμ. Κι όλοι ρωτούσανε με απορία, «Τις είναι ούτως?» Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι αρχιερείς, οι Ρωμαίοι, όλοι ρωτούσανε με θαυμασμό, «Τις είναι ούτως?» 2000 χρόνια παρήλθαν από τότε και στη σημερινή εποχή αμέτρητοι ρωτούν το αλλοτινό ερώτημα, «Τις είναι ούτως?» Συγγράμματα πολύτομα συγγράφηκαν για να δοθεί απόκριση στην απορία. Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στο όνομά του μοιάζει με ορμητικό ωκεανό που βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό. Τον προηγούμενο αιώνα 63.000 τόμοι αφιερώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού. Και στη σημερινή εποχή ο ενθουσιασμός διατηρείται αδιάπτωτος. Ο θαυμασμός παραμένει αμύωτος. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, πολύκροτες κινηματογραφικές ταινίες, έργα θεατρικά, μουσικά συγκροτήματα προβάλλουν το όνομά του. Άλλοι το δοξάζουν, άλλοι το ατιμάζουν. Άλλοι το υμνούν, άλλοι το δυσφημούν. Τις λοιπόν είναι ούτως? Γεννήθηκε σε μια φάτνη ταπεινή. Μεγάλωσε σε ένα άσημο χωριό. Έζησε σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Εργάστηκε ως τα 30 του σε κάποιο μαραγκούδικο. 3 χρόνια κήρυξε το μήνυμά του. Δεν είχε που να γύρει το κεφάλι του. Δεν είχε μια βάρκα για να ταξιδέψει. Δεν είχε ένα ζώο για να τον μεταφέρει. Δεν συνέγραψε κανένα βιβλίο. Δεν έγραψε παρά μονάχα μερικές λέξεις πάνω στο έδαφος. Όταν ήταν νέος, το ρεύμα της λαϊκής γνώμης στράφηκε εναντίον του. Οι φίλοι του τον εγκατέλειψαν. Ο ένας τον αρνήθηκε, ο άλλος τον επρόδωσε. Πέρασε από μια παροδία δίκης και τέλος πέθανε επάνω στο σταυρό σαν να ήταν ληστής. Οι εκτελεστές του έβαλαν κλήρο για τον μανδύα, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που διέθετε. Όταν εξέπνευσε, τον κατέβασαν από το σταυρό, τον τοποθέτησαν σε ένα μνήμα δανεικό. 19 αιώνες ήλθαν από τότε και παρήλθαν, και όμως μέχρι σήμερα παραμένει το κεντρικό πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας. Με τα τρυπημένα χέρια του κατενίκησε αυτοκρατορίες, έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του, έσυσε την Ιερουσαλήμ,
έσυσε και έσωσε τον κόσμο του καιρού του, έσυσε και συγκλώνησε ολόκληρη την γη. Τις λοιπόν είναι ούτως. Η Βίβλος αυθεντικά μας πληροφορεί για την προέλευσή του και διαφωτίζει το μυστήριο του προσώπου του. Η Βίβλος διακηρύττει πως ο Θεός είναι τριαδικός και πως αποκαλύπτεται σε τρία πρόσωπα. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Κι όμως δεν είναι τρεις θεοί, αλλά ένας. Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι Θεός παντοδύναμος, άναρχος, θαυμαστός, αιώνιος. Δεν είναι πλάσμα, είναι ο πλάστης. Η Βίβλος διακηρύττει: πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίον έγινε. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Η φλεγόμενη ύλη, τα αμέτρητα άστρα, οι ασύλληπτοι κόσμοι που αρμονικά περιδινούνται στο άπειρο διάστημα, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, είναι τα έργα των δακτύλων του Χριστού. Ο ψαλμωδός, γεμάτος θαυμασμό, απευθύνεται στον Ιησού Χριστό και τον εξυμνεί: «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσι απολεστεί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ο σημάτιον θέλουσι παλαιωθεί και θέλουσι αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός, και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψει». Ο προφήτης Ισαΐας σε κάποια όρασή του είδε τον Ιησού Χριστό να κάθεται στο θρόνο του σύμπαντος. Οι σεραφείμ εξαπτέρυγα τον υμνούσαν ασίγαστα και διαλαλούσαν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης η γη της δόξης αυτού». Αυτός η αιώνια χαρά του ουράνιου Πατέρα, ήταν ο ύμνος των αγγέλων, ήταν η δόξα του ουρανού. Εκεί στα βάθη της αιωνιότητας, στο συμβούλιο της Αγίας Τριάδος, όταν ανέκυψε το πρόβλημα της λύτρωσης του κόσμου του αμαρτωλού, ο Ιησούς Χριστός προσφέρθηκε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο σταυρός δεν πρωτοστήθηκε στο Γολγοθά. Ο σταυρός υψώθηκε για πρώτη φορά στην καρδιά του Θεού και την σπάραξε. Προκαταβολής του κόσμου, ο ουράνιος Πατέρας πρόφερε το όνομα του λυτρωτή και οι ουρανοί αναγάλασαν, σκύρτησαν. Και όταν το ρολόι της αιωνιότητας σήμανε την ώρα για την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, ο κόσμος των αγγέλων συγκλονίστηκε. Ο δημιουργός του σύμπαντος απέβαλε τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας του, την δόξα του, το μεγαλείο του. Και κάποια νύχτα σκοτεινή της Ιουδαίας κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Ο Δαβίδ, αύριο, μπροστά στον Ρωμαίο ηγεμόνα το Πιλάτο θα κραυγάζουν οργισμένα: «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν». Και οι αγρίκοι στρατιώτες θα τον ονειδήσουν, θα τον εξουθενώσουν, θα τον μαστιγώσουν χωρίς κανένα ίκτο. Και αυτός βαστάζοντας τον σταυρό θα πορευτεί το οδυνηρό μονοπάτι της θυσίας. Ω, ποιος μπορεί να περιγράψει τον άπειρο πόνο του Χριστού! Τι υπέφερε για μας ο Κύριος της δόξας! Δέστε τον υψωμένο επάνω στο σταυρό, πληγωμένο φρικτά, να χύνει το πολύτιμο του αίμα, να πονά, να υποφέρει τα πάνδυνα. Εκείνος που έπλασε τις πηγές, τους ποταμούς, τους ωκεανούς, φωνάζει με αγωνία: «Διψώ!». Κι όμως δεν βρέθηκε μια σταγόνα νερό να δροσίσει τα ηλιοφρυμένα χείλη του. Η αιώνια χαρά του Πατέρα
θρέμεται ανάμεσα ουρανού και γης, ανάμεσα σε δυο ληστές. Είναι μόνος, είναι τραγικά μόνος, είναι εγκατελειμμένος. Εκείνος που ήταν η ζωή τώρα πεθαίνει. Πεθαίνει έναν θάνατο φρικτό, ατιμωτικό, τον πιο πικρό θάνατο. Εκείνον που οι άγγελοι δοξολογούσαν, οι σταυρωτές τον βλαστημούσαν επάνω στο σταυρό. Ο Άγιος είναι αμαρτωλός. Είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός όλων των αιώνων, όλων των καιρών. Γιατί φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες, τις δικές μας ανομίες και τιμωρήθηκε για μας. Την ώρα της υπέρτατης αγωνίας παίρνει το χέρι του ουράνιου πατέρα, παίρνει το χέρι του ανθρώπου, τα ένωσε σε μια κοινωνία αγάπης και φιλίας, μας συμφιλίωσε, έγινε ο μεγάλος ειρηνοποιός. Αυτός είναι η ειρήνη ημών, αυτός είναι ο αιώνιος λυτρωτής. Τώρα από το ύψος του σταυρού βροντοφωνάζει σε όλα τα έθνη: «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης». Τώρα σε σένα προσωπικά απευθύνει το χαρμόσυνο μήνυμα: «Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σου, σαν σύννεφο της αμαρτίας σου. Επίστρεψε προς εμέ, εγώ σε ελύτρωσα». Άνοιξε την αγκαλιά του εκεί στο σταυρό για να αγκαλάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το σύμπαν, για να αγκαλάσει και σένα. Και τώρα σε καλεί κοντά του. Πόσο γλυκό το κάλεσμα του Ιησού: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω». Γεύθηκε στη συγχώρησή του. Όπως το λέει η Βίβλος, είναι τρισευτυχισμένος εκείνος που του συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες, που του σκεπάστηκαν οι παραβάσεις. Εκείνος που ο Θεός δεν του λογαριάζει καμιά αμαρτία. Γεύθηκε στη συγχώρηση του Ιησού, δέχθηκε στην καρδιά σου την δύναμή του, την παντοδυναμία του. Ο Ιησούς Χριστός συντρίβει τα δεσμά των παθών, των αδυναμιών, των ανώμων επιθυμιών, τα δεσμά της αμαρτίας. Είναι ένας παντοδύναμος λυτρωτής. Αδέλφια μου, ας ζήσουμε το μεγαλείο της λύτρωσης. Ας απολαύσουμε την σωτηρία μας. Τι είναι ούτως που πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Είναι ο αιώνιος λυτρωτής μας, είναι ο καλός μας ποιμένας. Ο Ιησούς Χριστός διεκήρυξε: «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός». Τα πλήθη που υψώνουνε κραυγές ουρανομίκης, αλίμονο, μοιάζουνε με πρόβατα χαμένα. Δεν έχουνε ποιμένα, δεν έχουν οδηγό, δεν έχουνε αρχηγό, πορεύονται στο βάραθρο. Μοιάζουν με τον κόσμο του καιρού μας. Ο σημερινός άνθρωπος, αν και προοδευμένος, αν και πολιτισμένος, είναι χαμένος, απομακρυσμένος από τον Θεό. Δεν ξέρει πού να στραφεί, ποιον να λατρέψει, ποιον να πιστέψει, ποιον να ακολουθήσει. Η Βίβλος διακηρύττει: «Όλοι απομακρυνθήκαμε από τον πλάστη μας, πορευθήκαμε σε δρόμους λανθασμένους». Τον ξεχάσαμε, χάσαμε το δρόμο μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ο καλός ποιμένας και ήρθε εδώ στη γη να βρει τον καθένα μας. Η ζωή μας το πιο χαρούμενο γεγονός είναι ότι μας βρήκε ο Χριστός. Μας βρήκε και μας λύτρωσε. Τώρα δεν είμαστε μόνοι. Μας συντροφεύει ο καλός ποιμένας. Αυτός είναι κοντά μας. Τώρα δεν είμαστε ανυπεράσπιστοι. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Πόσοι κίνδυνοι μας απειλούν.
Δεν ακούτε τους βρυθυμούς των θηρίων καθώς παράζουν τη νύχτα του καιρού μας? Ω Θεέ μου, πόσα λιοντάρια, πόσοι λύκοι μας περιβάλλουν καθημερινά. Είναι οι συνάνθρωποι μας που αποκτηνώθηκαν κυριολεκτικά και καταβαραθρώθηκαν. Αλλά ο καλός ποιμένας μας συντροφεύει, μας προστατεύει, μας οδηγεί στα κρυστάλλινα ριάκια της χαράς, μας ξεκουράζει στις βοσκές της χλωερές της ειρήνης. Ό,τι θαυμάσιες εμπειρίες που ζήσαμε μαζί με τον Χριστό, τι ανίποτες χαρές! Προγευόμαστε εδώ στη γη την χαρά του ουρανού. Κάποιος τελευταία με ρώτησε, Γιάννη, είσαι ευτυχισμένος? Αδίστακτα του απάντησα, ναι, είμαι ευτυχισμένος. Με γεμίζει η ευτυχία του καλού ποιμένα, η παρουσία του η γλυκιά. Με τον καλό ποιμένα οδηγό δεν θα στερηθούμε τίποτε. Αυτός φροντίζει για τις ανάγκες μας υλικές και πνευματικές. Με τον καλό ποιμένα οδηγό δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Και αν πορευτούμε στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, και αν διαβούμε τα φώτιστα σκότη, και αν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και δοκιμασίες, δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Με τον καλό ποιμένα οδηγό δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ. Γιατί η χάρη του, η αγάπη του, το έλεος του, η ασπλαχνία του θα μας συνοδεύουν όλες τις ημέρες της ζωής μας. Όλες. Και τις συνεφιασμένες και τις συντόλουστες. Στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια. Όλες τις ημέρες της ζωής μας. Και μετά, το χώμα, ο χαμός, ο εκμηδενισμός, ο τάφος. Όχι. Ο λαμπρός ουρανός, η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Γι' αυτό αυτό το πρωινό θα τραγουδήσουμε τον ύμνο του καλού ποιμένα. Μαζί με τον Χριστό δεν θα στερηθούμε τίποτε. Δεν θα φοβηθούμε τίποτε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Τις είναι ούτος που πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται θριαμβικά προς τα Ιεροσόλυμα. Τις είναι ούτος. Είναι ο αιώνιος λυτρωτής μας, είναι ο ποιμένας μας ο καλός, είναι ο ερχόμενος βασιλάς. Ω θυγατέρες της Ιών, ψάλτε ως ανάστο λυτρωτή μας, υμνήστε τον καλό ποιμένα μας, δοξάστε τον αιώνιο βασιλά μας, γιατί αυτός έρχεται, έρχεται, έρχεται. Θα ξανάρθει στη γη θριαμβευτής. Θα έλθει για να παραλάβει την εκκλησία του. Θα έλθει για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του σε ολόκληρη τη γη. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την ηλικιώδη, την μεγαλειώδη σκηνή. Και είδον των ουρανών ανεωχμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο, πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμή του ήταν σαν φλόγα πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχε όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδής γνωρίζει η μη αυτός, και ήταν ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα, και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένοι δύσινων λευκών και καθαρών. Τις είναι ούτος! Τις είναι ούτος! Είναι ο αιώνιος λυτρωτής μας, είναι ο καλός ποιμένα μας, είναι ο ερχόμενος βασιλάς. Είναι ο λόγος του Θεού, ο αιώνιος λόγος του Θεού. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, για να χτυπάμε αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδος σιδηρά, και αυτός πατή των δεινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα. Τις είναι ούτος! Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. Θα έλθει στη γη και θα τον δει κάθε μάτι ανθρώπινο. Θα τον δουν όλοι οι λαοί. Θα έλθει στη γη να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του.
Ζούμε σε μια εποχή που η βία και η κτηνοδία, η αδικία και η απιστία σαρώνουν την γη, ερημώνουν την ζωή μας. Δέστε την τραγωδία της Γιουγκοσλαβίας. Δέστε την αγωνία και την αναρχία της Ρωσίας. Εμείς δεν περιμένουμε καλύτερες μέρες. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό. Αδελφέ μου, τον περιμένεις? Εσύ περιμένεις τον ερχόμενο λυτρωτή? Ζεις καθημερινά με αυτή τη γλυκιά προσδοκία? Είσαι ελεύθερος? Ελεύθερος από κάθε γήινο δεσμό? Ελεύθερος από την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει? Ελεύθερος από τα είδωλα? Αδελφέ μου, είσαι ελεύθερος? Μπορείς με όλη σου την καρδιά να οικετεύσεις ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης? Μπορείς να παρακαλέσεις αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού? Να ευχηθούμε όλοι αμήν? Μακάρι να ήταν τώρα η ώρα να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει στη δόξα Του. Εσείς περιμένετε καλύτερες μέρες? Εγώ δεν περιμένω. Εγώ περιμένω τον Χριστό. Είμαστε ελεύθεροι και είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Όταν φανερωθεί ο Χριστός θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε. Και μέσα στην καρδιά μας ανθίζει αυτή η ελπίδα. Πρέπει καθημερινά να καθαρίζουμε την ψυχή μας, να την εξαχνίζουμε, να διατηρούμε τα ημάτια μας λευκά και πάλευκα, ώστε όταν τον δούμε να μην κατεσχυνθούμε. Ελεύθεροι και έτοιμοι, έτοιμοι να συναντήσουμε τον λυτρωτή. Και αυτός θα έλθει. Την ώρα που δεν το περιμένουμε θα έλθει. Η αρπαγή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μαζί με τον Χριστό οι στρατιές των λυτρωμένων, οι μυριάδες των αγγέλων θα κατέβουμε στη γη. Το αγνοείτε? Αγγέλους θα κρίνουμε. Σεις είστε ιερείς, σεις είστε βασιλείς. Θα συμβασιλέψουμε μαζί με τον Χριστό. Το μέλλον ανήκει στους λυτρωμένους του Κυρίου. Υψώστε τα μάτια σας. Γεμίστε με το φως της αιωνιότητας. Θα έλθει και θα απλώσει την βασιλεία του. Μια βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης, ευημερίας και ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα πραγματοποιηθούν. Τα έθνη θα ζουν ειρηνικά δίχως σύνορα. Θα εκλείψει η αδικία, η κακία. Όλα θα είναι ωραία, όλα θα είναι αρμονικά. Όλα θα τα φωτίζει το φως του προσώπου του Χριστού. Τι προσδοκία, τι ελπίδα, τι μέλλον! Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι παιδί του Θεού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Ξέρω από πού έρχομαι, ξέρω πού πηγαίνω και έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Η ειρήνη του Θεού κατακλείζει την ύπαρξή μου. Ο Ιησούς Χριστός, ταπεινός και πράος, καθήμενος επί πόλου όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα. Και τα πλήθη κραυγάζουν και αλαλάζουν. Η Ιερουσαλήμ σύεται στη θέμελα. Όλοι ρωτούν με απορία, τι είναι ούτως? 2000 χρόνια παρήλθαν από τότε. Τι κρίμα, τι δράμα! Αμέτρητοι ρωτούν, τι είναι ούτως? Γιατί τον αγνοούν ολότελα. Επίτρεψέ μου αυτό το πανάρχιο ερώτημα να το θέσω σε σένα προσωπικά αυτό το πρωινό. Τι είναι ούτως? Για σένα τι είναι ο Χριστός? Τι φρονείς? Μήπως θα γιορτάσεις κι εσύ και θα φωνάξεις ως ανάς το πέρασμά του χωρίς να τον γνωρίζεις? Μήπως τι είναι για σένα ο Χριστός? Τον γνωρίζεις προσωπικά? Μήπως αμφιβάλλεις? Μήπως αμφιταλαντεύεσαι? Ανέ, ζήτησέ του να διασκορπίσει κάθε αμφιβολία και να γεμίσει την καρδιά σου με απόλυτη σιγουριά.
Δέξου τον αυτό το πρωί με μετάνοια, με πίστη. Σαν λυτρωτής θα συγχωρήσει τις αμαρτίες του παρελθόντος σου. Σαν καλός ποιμένας θα βαστάξει τα σημερινά σου βάρη και προβλήματα. Και ως ο ερχόμενος βασιλάς θα δώσει βέβαιη ελπίδα στην καρδιά σου. Ο Θεός θα σας ευλογήσει. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον ύμνο που περιέχεται στο Φυλάδιο. Θα βασιλεύσει ο Ιησούς αιώνια στους λαούς.

Ω αγαπημένε μας Κύριε, εσύ ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, δέχτηκες να κατέβεις στη γη τόσο ταπεινά, να καθίσεις πάνω σε ένα γαϊδουράκι και να μπεις τόσο αθόρυβα μέσα στην Ιερουσαλήμ για να πεθάνεις επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε, Λυτρωτή μας. Είσαι εσύ ο Λυτρωτής μας. Σε ευχαριστούμε. Μας λύτρωσες με τον θάνατό σου. Έσβησες την ενοχή μας και σύντριψες τα δεσμά μας και τώρα είμαστε ελεύθεροι. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινες ο καλός μας ποιμένας. Μας αναζήτησες και μας βρήκες, Κύριε. Και μαζί με σένα δεν θα στερηθούμε τίποτε και δεν θα φοβηθούμε τίποτε και δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ο ερχόμενος βασιλάς. Σε περιμένουμε, Κύριε, να έρθεις. Άναψε σε όλες τις καρδιές αυτή την έντονη προσδοκία. Κύριε Ιησού, τάχυνε τον ερχομό σου. Αμήν, ναι, έρχου, Κύριε Ιησού, μη βραδύνεις. Εσύ είσαι η ελπίδα μας, εσύ είσαι η χαρά μας, εσύ είσαι η δόξα μας. Κύριε Ιησού, ετοίμασε την εκκλησία σου. Ετοίμασε τον καθένα μας να σε υποδεχθεί. Να μην κατεσχυνθεί κανένας μας. Να βρεθούμε όλοι στη δόξα του ουρανού. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το λαμπρό μέλλον. Και ύψωσέ μας πάνω από τις ματαιότητες της γης. Μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά, ανάλογα με την ανάγκη του. Και ευλόγησέ μας όλους πλούσια. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θα επαναλάβουμε μαζί με όλα τα υπερβατικά όντα τούτη τη λέξη που ανταποκρίνεται στη Θεία Σου Τριαδικότητα, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.

Ο Θεέ μας, Άγιος, ο Πατέρας, Άγιος, ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ο λατρευτός μας Σωτήρας και Κύριος, Άγιος, το Άγιο Πνεύμα, ο Θείος Παράκλητος, που μας αναγέννησε, που μας ελέησε, που μας φώτισε, που μας οδηγεί, που μας εμπνέει. Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και πάλι σήμερα το πρωί, γιατί επέτρεψε η αγάπη Σου να ξανασυναχτούμε σε αυτόν τον τόπο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στην καρδιά μας κατοίκησες με όλο Σου το πλήρωμα. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι ο Χριστός που μεσολάβησε ανάμεσα σε Σένα τον Άγιο Θεό και σε μας τους χαμένους, τους βλάσφημους, τους ψεύτες, τους πονηρούς, τους κακούς, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί τον έστειλες να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά, να τιμωρηθεί στη θέση μας, να τιμωρηθεί για μας, για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμο στον τελευταίο άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί πέτυχε αιώνια λύτρωση για τις ψυχές μας. Εκείνος με το Άγιο Αίμα που έχησε στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, μας έλουσε, μας λύτρωσε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δέχεσαι και μας δέχτηκες και μας δέχεσαι εν Χριστώ Ιησού. Ευαρέστησε Εκείνος ενώπιόν Σου με όλη Του τη ζωή και με τη θυσία Του. Και όποιος έρχεται πιασμένος από τον Σταυρό Του, πιασμένος από το χέρι Του το τρυπημένο, πιασμένος με μετάνοια και πίστη από Εκείνον, τον δέχεσαι και τον υιοθετείς. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά Σου. Δεν επαναλαμβάνουμε παπαγαλιστή το Πάτερ ημών, αλλά ζούμε μια αλήθεια συγκλονιστική χρόνια τώρα, ότι είμαστε παιδιά Σου και μιλάμε μαζί Σου και μας ακούς και σε ακούμε και οδηγούμεθα από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας έφερες εδώ να υψωθούμε στα Άγια των Αγίων Σου, να αποτίσουμε φόρο ευγνωμοσύνης και λατρείας, να προσκυνήσουμε μπροστά στο θρόνο Σου το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την αγάπη Σου, για την καθημερινή Σου παρουσία στη ζωή μας, για κάθε Σου ευλογία, για την αιώνια ζωή που μας χάρισες, για την βεβαιότητα της σωτηρίας και της λύτρωσης, ότι θα δούμε μια μέρα το πρόσωπό Σου και θα ζούμε αιώνια στην παρουσία Σου και θα Σε βλέπουμε καθώς είσαι. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας όλη αυτή την ώρα και όλη την ημέρα. Οδήγησέ μας στη λατρεία του προσώπου Σου και ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά Σου και τώρα και αιώνια. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κάπα αλφα κεφάλαιο. Ματθαίος, κάπα αλφα, 1 έως 10. Στη σελίδα 868, κάπα αλφα, 21 κεφάλαιο. 21 κεφάλαιο. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς λέγον προς αυτούς: «Υπάγεται εις την κόμην την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένην και πολλάριον μεταυτής. Λύσετε και φέρετε με. Και αν της σας είπε τι, θέλετε είπε ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένδια του προφήτου λέγοντος: Είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς Επραής και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Πορευθέντες δε οι μαθητές και ποιήσαντες καθώς προσέταξαν αυτούς ο Ιησούς, έφεραν την όνων και το πολλάριον και έβαλαν επάνω αυτών τα ημάτια αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωνον εις την οδόν.
Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθε εις Ιεροσόλυμα, εσύ στη πάσα η πόλης λέγουσα, «Τι είναι ούτος?» Οι δε όχλοι έλεγον, «Ούτος είναι Ιησούς ο προφήτης, ο από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας». Και ακόμη από το Λουκάς, Ιώτα Θήτα 39-44. Λουκάς, Ιώτα Θήτα 39-44. Λουκάς, Ιώτα Θήτα 19 κεφάλαιο 39-44. «Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, διδάσκαλε επίπληξον τους μαθητάς σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωσιν ηλίθι θέλουσι φωνάξει. Και ότε επλησίασεν ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν λέγον, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουσιν ελθεί η ημέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουσι κάμι χαρακώματα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στενοχωρήσει πάντα χώθεν, και θέλουσι καθεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι να αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεώς σου». Ψαλμός ρογιώτα ήτα 22-27. Ψαλμός Ρο Ιώτα Ήτα 22-27. Το 25. «Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδοσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου». Και το τελευταίο. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Αποκάλυψης ΚΒ 16-21. Στο τέλος, τέλος. «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον αγγελόν μου για να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, ελθέ, και ως της ακούει ασύπη, ελθέ, και ως της διψά ασέλθη, και ως της θέλειας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομαι εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Και αν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν». Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 344. 344 ύμνους. 344. Λέμε τον 343. 343. Δεν έχει μουσική.

Η τελευταία Κυριακή της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έρχεται για να μπει στην Ιερουσαλήμ σαν βασιλιάς. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς καμιά στην ιστορία, μα καμιά άλλη τόσο αφόρμητη και αθρώα σύναξη ανθρώπων, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν κάποιον ότι έχει πράγματι τίτλους βασιλικούς, να τον επεφημίσουν και να επαναλάβουν τα λόγια της προφητείας χωρίς προπαρασκευή, χωρίς να τους οδηγήσει κανείς, χωρίς προετοιμασμένες πομπές. Και θαυμάζει κανείς τούτη πραγματικά την πλατιά χοροδία να επαναλαμβάνει τα λόγια του ψαλμοδού: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος δεν παρέμεινε βασιλιάς ενός μικρού τόπου. Και μάλιστα τι είδους βασιλιάς μπορούσε να είναι αυτός? Ο ξυπόλυτος, ο απλός άνθρωπος που δεν είχε πού να γύρει το κεφάλι του. Οι βασιλιάδες, είπε ο Κύριος, είναι εκεί στα παλάτια τους, στα μαλακά τους, στα στρώματα. Είναι οι άνθρωποι που προπορεύεται λαός μπροστά του, στρατηγοί, όχλος, τον παρακολουθούν σωματοφύλακες. Αλλά εκείνος ήταν σε τόση απλότητα, ήρθε με τόσο απλό τρόπο για να μπει στην πολιτεία των ονείρων του Θεού και να πραγματώσει το όραμα της λύτρωσης. Ευλογημένος είναι το όνομα του Θεού, ότι ο Χριστός απορρίφθηκε. Πώς μπορούμε να το ισχυριστούμε κάτι τέτοιο? Εάν δεν απερίπτεται από τον Ισραήλ, δεν θα υπήρχε σωτηρία. Εάν ο Χριστός δεν ερχόταν από τον ουρανό, ποιος μπορούσε να μας σώσει? Γιατί ο λαός Ισραήλ αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο. Απορρίφθηκε ως βασιλιάς για να ανέβει στο σταυρό ως κακούργος, ως ένοχος. Ανέβηκε φορτωμένος στις αμαρτίες όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Θαυμάζει κανείς πραγματικά τη γλυκύτητα και την απλότητα του Ιησού Χριστού και ακόμη την τυπικότητά του στην τήρηση του νόμου. Απαγόρευε ο Θεός οι Εβραίοι να καβαλικεύουν σε άδεια, σε άλογα, γιατί αυτά είναι δυνατά ζώα. Και τους έλεγε όχι, για να μην νιώθετε τη δύναμη του ύπου και γίνεστε οσύπη, αλλά να είστε πάνω σε γαϊδουράκια, το ταπεινό αυτό υποζύγιο, και να εξαρτιόσαστε από άλλες δυνάμεις, από ουράνιες δυνάμεις, από μένα. Όσο θαυμάσια το λέει ο Παύλος, όταν είμαι αδύναμος τότε είμαι δυνατός, γιατί η δύναμη του Θεού δεικνύεται μέσα σε μένα, στη ζωή μου και μέσα μου, τελεία. Και ο Κύριος μας έρχεται ως εδώ, απάνω σε ένα γαϊδουράκι. Καβαλικεύει στο γαϊδουράκι, κατηφορίζει την κοιλάδα των κέδρων για να ανέβει στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνος ο όχλος δεν τους δίδαξε κανείς ότι αυτή η ώρα είναι η ώρα που πρέπει να εκπληρωθεί η προφητεία. Δεν τους σύναξε κανένας να τους πει, κοιτάξτε, την τάδε ώρα να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, πρέπει να είμαστε εκεί, θα έρθει εκείνος, είναι ο Μεσσίας. Βεβαίως τα πλήθη ήξεραν από τα θαύματα, από τα λόγια του, τις παραβολές του. Πολλοί από αυτούς είχαν φάει από το πολλαπλασιασμένο ψωμάκι, εκείνα τα λίγα ψωμάκια και τα ψαράκια, και κατά σύμπτωση, ας πούμε, βρέθηκαν εκεί. Είναι θεία σύμπτωση ότι σε εκείνο το μέρος βρέθηκε τόσος κόσμος και επεφημούσαν τον Ιησού Χριστό «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς», όπως προσθέτει ο Λουκάς, «εν ονόματι Κυρίου». Ήρθε και ήταν ευλογημένος πραγματικά. Κανένας άνθρωπος δεν μίλησε σαν αυτόν. Κανένας δεν χρησιμοποίησε τέτοιο λόγο. Κανενός το στόμα και η γλώσσα δεν υπήρξε ρομφαία, δίστομη, κοφτερή. Κανένας άνθρωπος δεν θαυματοποίησε ποτέ έτσι. Τόσο πολύ. Βέβαια και οι μαθητές κάμανε αρκετά πράγματα και τους είπε θα κάνετε και περισσότερα, μεγαλύτερα μάλλον από μένα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι ανάμεσα στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη και υψώνεται πάνω από όλους.
επειδή είναι πάνω από όλους και είναι άνωθεν, είναι ευλογημένος. Και το αποδίδουμε και εμείς σήμερα το πρωί, όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο και τη δόξα. Τον αναγορεύουμε τον ευλογημένο των αιώνων, γιατί ήρθε για να πραγματώσει την ποθητή από το πανανθρώπινο γένος, λύτρωση και σωτηρία. Μας τάζουν και μας υπόσχονται σωτήρες αμέτρητους και εδώ στον τόπο μας. Ένα σωρό αγίους, ανθρώπους, τους στείλουν αγάλματα έξω από τις Μητροπόλεις, λόγια μεγάλα, τάτος, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Πέτρος θα πει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Αν δεν έχει σωθεί σήμερα το πρωί και φύγεις από τον κόσμο τούτο, δεν σε απασχολεί πού θα πας, πού θα βρεθείς. Μπορεί να σταθείς τόσο αδιάφορη ψυχή μπροστά στο αιώνιο, το βέβαιο αιώνιο μέλλον σου. Μη σε γελάσει άλλο ο διάβολος ότι τελειώνουν όλα στο νεκροταφείο. Πλάνη τραγική και μοιραία, εάν τη δεχτείς. Ο Ιησούς Χριστός σε αγάπησε με αγάπη συν αιώνιο και έσκησε τους ουρανούς και ήρθε κάτω εδώ ταπεινός, απλός, γλυκής, πράος, ήσυχος. Ήρθε ως αρνίων επισφαγήν. Ήρθε για να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά και να σε σώσει, να μπορεί αυτή τη στιγμή, εάν μετανοήσεις, καθώς έχει την αγκαλιά του ανοιχτή, να σε δεχτεί βάσει της θυσίας του στο σταυρό του Γολγοθά. Μόνο έτσι θα σωθείς. Μόνο εάν αυτή τη στιγμή μετανοήσεις και του πεις: είμαι ο ένοχος, ο αμαρτωλός, μετανιώνω, όχι λόγο. Να το πεις με την καρδιά σου, να στενάξεις, να το καταλάβεις, να το νιώθεις. Πρόσβαλες τον Υιό του Θεού, πρόσβαλες το θείο πρόσωπο του ουράνιου Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο, με τις αμαρτίες όπως κάναμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας σωστότερος και καλύτερος από σένα. Όλοι αυτοί αμαρτωλοί υπήρξαμε. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στους πολλούς και στους λίγους εμάς εδώ σήμερα, είναι γιατί μετανοήσαμε ειλικρινά και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας προσωπικό, και ήρθε και μας αναγέννησε το Άγιο Πνεύμα και μας βεβαίωσε το Άγιο Πνεύμα ότι σωθήκαμε και δεν πασχίζουμε τώρα να σωθούμε με κεριά και με έργα. Τι θα σου κάνουν αυτά, καίγονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του λοιπόν, ότι ήρθε, είναι ο ερχόμενος. Ήρθε για να προσφέρει τον εαυτό του λύτρο αντίπολων, να γίνει σωτήρας δικό σου και δικός μου. Αλλά είναι ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί είναι ερχόμενος, όπως το λέει. Δεν έπαψε να έρχεται, δεν έπαψε να αλείπει, να είναι πανταχού παρόν και να είναι κάθε στιγμή κοντά στον καθένα μας. Δεν φεύγει και έρχεται, δεν είναι ανάγκη να φύγει και να ξανάρθει, αλλά τον παρουσιάζει ο λόγος του Κυρίου ως ερχόμενο. Τι είσαι αυτός, ποιος είναι αυτός ο ερχόμενος με τα ημάτια του, τα ρούχα του που στάζουν αίμα? Είναι εκείνος. Και ήρθε για να ιδρύσει την ημέρα της Πεντηκοστής την εκκλησία του. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ημέρα θα το δούμε όταν βρεθούμε στον ουρανό. Δεν ξέρω στα προπήλαια του ουρανού μήπως υπάρχει καμιά πινακίδα που θα γράφει αυτή την ημέρα. Είναι μια υπεριστορική μέρα. Δεν είναι απλά ιστορική μέρα για τη γη μας μόνο. Είναι και μια υπεριστορική μέρα. Μια μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήρθε για να γεννήσει μέσα από τους πόνους του, μέσα από τις πληγές των καρφιών του, γίνοντας το Άγιο Αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά, να γεννήσει την Εκκλησία του σαν το στρίδι που γεννάει το Μαργαρίτη. Ήρθε για να παραλάβει τον Στέφανο. Είναι ο ερχόμενος. Ο Στέφανος τον είδε. Ο ουρανός κατέβηκε κάτω. Ο Στέφανος δεν είχε μετακινηθεί ακόμη.
κατέβηκε ο ουρανός και είδε τον Ιησού Χριστό ο Στέφανος, καθώς άνοιξε ο ουρανός, να στέκεται όρθιος στα δεξιά του Θεού. Και αφού προσευχήθηκε για τους γειτοβολητές του, «Πατέρα μου, Κύριε μου, συγχώρησέ τους αυτή την αμαρτία, πάρε το πνεύμα μου, Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου», είναι ο ερχόμενος για να παραλάβει όλους εκείνους που τον αγαπούν όπου είναι εκείνος. Έρχομαι για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Ήρθε να θαυματοποιήσει στην ωραία πύλη. Θυμόσαστε ο Ιωάννης και ο Πέτρος που ανεβαίνανε στο ναό και είδαν εκείνον τον άνθρωπο που είχε πρόβλημα στα σφυρά του, στους αστραγάλους του, και ζητιάνευε μπροστά στην ωραία πύλη, φτιαγμένη με ωραίο κασίτερο, με χαλκό, κορινθιακό. Η ωραία πύλη γυάλιζε, ακτινοβολούσε. Και τον κοιτάζει ο Πέτρος και του λέει, «Εγώ αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω και περπάτα». Ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε το θαύμα. Και όπως ο Πέτρος στρέφεται στους ανθρώπους που κοιτάζανε σε αυτούς τους Αποστόλους και τους λέει, «Τι κοιτάτε σε μας?» Οι άλλοι λένε, «Σε μας να αρχόσαστε, εμείς κάνουμε θαύματα». Αλλά και κάποιοι άλλοι λένε, «Εμείς κάνουμε θαύματα, εμείς έχουμε τα χαρίσματα να κάνουμε θαύματα». Αυτό διαφημίζεσαι? Ποιος είσαι? Μακάρι να γινόντουσαν θαύματα στην Ελλάδα. Θα τρέχε ο λαός μας και θα γιατρευότανε. Θα κλείναμε τα νοσοκομεία. Ή θα γινόντουσαν οι γιατροί βέβαια. Δόξα τω Θεώ θα βρίσκανε καλύτερη δουλειά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η δόξα ανήκει στον Ιησού Χριστό, τον ερχόμενο. Ήρθε όμως για να θανατώσει και τον Ανανία και τη Σαφύρα, γιατί πρόσβαλαν, βλασφήμισαν το Πνεύμα του Θεού, εψεύστησαν στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν ψευτήκατε σε ανθρώπους, τους λέει ο Πέτρος, αλλά εις τον Θεό. Απόδειξη τρανή και ευδάφιο που τεδώνει, τεκμηριώνει την αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δεν εψευτήκατε σε ανθρώπους, αλλά εις τον Θεό. Το τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος είναι ο ερχόμενος για να κάνει κρίση. Όπως έρχεται να φέρει με την αγκαλιά του γεμάτες τις ευλογίες του Θεού σε κάθε καρδιά, σε κάθε ψυχή, είναι εκείνος που έρχεται να χτυπήσει την αμαρτία και να δείξει πόσο βελίδεται ο Θεός την αμαρτία, πόσο μισεί ο Θεός την αμαρτία. Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Κυρίου με την αμαρτία φορτωμένη στην καρδιά σου και πάνω σου. Πρέπει να την αποβάλεις, τις συνήθειές σου, τις αρχές σου, την νοοτροπία σου, ακόμη και αυτόν τον χαρακτήρα μας. Νομίζουμε ότι αυτό είναι του χαρακτήρα μου. Δεν είναι του χαρακτήρα σου, είναι του εγώ σου και του δικού μου, συμπαθάτε με. Είναι της σάρκας του παλαιού ανθρώπου. Νοοτροπίες και εκφράσεις και εκδηλώσεις. Σύνε σταυρώθημε, σύνε τάφημε μετά του Χριστού. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, ουκέτη πλέον εγώ. Ζή δε εν εμή Χριστός. Ήρθε να παραλάβει τον Ιάκωβο προσωπικότητα. Φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του Ιακώβου εξαγιάστηκε όταν ο Βοανεργές μαζί με τον Ιωάννη τον αδερφό του, Βοανεργές, Ήβρωτης, να πούμε, «Κύριε, να πέσει φωτιά από τον ουρανό», θυμηθήκανε τον Ηλία, τον προφήτη, «να τους κάψει, ακούς να μην μας δεχτούνε», εξάγνησε το χαρακτήρα του, αλλά έμεινε Βοανεργές μέσα του και φαίνεται ότι προκάλεσε με το κήρυγμά του τον Ηρώδη, ο οποίος δεν το ανέχτηκε, δεν το σήκωσε αυτός και τον έκοψε, τον αποκεφάλισε. Αλλά δεν ήτανε σύμπτωμα, δεν ήτανε στην εξουσία του Ηρώδη. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Θεού, δεν είναι στην εξουσία του Θεού, του διαβόλου και του κρατούντων η ζωή μας. Είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Το επέτρεψε ο Κύριος για τους δικούς του ένδοξους αιώνιους σκοπούς, για να δοκιμαστεί η εκκλησία του Χριστού. Ήρθε να ελευθερώσει τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή, βάλτε τα σε ντουλάπια όλα αυτά. Είναι ο ερχόμενος Ιησούς Χριστός.
Και θα δείτε ως το τέλος μερικά πράγματα που με τη χάρη του Κυρίου μπόρεσα να σκεφτώ. Σε όλη μας τη ζωή δεν υπάρχει πτυχή της ζωής μας, δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας που ο Κύριος Ιησούς Χριστός να μην έρχεται, να μην είναι παρόν, να μην θαυματουργεί, να μην ενεργεί, να μην μπορεί να κάνει. Απλώνουμε τα χέρια μας και νομίζουμε ότι στο κενό, υψώνουμε την προσευχή μας και νομίζουμε ότι πάει στον αέρα, χάνεται. Όχι, ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν και ενεργεί και ελευθέρωσε τον Πέτρο. Ο Πέτρος τελευταία μέρα, τελευταία νύχτα μέσα στη φυλακή, δεμένος όχι με ένα στρατιώτη μόνο από το ένα του χέρι, όπως συνήθιζαν οι Ρωμαίοι, τα μελετάμε αυτά με τη χάρη του Θεού από τις πράξεις τις Τετάρτες, και παρακαλώ τα μέλη της Εκκλησίας να έρχονται την Τετάρτη, είναι η ημέρα της Εκκλησίας, η προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχουν προφάσεις, εκτός αν υπάρχει λόγος ανώτερης βίας. Όχι με ένα στρατιώτη δεμένο με αλυσίδα, αλλά και με άλλον έναν από την άλλη πλευρά. Και ο Πέτρος κοιμότανε μέσα στη νύχτα. Κοιμότανε. Και έστειλε τον αγγελό του ο Κύριος. Και παρόλο ότι έλαμψε το φως της παρουσίας του αγγέλου μέσα στο θάλαμο, ο Πέτρος δεν ξύπνησε. Και τον χτύπησε εδώ στα πλευρά. «Ε, Πέτρο, ξύπνα», του λέει. «Ξύπνα». Η παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος είναι εκεί. Μην πεις ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Είμαι τώρα, το περιβάλλον μου δεν με θέλει, ο κόσμος είναι εχθρικός, δεν έχω δουλειά, δεν πάνε καλά τα πράγματα, είμαι σε δυσκολία. Μήπως ο Θεός δεν είναι παρόν, πανταπού παρόν? Μήπως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Ον και ο Ιν, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος? Δεν είναι ο πάντο κράτορ? Δεν μπορεί να κρατήσει την ευαίσθητη, τη μικρή, την αδύναμη ψυχή σου στα παντοδύναμα χέρια του, όταν κρατάει τα σύμπαντα και όταν τα συντηρεί τα σύμπαντα και δεν συγκρούει.

όνομα που πολλοί αμφισβητούν για την ιστορική του ύπαρξη. Από πού και ως πού, φίλε? Πώς τολμάς να αμφισβητήσεις την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Εσύ ποιος είσαι? Εκείνον τον ξέρουν οι αιώνες. Τον ξέρει όλη η γη και τον ξέρει και ο ουρανός. Εσένα τον αμφισβητεία, ποιος σε ξέρει, ποιος είσαι? Και αν νομίσεις πως γράφεις, τα βιβλία σου θα πάνε στα ράφια και θα σκονίζονται και δεν θα τα διαβάζει κανένας. Τη βίβλο θα τη διαβάζουν όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη. Το best seller των αιώνων. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να σταθεί κοντά στους πολλούς θανάτους του Παύλου και να του δώσει ζωή. Εις θανάτους πολλάκης. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Πόσες φορές πήγαμε και ήρθαμε. Πόσες φορές ο Ιησούς Χριστός έδωσε το παρόν στις δύσκολες ώρες της ζωής μας. Ήρθε στην Τροάδα για να τον προσανατολίσει. Ο Παύλος, η πηξίδα του, νόμισε ότι του δείχνει προς τα Ανατολάς. Και εμφανίστηκε ο Κύριος. Λέει, όχι Παύλο ανατολικά, δυτικά θα πας. Πόσες φορές σε σταροδρόμια, σε διλήμματα, σε δυσκολίες και δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να πάρουμε. Ποια πόρτα να χτυπήσουμε. Τι μέλη γενέστε τώρα. Να θυμάσαι, ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί. Είναι δίπλα σου. Τι λέω? Αν είσαι του Χριστού, κατοικεί μέσα σου. Μα είναι τόσο κοντά μας ο παντοδύναμος Κύριος. Πιο κοντά από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τους αδελφούς σου, τους συγγενείς σου, τους γείτονές σου. Πιο κοντά είναι εκείνος. Και τι να σου κάνουνε οι άνθρωποι? Λέει ο ψαλμοδός, τι να μην κάνει άνθρωπος. Άνθρωπος είναι. Αν μπορούσε να κάνει αυτός σαν άνθρωπος, θα μπορούσε να κάνω κι εγώ. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι, μα δεν φαίνεται ότι τα κάνει όλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυστυχούν. Μα γιατί δεν γιατρεύει όλους τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία? Γιατί δεν τρέφει τους πεινασμένους στην Αφρική και σε όλο τον Ισημερινό και στις ζούγκλες? Γιατί δεν σταματάει τους πολέμους? Άστα, φίλε μου, είναι πλατιά ιστορία και μεγάλη. Θα δει η ώρα που θα γίνει αυτό. Προβλέπεται μέσα στο λόγο του. Διάβασέ τα και θα τα βρεις. Έχει τους σκοπούς του ο Θεός. Και έπειτα τα έθνη τα άφησε να τραβάνε τον δρόμο τους. Να πλανώνται. Αφού έτσι θέλουν, αυτό το δρόμο έχουν επιλέξει. Αλλά κοίταξε μέσα από αυτού τον όχλο που είναι γύρω σου. Εσύ να σταθμίζεις τα βήματά σου πίσω από τα ίχνη του Ιησού Χριστού, στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Μελέτησε το λόγο του, διότι έξω από αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μία λέξη απάνω στην οποία να μπορεί να κουμπίσει η καρδιά σου. Μη σε γελάνε οι παραδόσεις μας, το φαινόμενο, η μεγαλοπρέπεια εξωτερική, τα χρυσάφια και τα διαμάντια. Μη σου γυαλίζουνε. Δεν προσθέτουνε αυτά. Αφαιρούνε. Σίγουρα αφαιρούνε. Ο Ιησούς Χριστός είναι η ανάγκη των αιώνων, η ανάγκη του ανθρώπου, η καθημερινή ανάγκη. Ευλογημένος ο ερχόμενος, δοξασμένο το όνομά του. Ήρθε στην Κόρινθο που ο Παύλος ήταν κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, κυνηγημένος. Να του πει Παύλο, εδώ είμαι εγώ, μην νομίσεις ότι σε άφησα, σε ξέχασα, ότι δεν είμαι κοντά σου. Ένα πράγμα να κάνεις εσύ εδώ που σε έφερα. Λάλη και μη σιωπήσεις. Εδώ σε αυτή την πόλη έχω πολύ λαό. Και έτσι έκαμε ο Παύλος. Η πρόρηση του Κυρίου, ο λόγος του εκπληρώθηκε. Λαός πολλής. Πολλές φορές με έχει προβληματίσει αυτός ο λόγος του Κυρίου στον Παύλο. Και λέω, Κύριε, τι φταίει στις μέρες μας? Μας χάρισες μια αίθουσα, τι είναι? Δεν θα λέγαμε για λαό πολύ εμείς αν γέμιζε ο Θεός αυτή την αίθουσα. Αν πάτε εκεί κάτω στη Βασιλική, εδώ στο Λέχαιο, είναι 10 στρέμματα αυτή η Βασιλική. 10 στρέμματα. Σημαίνει ότι χωράει χιλιάδες κόσμο μέσα. Αλλά τι συμβαίνει και στις μέρες μας? Εξέλιπαν εκείνα τα κύματα των επιστρεφόντων στον Ιησού Χριστό.

Ας σταθούμε και ας προσευχόμαστε στον Κύριο να μας ενθαρρύνει και να μας δίνει κουράγιο στο έργο μας. Ξανά τον συνάντησε στα Ιεροσόλυμα και του είπε: «Παύλο, έχε θάρρος, είμαι εδώ κοντά σου εγώ, είμαι ο ερχόμενος, όπου πας έρχομαι κοντά σου, όπου πας θα με βρεις μπροστά σου, έχε θάρρος, όπως σε μαρτύρησε στην Ιερουσαλήμ θα μαρτυρήσεις και στη Ρώμη». Και στο ταξίδι εκείνο το περιπετειώδες μέσα στη θάλασσα διέσχισε όλη τη Μεσόγειο, από την Κύπρο, Κρήτη και έφτασε στη Μάλτα. 14 ολόκληρες μέρες, χωρίς πηδάλιο, χωρίς αστέρια, χωρίς ήλιο, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονται, χωρίς πηξίδα, χωρίς να φάνε, χωρίς να πιούνε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο Κύριος πάλι ήταν εκεί. «Παύλο, Κύριε, σου τους εχάρισα όλους όσους πλέον μαζί σου. Δεν θα πάθει κανένας τίποτα, Παύλο. Μόνο αυτό το σαπιοκάραβο θα το τσακίσω στα βράχια». Και έτσι έγινε, όπως του είπε ο Κύριος. Δεν πνίγηκε κανένας, παρόλη την προσπάθεια των στρατιωτών, οι ναύτες να πηδήσουν να φύγουν, οι στρατιώτες να σκοτώσουν τους δεσμίους. Δεν τα επέτρεψε ο Θεός. Ο Κύριος είναι παρόν. Τι θαυμάσιο πραγματικά να νιώθεις ότι ένας παντοδύναμος Θεός, εκείνος που έγινε άνθρωπος για σένα, που έδωσε ολόκληρη τη ζωή του, λένε μερικοί, έδωσε, δεν έδωσε, ήτανε κάτι άλλο, δεν ήταν εκείνος ο λόγος, ο Θεός λόγος, δεν ήτανε ακριβώς έτσι άνθρωπος, δεν πέθανε. Είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Εαυτόν εκένωσε, εαυτόν έδωκε υπέρ ημών. Τον ίδιο τον εαυτό του. Αν δεν έδωσε ο Θεός λόγος, ο Υιός του Θεού τον εαυτό του στο σταυρό και δεν πέθανε, κανένας δεν έχει σωθεί από τότε. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη σωτηρία αμέτρητων ανθρώπων μέχρι σήμερα, και τη δική μου και τη δική σας, όσοι ομολογείτε τον Ιησού Χριστό προσωπικό σας σωτήρα. Έγινε άνθρωπος για να πληρώσει των ανθρώπων τα χρέη. Είναι ο διαρκώς ερχόμενος. Θυμηθείτε στο Ματθαίο: «Ιδού, εγώ είμαι με θυμών, είμαι συνέχεια μαζί σας». Ευλογημένος ο ερχόμενος, γιατί και στη δική μας όχι λιγότερο προσωπική ζωή έρχεται σε κάθε στιγμή που τον έχουμε ανάγκη, για να μην πω κι όταν δεν τον νιώθουμε ανάγκη εμείς. Απλά λέει κανείς: «Έχω τη δουλίτσα μου, έχω το μισθό μου, έχω το σπίτι μου, έχω το αυτοκίνητό μου, όλα πάνε καλά στη ζωή μου». Μήπως τότε απουσιάζει ο Κύριος, όχι μόνο στις δύσκολες ώρες, αλλά λέει στο λόγο του ο Θεός: «Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου». Όχι μόνο εκείνου που έχει δυσκολίες και προβλήματα και πειρασμούς και αρρώστιες και διωκούς ενδεχομένως. Να γυρίσουμε, η σελίδα να γυρίσει σε λίγο. Αλλά η συνάντηση του εφρενωμένου. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Και όταν χαίρεται, και όταν εφραίνεται, και όταν πάνε όλα καλά στη ζωή μας, είναι ο Κύριος που τα ρυθμίζει έτσι. Είναι ο Κύριος που είναι παρόν στην ώρα της χαράς μας, για να χαιρόμεθα όχι τις χαρές του κόσμου τούτου, να χαιρόμεθα εν Κυρίω, για να σκεπτόμαστε ότι είναι παρόν, να του δίνουμε τη δόξα για την χαρά που μας δίνει, για ό,τι μας προσφέρει και που χαροποιεί την καρδιά μας. Έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου. Θα μπορούσαμε ο καθένας μας να θυμηθεί πόσες φορές ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας. Πόσες φορές ήρθε στη ζωή μας. Περιπτώσεις. Ατέλειωτες και αμέτρητες. Έτσι ώστε να επαληθεύει ο λόγος του ότι είναι ο ερχόμενος, ότι είναι ο πανταχού παρόν, ότι είναι κοντά μας. «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι. Μόνο να με εμπιστεύεσαι». Έρχεται ακόμη και σήμερα να ιδρύσει καινούργιες εστίες, νέες συναθρήσεις. Δόξα στο όνομα του Θεού.
Πόσο χαρήκαμε την καθαρά Δευτέρα, τη λεγόμενη καθαρά, όταν πήγαμε στα Φιλιατρά και είδαμε εκείνη τη θράκα των καινούριων ανθρώπων της νέας Εκκλησίας του Χριστού, της επιμέρους, της τοπικής. Ψυχές ευλογημένες, γεμάτες από Χριστό, χαμόγελα, πλατιά, αγκαλιές, φιλιά. Έρχεται να προσθέσει ψυχές, να δώσει όραση ευαγγελιστική. Ποιος είναι εκείνος που μέσα μας μας προτρέπει, πήγαινε εδώ, μίλα εκεί, μη σιωπήσεις να τον επισκεφτείς, αυτός δείχνει ενδιαφέρον, εκείνος είναι άρρωστος και μπορεί να πεθάνει, τρέξε. Ποιος μας δίνει αυτό το κέφι? Θα μπορούσαμε, δεν έχουμε λόγους να βγαίνουμε από τα σπίτια μας, να ξεσηκωνόμαστε, να κουραζόμαστε, να ξοδευόμαστε. Είναι ο Κύριος που βάζει αυτή την επιθυμία και τον πόθο μες στην καρδιά μας, την ευαγγελιστική. Ο Κύριος θέλει να ζήσουμε, να βιώσουμε την αποστολή μας. Ελάβαμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών, λέει ο Παύλος. Αν δεν έχουμε ένα τόσο πλατή έργο σαν του Παύλου, όμως έχουμε έργο καθένας μας, έχουμε αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Να ευαγγελιστούμε τις αθάνατες ψυχές που είναι τριγύρω μας. Είναι δουλειά δική του. Έρχεται εκείνος για να μας δώσει αυτή την όθηση, αυτή την όραση την ευαγγελιστική. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Έρχεται να μας διδάξει την προσευχή, να μας δώσει σοφία. Όλα αυτά τα πράγματα, πού θα τα βρούμε αλλού? Εάν δεν έχουμε κοινωνία μαζί του, εάν δεν συναναστρεφόμαστε τον Ιησού Χριστό, και αν κάθε φορά που νιώθουμε μια έλλειψη, μια ανάγκη, δεν το συνειδητοποιούμε ότι είναι παρόν, κάπου μας αφήνει να το ζητάμε, να τον καλούμε στην προσευχή μας, όχι γιατί απουσιάζει, αλλά για να ασκηθούμε στην πίστη, να μάθουμε να ζητάμε κατά Θεόν. Κάπου κάνει πως δεν ακούει, πως δεν ξέρει κάτι, τι γίνεται εδώ. Αλλά θέλει να μας διαπαιδαγωγεί για την αιωνιότητα, να μας φτιάχνει. Τιμή και δόξα μας είναι να επικοινωνούμε με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Να βλέπουμε και να ομολογούμε, όπως μου λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό, το διάβασε στο λόγο του. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και αυτόν μόνο και μόνο αυτόν θα ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Αλίμονο να υπάρχει πιστός άνθρωπος, αναγεννημένος άνθρωπος, τον αφήνει το Άγιο Πνεύμα ήσυχο να βρίσκει ψυχές μπροστά του αλύτρωτες, να ζουν στο θάνατο, στην αμαρτία, ενώ υπάρχει κόλαση και παράδεισος, και εμένα ναι να σώζονται, και να κλείσει το στόμα του. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να πάει στον παράδεισο? Πού θα τον βάλει? Δεν έχει θέση για αυτόν ο Θεός. Έχει θέση στον ουρανό για τους ανθρώπους που ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Και έχει και την άλλη αυτή όψη του. Έχεις το θάρρος? Το να ομολογήσεις τον Χριστό είναι σταυρός. Θα σηκώσεις το σταυρό σου. Το έχεις το θάρρος. Το λέει η καρδιά σου. Και αν δεν το λέει και είσαι μια δειλή ψυχής αλαγός, δοκίμασε τον Ιησού Χριστό. Δοκίμασε τον, λέει, δοκιμάστε με και θα δείτε ότι είμαι αγαθός. Θα δεις ότι ο Θεός θα σε ανανεώσει, θα σου δώσει κουράγιο, δύναμη. Θα σε ενθαρρύνει. Έρχεται να γιατρέψει τις ασθένειές μας. Έρχεται να μας δώσει πάντα τα προζωή. Ποιος μας τα δίνει? Κάθε μέρα δουλεύει. Είναι δίπλα μας, δεν τον βλέπουμε, δεν τον ακούμε. Άμα δουλεύει πραγματικά. Επισκέπτομαι εκεί όταν κάθομαι 1-2-3 ώρες στο γραφείο και δουλεύω. Βγαίνω έξω, κάνω μια βόλτα στο κτήμα. Να και τούτο το δέντρο έβγαλε και άλλα λουλούδια. Και θαυμάζεις εκείνο τον φυσικό κόσμο. Θαυμάζεις. Μα τι στόματα έχουν εκείνα τα δέντρα. Τα λουλούδια τους. Είδα χθες τη Βυσσινιά. Από μακριά βλέπω ένα σπράδι απάνω. Δεν είχαν σκάσει ακόμη τα λουλούδια, τα μπουμπούκια. Και έβαλα στα πόδια, τέτρεξα. Λέω, μου λέει, άνοιξε το λουλούδι της. Είναι ο Θεός που έρχεται για να μας χαρίσει κάθε τι που έχουμε ανάγκη, και όχι μόνο να εφράγει την καρδιά μας. Κοιτάζεις το γαλάζιο απάνω του ουρανού. Είναι εκείνος που έρχεται και ανανεώνει αυτό το αέριο. Ένα αέριο είναι. Το έχει βάλει ο Θεός από πάνω για να μην βλέπουμε μαυρίλα, να βλέπουμε το γαλάζιο, το υπέροχο. Και να δημιουργείται ευφροσύνη μες στην καρδιά μας. Από πόσες πλευρές.
μας χαρίζει τη χαρά της ζωής ο Θεός. Έχετε να συγχωρήσει αμαρτίες. Όταν κάτι κάνουμε στη ζωή μας και λυπήσουμε τον Κύριο και του πούμε Κύριε συγγνώμη, έρχεται αμέσως, ενεργεί με το αίμα του το Άγιο, μας καθαρίζει, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Θέλεις πραγματικά να είσαι καθαρός? Η χαρά της ζωής είναι στην αγιότητα, στην καθαρότητα της ζωής. Κάνεις μια καθαρή ζωή, στέκεσαι στην παρουσία του Θεού, ζεις κατά Χριστό, είσαι πανευτυχής, είσαι χαρούμενος, είσαι γεμάτος, δεν έχεις ανάγκη από τα σκουπίδια του κόσμου. Υπάρχουν χριστιανοί που λένε ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν τους γεμίζει ο Χριστός και κοιτάζουμε τι να κάνουν μέσα από τον κόσμο, να πάρουν, να συμβιβαστούν, να έρθουν σε επαφή. Κάτι έχουν και αυτοί. Τι έχουν αδερφέ? Τι έχει ο κόσμος? Αμαρτία και θάνατο. Μη συναναστρέφεσαι με τους ανθρώπους του κόσμου. Και ακόμη περισσότερο θα έλεγα, μην τυχόν και πας και λατρεύεις τον Θεό, τον αληθινό Θεό, με ανθρώπους που είναι όλη μέρα βλάστημοι, κακοί, δεν θέλουν την αλήθεια, δεν θέλουν τον Ιησού Χριστό. Πες τους ότι λατρεύεις με απλότητα, ευαγγελική απλότητα, όπως δηλαδή λέει το Ευαγγέλιο τον Ιησού Χριστό, και θα δεις αν δεν σε μισήσουν και αν δεν σε φθονήσουν. Έρχεται να μας οδηγήσει στη λατρεία, να επιδείξει έλεος. Έρχεται ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς. Βασιλιάς, έρχεται σαν βασιλιάς. Όταν ο βασιλιάς επισκέπτεται τους υπηκόους του, ο καλός βασιλιάς, βρίσκει αυτόν και έχει ένα πρόβλημα, συναντάει εκείνον και έχει μια δυσκολία, τους παίρνει τα ονόματα και ενεργεί από πάνω. Και πόση χαρά έχουνε που εγκύργησε ο μεγαλειότατος. Βέβαια, οι άνθρωποι, όταν βλέπεις τον Θεό να ενεργεί και να δείχνει έλεος, συγχωρητικότητα, μακροθυμία, παρασύνε συγχώρησης για να σε φοβόνται, δημιουργείται μέσα σου ένα αίσθημα αγάπης, λατρείας, προσκύνησης, αλλά και δέους. Ο Θεός με συγχωρεί λοιπόν, μου συγχώρησε τις αμαρτίες μου, έρχεται να αφαιρέσει τους φόβους σου, να αφαιρέσει από μέσα από την καρδιά σου τους φόβους σου. Λέει στον Ισαΐα, στον Μιάλφα 10, μη φοβού, γιατί εγώ είμαι μαζί σου, μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου, σε ενίσχυσα, μάλιστα σε βοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστηκα δια της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Τι θαυμάσιο! Εκείνοι που σε πολεμάνε θα γίνουν μηδέν και ως εξουθένημα, γιατί εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι που κρατάω τη δεξιά σου και σου λέω μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Έρχεται να σου δώσει κουράγιο, θάρρος. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο. Την ψυχή δεν μπορούν να τη σκοτώσουν οι άνθρωποι. Προσέξτε να φοβόσαστε τον δυνάμενο και ψυχή και σώμα να απολέσει τη γένα. Τον Θεό να λογαριάζουμε στη ζωή μας και κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Έρχεται να μας ερμηνεύει το λόγο του. Τι θα ξέραμε, τι θα καταλαβαίναμε από αυτό το βιβλίο? Όπως είναι για όλο τον κόσμο ένα σφραγισμένο βιβλίο και δεν έχει και τίποτα, λέει. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Τι είπες? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Δοκίμασες ποτέ σου ειλικρινά να το διαβάσεις για να δεις τι λέει? Το έψαξες? Έρχεται για να ελέγχει την πανοπλία που μας έχει χαρίσει. Είμαστε στρατιώτες και ο Κύριος έρχεται να ελέγχει την εμφάνισή μας. Έχουμε βγει σε έναν αγώνα, σε ένα πόλεμο, πόλεμο με τις δυνάμεις του σκοταδιού, πόλεμο μέρα νύχτα, ακατάπαυστα, αδιάλειπτα. Και ο Κύριος σαν άλλος αξιωματικός περνάει σε έναν ένα δίπλα στους στρατιώτες του. Έρχεται και ελέγχει την πανοπλία του. Να δει είσαι ζωσμένος με την αλήθεια? Λες την αλήθεια και ας σου στοιχήσει για τη ζωή σου? Ή λες?
ή για χάρη λόγο, χάρη γούστου που λέμε, λέγαμε στο χωριό μου για ψήλου πίδημα, για το τίποτα δηλαδή. Α, ρίχνεις και μερικά ψέματα. Ο Κύριος ελέγχει την οσφή σας με αλήθεια, τη μέση σας. Εκεί κρατιέται ο άνθρωπος. Εάν είναι ο άνθρωπος της αλήθειας, της βίβλου και της καθημερινής ζωής, έρχεται να ελέγξει το θώρακα της δικαιοσύνης. Βασίζεσαι στη δικαιοσύνη που ο Χριστός πέτυχε μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη και σε αποκατέστησε. Τέλεια σε αποκατέστησε. Έρχεται να ελέγξει την περικεφαλαία της σωτηρίας σου. Έχεις βεβαιότητα σωτηρίας. Διατηρείς αυτή τη βεβαιότητα. Ζεις άγια ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να σου βγάλει αυτή τη βεβαιότητα από την καρδιά και από το μυαλό, ότι ο Χριστός σε έσωσε, όχι θα σε σώσει. Όχι κάμε τάματα και μνημόσυνα και τρισάγια, για τους πεθαμένους να τους σώσει ο Θεός. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Έρχεται να λυτρώσει την ψυχή, να διδάξει τον πόλεμο ενάντια στον εχθρό, να μας χαρίσει νίκες. Όσες και όποιες νίκες είχαμε στη ζωή μας, πνευματικές ενάντια στις δυνάμεις του σκότου, ήρθε και μας τις χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Διανοήσου λίγο, φαντάσου λίγο τι σημαίνει οι κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος του, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δες πόσο μικρός, αδύνατος, ευαίσθητος, τίποτα είσαι εσύ κι εγώ. Σκέψου πώς θα μπορούσες, αν τολμήσεις να διανοηθείς ότι μπορούσες να τα βγάλεις πέρα με τις δυνάμεις αυτές, τους σκότους. Ούτε με το μυαλό πολεμιώνται, ούτε με τα χέρια και με τις γροθιές, ούτε με ντουφέκια, με κανόνια, με πυράβλους. Μόνο αν βγεις παρατεταγμένος πίσω από τον Ιησού Χριστό, εάν βάλεις εκείνον μπροστά και προπορευτεί εκείνος, ο ερχόμενος, τότε μόνο έχεις νίκες. Επικαλέσου το όνομα του Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει και θα σου χαρίζει νίκες. Γράφω προς εσάς τεκνία, γιατί ενικήσατε τον πονηρό, λέει ο Ιωάννης. Τεκνία μου, παιδιά μου, παιδάκια μου, πνευματικά, ενικήσατε τον πονηρό. Είναι ο ερχόμενος Χριστός που κατορθώνει τέτοια μεγάλα πράγματα. Και στις γκρίζες λέγαμε κάποτε, νομίζω ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε τη λέξη, οι γκρίζες μέρες να χαρακτηριστούν μαύρες μέρες, και εκείνες που θα έρθουν αργότερα, κατάμαυρες και κατασκότεινες μέρες. Αυτές τις μαύρες μέρες ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, εκείνος που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, εκείνος που σταυρώθηκε στο Γολγοθά για μας, εκείνος που επισκέφθηκε τον Πέτρο στη φυλακή, εκείνος που επισκεφτόταν τον Παύλο, εκείνος που μας επισκέφθηκε αμέτρητες φορές στη ζωή μας, ο ίδιος, ο ερχόμενος, ο πανταχού παρών, ο Κύριος της δόξης, είναι εδώ αυτές τις μέρες τις δύσκολες. Δεν θα τα βγάλουμε μέρα πέρα μόνοι μας. Είναι εκείνος που δεν απουσιάζει, και ας είναι δοξασμένο το όνομά του, από τη ζωή μας. Δεν ήτανε μόνο η ιστορία του Χριστού στις σχέσεις του με τον κόσμο μέχρι εδώ. Είναι και λίγο παραπέρα ακόμη, είναι και λίγο πιο πέρα. Δεν θα σας αφήσω. Είμαι μαζί σας έως τη συντελεία του αιώνα. Έως τη συντελεία του αιώνα. Είναι ο ερχόμενος να κάνει την Ανάσταση, να αναστήσει τα σώματα, να αρπάξει την Εκκλησία του. Τα χέρια του είναι γεμάτα στεφάνια. Εδώ είναι κρεμασμένα τα στεφάνια στα χέρια του. Έρχεται με στεφάνια, τα στεφάνια της δόξης, τα στεφάνια της καυχήσεως, τα στεφάνια της δικαιοσύνης, τα στεφάνια τα αμαράντινα, και μια άλλη κατηγορία. Πέντε κατηγορίες στεφανιών θα κρατάει στα χέρια του. Και έρχεται. Φιλοτιμούμεθα. Είμαστε ζηλωτές. Ομολογούμε τον Χριστό. Ζούμε την Άγια Ζωή. Θα είναι κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες εκεί στο βήμα του Κυρίου, που θα υπάρξουν πολλοί που θα ντραπούν. Ω Θεέ μας, θα είναι δύσκολη η στιγμή αυτή. Θα είναι δύσκολη η ώρα. Να βιαστούμε, να προλάβουμε το καυτερό βλέμμα του Κυρίου, που θα μας αναγκάσει να σκύψουμε το κεφάλι.
Εκεί στην αυλή του αρχιερέα θυμόσαστε τον Πέτρο, όταν του ρίξε ένα βλέμμα από μακριά ο Κύριος, ζουμάρισε το βλέμμα του, το πήγε συγκεντρωμένο να το δει από κοντά. Βγήκε έξω ο Πέτρος με ένα βλέμμα, δεν χρειάστηκαν λόγια. Λες ότι είσαι έτοιμος σε φυλακή, σε θανάτους, αλλά θυμίσου εκείνο το κοκοράκι, Πέτρο. Και μόλις άκουσε το κοκοράκι ο Πέτρος, κοίταξε τον Κύριο και είδε το βλέμμα του. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο. Γύρισε τις πλάτες και βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Μην το νομίζουμε ότι θα είναι μικρό πράγμα να ντραπούμε εκεί στο βήμα του Χριστού και να δούμε ό,τι κάναμε εδώ πέρα. Να διαπιστώσουμε ότι ήταν με κίνητρα φτηνά, τυποτένια, μικρά, ανάξια των παιδιών του Θεού. Ανάξια μιας ένδοξης αποστολής σε αυτόν τον κόσμο. Ανάξια ενός μέλλοντος άπειρα και αιώνια δοξασμένου. Κύριε, καθάρισε τα κίνητρά μας. Καθάρισε τη ζωή μας. Έρχεται να αρπάξει την επισία του. Έρχεται.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες από την αιώνια θλίψη. Ευχαριστούμε γιατί έστειλες για μας τον Υιόν σου. Δεν μας εγκατέλειψες. Φρόντισες για τη λύτρωσή μας. Μας αναζήτησες. Επανήλθαμε κοντά σου. Ατενίσαμε το σταυρό και λυτρωθήκαμε. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε πατέρα, ουράνιε πατέρα. Στα χέρια σου τα κρατεά και τρυφερά αποθέσαμε την ζωή μας.

λάβεις κοντά σου με δόξα. Τιν άλλον έχουμε εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλουμε άλλον παρά σε. Το να προσκολόμεθα εις τον Κύριον είναι το αγαθό μας. Πατέρα ουράνιε, ποθούμε μια ζωή στα ίχνη του Χριστού. Λαχταρούμε να ευαρεστήσουμε ενωπιόν σου, να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας σου. Αυτό το πρωινό άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα και μίλησε στην καρδιά μας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Δίδαξέ μας, οικοδόμησέ μας, ανόρθωσέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές που καθεύδουν, που αδιαφορούν, που πορεύονται στον αιώνιο χαμό αλήτρωτες. Πατέρα ουράνιε, ελέησε την χώρα μας. Σε αυτές τις δεινές περιστάσεις που διερχόμαστε, δώσε ειρήνη στα οριά μας και στο εσωτερικό. Άρχοντες και αρχόμενοι να εξητήσουν το πρόσωπο του Χριστού. Δώσε ειρήνη στα έθνη της γης. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Το μήνυμα της χάρης να αντυχήσει παντού. Και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής προς εσένα. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα. Τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ψαλμό Π. Δέλτα, σελίδα 553.

Ψαλμός π δέλτα. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντοτε θέλους εις ένι. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη συνένσει, εν τη καρδία των οποίων είναι οδή σου. Ή την εσδιαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος, καθιστώσει αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή ετι γεμίζει τους λάκους. Προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμη, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ. Η δε Θεέ η ασπίση μόν και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Διότι καλυτέρα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 164. Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάζω και εκστατικό στα έργα σου κοιτώ. Ύμνος 164.

Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο στίχμα και από το εδάφιο 67. Και αφού ψάλουμε και έναν ύμνο, στη συνέχεια θα πούμε λίγες σκέψεις. Εδάφιο 67. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12: «Μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε;» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει;» «Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμε και εγνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Μέχρι εδώ. Ύμνος 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς. 165.

Ο Πέτρος, ο φλογερός μαθητής, συνάντησε για πρώτη φορά τον Χριστό στην ακρολιμνιά της Γενισαρέ. Εκεί σαγηνεύτηκε από την γλυκιά και φεγκοβόλα μορφή του, γονάτισε μπροστά του ταπεινά και ομολόγησε με συντριμμένη την καρδιά του: «Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Και ο Ιησούς τον αποδέχτηκε, τον διαβεβαίωσε: «Μη φοβάσαι, έλα μαζί μου, εγώ θα σε κάνω ψαρά ανθρώπων». Και ο Πέτρος εγκατέλειψε τα δίχτυα και την βάρκα του και έγινε μαθητής του. Τον ακολούθησε πιστά, παρακολούθησε την έξοχη διδασκαλία του, την συγκλονιστική θαυματουργία του, την άγια και ανεπίληπτη ζωή του. Βρισκόταν κάποτε ο Χριστός στην Καπερναούμ και διερχόταν μια κρίσιμη, μια λεπτή και δραματική φάση της διακονίας του. Στράφηκε λοιπόν προς τους μαθητές του και τους έθεσε το ερώτημα και τους έδωκε την δυνατότητα αν θα ήθελε να φύγουν από κοντά του: «Μήπως θέλετε να υπάγετε?» Και ο Πέτρος εξ ονόματος τον άλλον αποκρίθηκε: «Προς τι να θέλουμε να υπάγει? Προς τι να θέλουμε να υπάγει?» Του Πέτρου το ερώτημα στις ημέρες μας προσλαμβάνει μια δραματική επικαιρότητα. Ανεβαίνει στα χίλια μέτρη των ανθρώπων. Εκατομμύρια νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, ρωτούν με αγωνία: «Προς τι να θέλουμε να υπάγει?» Ρωτούν εκείνοι που είδαν τα ιδανικά τους, τα δόγματά τους, τα όνειρά τους να συντρίβονται. Ρωτούν με αγωνία: «Προς τι να θέλουμε να υπάγει?» Σε ποιον να προστρέξουμε, ποιον να πιστέψουμε, ποιον να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε, αλήθεια πού? Στην εποχή μας δόγματα κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά που γεννήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα γκρεμίστηκαν. Ο ηλισμός, ο δετερμινισμός, ο ορθολογισμός, η αισθησιοκρατία, ο θετικισμός, οι αμέτρητοι περιλάλητοι ισμοί δεν άντεξαν στην φοβερή κρίση και κριτική των καιρών μας και κατάρρευσαν. Στις μέρες μας η ανθρωπότητα βαθιά συγκλονημένη παρακολούθησε τον γκρέμισμα ενός ωραίου ονείρου, της λαμπρής ουτοπίας του κομμουνισμού. Ήταν αυτός η γη της επαγγελίας για πολλούς. Ήταν το καταφύγιο για όλους εκείνους που αρνούνταν να συμβιβαστούν με το κατεστημένο και με την κοινωνική αδικία. Αμέτρητοι, καλοπροαίρετοι, αγνοί, ειλικρινείς ιδεολόγοι αγωνίστηκαν, θυσίασαν και θυσιάστηκαν για μια κοινωνία ιδανική, ισότητας και δικαιοσύνης. Η στριλατημένη η ποιήτρια από το λαμπρό αυτό όραμα έγραφε τους ωραίους στίχους της και περιέγραφε αυτή την παγκόσμια κοινωνία: «Θάνε τα χωράφια αμάντρωτα και σπίτια όλοι στρατώνες και φύλακα σκανείς. Θάνε ο καθένας δουλευτής κι όλοι μαζί κολόνες μιας πολιτείας γερής». Τι τραγωδία! Το ωραίο όνειρο γκρεμίστηκε. Πόσο δραματικές οι αυτοκτονίες των ανωτάτων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Μόλις προχτές ο Κορμπατσόφ από το Κρεμλίνο έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη και ομολόγησε: «Κύριοι, ο κομμουνισμός απέτυχε. Τι τραγωδία!» Και αμέτρητοι έμειναν μετέωροι στο κενό. Ρωτούν το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: «Εις τι να θέλουμε να υπάγει?» Σε ποιον να προστρέξουμε, ποιον να πιστέψουμε, ποιον να λατρέψουμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να ελπίσουμε? Τα οργισμένα πλήθη ανατρέπουν με μένος εικονοκλαστών τα αγάλματα των ισχυρών ανδρών που μπροστά τους κάποτε έκαιγαν το θυμίαμα της λατρείας. Τα οργισμένα πλήθη εκδικούνται τα είδωλά τους. Αυτή είναι η θλιβερή, η αναπότρεπτη μοίρα των ειδώλων. Ανέρχονται και κατέρχονται
η βίβλος, ο λόγος του Θεού διακηρύττει. Η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θα πολλαπλασιαστούν. Ένας ήρωας του Ήψεν, ο Βρέντελ, ζητάει απεχνωσμένα: δώστε μου ένα ζευγάρι ιδανικά, ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα ιδανικά, γιατί η ψυχή μου είναι πέρα για πέρα στεχνή. Η παράκληση του Βρέντελ είναι η απεγνωσμένη κραυγή του σύγχρονου ανθρώπου που παραδέρνει στο κενό και στο ηθικό και ιδεολογικό κικαιώνα και ρωτά το πανάρχιο ερώτημα του Πέτρου: προς τι να θέλομεν υπάγει? Φαντάζομαι τον μαθητή εκεί στην Καπερναούμ, καθώς κοιτούσε τον Χριστό απορριμμένος και ξαφνιασμένος και ρωτούσε: Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις? Δεν διανοείται ο Πέτρος ούτε στιγμή να απομακρυνθεί, να αποχωριστεί από τον λυτρωτή του. Κύριε, προς τι να θέλομεν υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίους ή έχεις? Στο πρόσωπο του Ιησού ο Πέτρος βρήκε τον απαράμιλο διδάσκαλο. Καλοτυχίζουμε τον Πέτρο γιατί είχε το μοναδικό προνόμιο να παρακολουθήσει την ανυπέρβλητη διδασκαλία του Χριστού. Στις ακρογελές και στις πλαγιές των λόφων, στα βουνά και στα χωριά και στις πόλεις, η διδασκαλία του Χριστού στάλαζε στις καρδιές των ανθρώπων σαν μια γλυκιά βροχή στο διψασμένο χώμα. Τα λόγια του Χριστού δεν ήταν σαν των άλλων διδασκάλων, μιλούσε με εξουσία, μιλούσε αυθεντικά. Αναφερόταν στα προαιώνια, τα πανανθρώπινα, τα υπαρξιακά ερωτήματα, στο πρόβλημα του πόνου, της ζωής, του θανάτου, του Θεού, του ανθρώπου, της αιωνιότητας. Και δεν αμφιταλαντευόταν, αποφαινόταν με σιγουριά απόλυτη. Κάποτε κάποιοι εγκάθετοι στάλθηκαν στον Χριστό για να τον παγιδεύσουν, αλλά γύρισαν πίσω άπρακτοι, γεμάτοι θαυμασμό και ομολόγησαν: κανένας άνθρωπος δεν ελάλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος, γιατί τα λόγια του Χριστού ήταν ζωοποιά. Κάποτε τα δεχτήκαμε μέσα στην καρδιά μας και αναστηθήκαμε πνευματικά και ζωοποιηθήκαμε, αναγεννηθήκαμε. Το μεγαλύτερο θαύμα που ο Χριστός επιτελεί σήμερα είναι το θαύμα της αναγέννησης. Η βίβλος, ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα, αλλά με άφθαρτο, δια του λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αλλά τα λόγια του Χριστού δεν περιέχουν μονάχα ζωή πνευματική, αλλά και μια δύναμη φοβερή που μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο ριζικά, ηθικά και να τον διατηρήσουν αλλαγμένο και μεταμορφωμένο. Είπε κάποτε ο Κύριος: εάν μείνετε στον λόγο μου, θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μια παγερή ηθικοδιδασκαλία. Είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντας.

θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, αν και πανάρχαιο, δεν είναι απαρχαιωμένο. Είναι επίκαιρο. Είναι συγκλονιστικό. Αγγίζει και ικανοποιεί τις πιο βαθιές, τις πιο επιτακτικές ανάγκες του μοντέρνου ανθρώπου. Τα λόγια των ανθρώπων, τα δόγματα, οι θεωρίες, αλλά και οι προφητείες τους, κατά κανόνα διαψεύδονται ικτρά και οι άνθρωποι γελιοποιούνται. Θυμάμαι περίπου 5 χρόνια πριν, οι κάτοικοι μιας ιταλικής πόλης περίμεναν τον όλεθρό τους, την καταστροφή που είχε προφητεύσει ο διαβόητος ψευδοπροφήτης Νοστράδαμος. Και ήλθε η ορισμένη μέρα και παρήλθε και μέχρι σήμερα η ιταλική πόλη παραμένει ακέραιη, αλόβητη. Ο Νοστράδαμος διαψεύστηκε. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Χριστού δεν θα παρέλθουν. Ρωτάμε κι εμείς μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, «Κύριε, προς τι να θέλουμε νυπάγει, λόγους ζωής αιωνίου σύ έχεις». Γιατί τα λόγια του Χριστού αγκαλιάζουν όχι μονάχα αυτή τη ζωή, αλλά και την αιώνια. Προσφέρουν το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Γιατί σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι και αν αποκτήσεις, ό,τι και αν επιτύχεις, μια μέρα θα τα αφήσεις και θα φύγεις με τα χέρια διανά. Η βίβλος, ο λόγος του Θεού διαβεβαιώνει. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αλλά ο Πέτρος, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν βρήκε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, αλλά και τον Χριστό, τον και χρησμένο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Μαζί του μπορούμε και εμείς να διακηρύξουμε. Εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Κάποτε, όταν ακούσαμε τα λόγια του τα ζώπια και τα αιώνια, πιστέψαμε. Αλλά η πίστη μας δεν ήταν μια αφελής ευπιστία. Όχι, ερευνήσαμε προηγουμένως. Η πίστη μας εδράζεται σε ιστορικά γεγονότα αδιάψευστα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο ιστορικό που διαθέτει τίτλους μοναδικούς, διαπιστευτήρια αναμφισβήτητα. Δεν είναι του παρόντος να τα αναλύσω. Ακροθυγός και επιτροχάδιν θα αναφερθώ σε 2 μόνο ενδεικτικά. Αιώνες πριν έλθει στη γη, προφήτες προφήτευσαν τον ερχομό του, την ζωή του και τον θάνατό του, και οι προφητείες επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Ο διάσημος φιλόσοφος και μαθηματικός Πασκάλ σημειώνει: η εκπληρωμένη προφητεία είναι ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι των ημερών μας. Ένα θαύμα που προσφέρεται στον οποιοδήποτε για να το ψηλαφίσει. Και όχι μόνο οι εκπληρωμένες προφητείες, αλλά και η αναστασή του, η ένδοξη από τους νεκρούς. Ο Ιησούς πέθανε, αλλά αναστήθηκε. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες, οι αρχηγοί των χριστιών κοίτονται στα μνήματά τους νεκροί. Αλλά ο Χριστός εγέρθηκε μεγαλειώδης, παντοδύναμος, θαυμαστός. Και είναι η Ανάστασή Του το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Υπάρχουν ιστορικές αποδείξεις που πείθουν απόλυτα τον απροκατάληπτο ερευνητή. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την Ανάσταση του Ιησού. Είναι η Ανάστασή Του που μας έδωκε την μαθηματική απόδειξη της αιωνιότητας. Το ξέρω ότι υπάρχει αιωνιότητα, γιατί ο Ιησούς αναστήθηκε. Εμείς κάποτε πιστέψαμε και τώρα μπορούμε να πούμε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ότι γνωρίζουμε, δεν αμφιβάλλουμε, γνωρίζουμε, είμαστε πεπισμένοι, είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλλά πώς? Ο Ιησούς Χριστός ανταποκρίθηκε στην πίστη μας. Γνωρίσαμε τις επεμβάσεις Του. Ζήσαμε τις θαυμαστές Του απαντήσεις στις προσευχές μας. Τώρα Τον νιώθουμε, Τον ζούμε. Είναι η τρανή,
Η ψηλαφητή πραγματικότητα της ζωής μας μας γεμίζει με την παρουσία του. Είναι ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας. Είναι ο Κύριός μας. Είναι ο Θεός μας. Αλλά στο πρόσωπό του δεν βρήκαμε μονάχα τον απαράμιλο διδάσκαλο, τον Υιόν του Θεού του ζώντος. Βρήκαμε τον Σωτήρα μας που συγχώρησε όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος. Βρήκαμε τον πιστό, τον παντοδύναμο φίλο. Βρήκαμε τον πάνσοφο οδηγό που στη ζωή, στην παγωνιά και την σκοτεινιά μας κρατάει το χέρι και μας οδηγεί αλάνθαστα. Βρήκαμε τον καλό ποιμένα. Βρήκαμε την ελπίδα. Βρήκαμε το παν. Γι' αυτό μαζί με τον Απόστολο Πέτρο μπορούμε αυτό το πρωί να πούμε: προς τι να θέλουμε υπάγει, Κύριε, λόγου ζωής αιωνίου, τι έχεις. Να φύγουμε μακριά σου και πού να πάμε. Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι, Κύριε. Ποιος θα μας οδηγήσει στη ζωή, στα προβλήματα, στα διδήματα. Ποιος σοφός, ποιος φιλόσοφος θα μας πει για το σκοπό της ζωής και της ύπαρξης. Πώς θα βαστάξουμε μόνοι μας τον πόνο και την θλίψη. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συμφορές της ζωής. Ποιος θα σκουπίσει το δάκρυ μας. Ποιος θα παρηγορήσει την καρδιά μας. Χωρίς εσένα, λυτρωτή, πώς να αντέξουμε αυτή την φοβερή, την απάνθρωπη εποχή μας. Σήμερα η διαφθορά έχει διαβρώσει τα πάντα. Οι αξίες γκρεμίζονται. Οι ηθικές αρχές καταλύονται. Οι οικογένειες διαλύονται. Σύεται το παν. Και φυσάει παγερός ο άνεμος της μοναξιάς. Και οι άνθρωποι κλείνονται ερμητικά μέσα τους και σκληρύνονται. Και εμείς στρέφουμε περίλυπο το βλέμμα μας, ολόγυρά μας και ψάχνουμε να βρούμε τον φίλο και δεν τον βρίσκουμε. Αναζητούμε τον παρηγορητή και δεν υπάρχει. Ρωτούν οι έφηβοι, ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλομεν υπάγει. Οι φιλόσοφοι, οι κοινωνιολόγοι, οι παιδαγωγοί δεν μπορούν να τους οδηγήσουν. Οι πολιτικοί τους ξεγέλασαν. Οι επιστήμονες με τις φρικτές τους εφευρέσεις τους εξασφάλισαν ένα τρομερό μέλλον. Διάβαζα μια έρευνα που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 250.000 έφηβοι κάνουν χρήση ναρκωτικών στην Αμερική. 250.000 έφηβοι. Ρωτούν οι νέοι, προς τι να θέλουμε υπάγει. Ναι, ναι, έλα στον Χριστό. Έλα στον Χριστό. Εκείνος θα γεμίσει ασφιχτικά την καρδιά σου. Είναι ο Χριστός που χαρίζει φτερά, ενθουσιασμό. Μαζί με τον Χριστό είναι όμορφοι οι νιώτοι. Και εμείς που πάνω μας πέφτουν μελαγχολικές οι σκιές του βραδινού που έρχεται, φωνάζουμε στον Κύριο, Κύριε, σε χρειαζόμαστε. Πού να πάμε. Σε χρειαζόμαστε στη νιώτη μας και στα γυρατιά μας. Τότε που οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και τα γόνατα τρέμουν και ο κύκλος της ζωής στενεύει απελπιστικά. Κύριε, χωρίς εσένα πώς θα αντιμετωπίσουμε τον θάνατο. Τότε όλα τα αγαπητά πρόσωπα, τα πιο προσφυλημένα μακριά μας, τότε μόνον εσύ θα μας συντροφεύεις. Να φύγουμε από τον Χριστό. Και πού να πάμε, πού να προστρέξουμε, σε εκείνες τις σκοτεινές μορφές που αναδύονται από τις Ινδίες, πού. Ποιος θα γεμίσει το κενό της καρδιάς μας, πού θα βρούμε την χαρά, πού θα βρούμε την ευτυχία. Τα υλικά αγαθά, οι απολαύσεις, οι διασκεδάσεις, αντί να γεμίζουν το κενό, το διευρύνουν απελπιστικά. Ποιος θα μας χαρίσει μια όμορφη, μια χαρούμενη, αξιοβίωτη και αξιοζήλευτη ζωή. Ποιος θα ικανοποιήσει τους βαθύς, τους ευγενικούς πόθους της καρδιάς μας για μια ζωή ανώτερη, πάνω από τα κτηνώδη ένστικτα. Ποιος. Φιλομετρήστε την ιστορία όλων των θρησκειών.
Ερευνήστε την ιστορία όλων των λαών. Σας βεβαιώνω, δεν θα βρείτε πρόσωπο γλυκύτερο από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι, οι μύστες και οι αρχηγοί των θρησκειών μπροστά του οχριούν, σβήνουν, χάνονται. Με τα τρυπημένα χέρια του ο Χριστός κατενίκησε αυτοκρατορίες. Έστρεψε το ρεύμα των αιώνων από το κανάλι του. Ο Σίμπσον γράφει γι' αυτόν. Ο Ιησούς δεν ανήκει στην ομάδα των μεγάλων του κόσμου. Ή μπορείτε αν θέλετε να κάνετε λόγο για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Κάρολο τον Μέγα και για τον μεγάλο Ναπολέοντα. Ο Ιησούς μένει έξω, είναι χωρισμένος. Δεν είναι ο Μέγας, είναι ο μόνος, είναι ο μοναδικός. Είναι απλά ο Ιησούς. Σε αυτόν τίποτε δεν μπορεί να προσθεθεί. Ξεπερνά όλες τις αναλύσεις μας. Ξεπερνάει κάθε κανόνα που η ανθρώπινη φύση θέλησε να θεσπίσει. Στην άσκηση της κριτικής μας αναγκαζόμαστε να ξεπεράσουμε τα στενά όρια του εαυτού μας. Σαγηνεύει τα πνεύματά μας. Και ο Κάρολος Λάμπ σημειώνει, αν ο Σέξπιρ ερχόταν σε αυτή την αίθουσα, όλοι μας θα σηκωνόμαστε για να τον χαιρετήσουμε. Μα αν βλέπαμε τον Ιησού να μπαίνει, όλοι μας θα πέφταμε στα γόνατά μας και θα προσπαθούσαμε να φιλήσουμε το άκρον του ηματίου του. Σας ερωτώ, ποιος μας αγάπησε περισσότερο από τον Ιησού? Κανένας. Μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άφησε το θρόνο του ουρανού, την αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Ήταν αγγέλων άσμα και χάρμα και κάφημα. Και εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και ομοιώθηκε με μας και πορεύτηκε στους δρόμους τους δικούς μας και έζησε τους πόνους μας, τις θλίψεις μας, τις αγωνίες μας και τους αγώνες μας και τέλος πορεύτηκε στο Γολγοθά. Η μορφή του εσταυρωμένου μεσαγηνεύει, ασκεί ακατανίκητη έλξη στην ψυχή μου. Μ' αρέσει να τον ατενίζω στα παθήματά του. Αυτός τιμωρήθηκε για σένα και για μένα. Φορτώθηκε την δική σου ενοχή. Έχισε το πολύτιμο του αίμα για την δική μας την λύτρωση. Είναι ο σωτήρας σου. Είναι ο λυτρωτής σου. Πέθανε για σένα και για μένα. Όταν ο Ααρών μπήκε κάποτε στη γη της Επαγγελίας, ο Θεός του είπε, «Ααρών, εν τη γη αυτών δεν έχεις μερίδα ούτε κληρονομιά. Εγώ είμαι η μερίδα σου, εγώ είμαι η κληρονομιά σου». Τα λόγια αυτά ο Δαβίδ τα χρησιμοποιεί αλληγορικά και ποιητικά για να πει, «Ο Κύριος είναι η μερίς του ποτηρίου μου και της κληρονομίας μου. Σύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία». Θα το επαναλάβουμε και εμείς αυτό το πρωί. «Ο Κύριος είναι η μερίδα μας. Είναι το παν για μας. Σε αυτόν βρίσκουμε ό,τι ποθούμε, ό,τι επιθυμούμε. Μας γεμίζει ασφιχτικά. Είμαστε πλήρεις με τον Χριστό». Και ας με επιτραπεί η έκφραση, σταθήκαμε τυχεροί αδελφοί στη ζωή, γιατί γνωρίσαμε τον Χριστό. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον του. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά του. Οι άνθρωποι οι κοσμικοί δεν μπορούν να διανοηθούν ότι στο Χριστό μπορούν να βρουν χαρές. Και όμως υπάρχουν θέλγητρα στον Χριστό. Υπάρχουν απολαύσεις. Υπάρχουν χαρές άφθαρτες, αθάνατες, αμάραντες, αιώνιες. Το πρόσωπό του είναι χορτασμός εφροσύνης. Τερπνότητες υπάρχουν στα δεξιά του. Έλα στον Χριστό να γεμίσεις. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής. Μου αρέσει αυτή η γραφή αντί της άλλης. Μας φανέρωσε τους δρόμους της ζωής και πορευόμαστε καθημερινά στους τερπνούς δρόμους της ζωής.
και είμαστε γεμάτοι με τον Χριστό. Ο Μωυσής που είχε κάποια αμυδρή και θαμπή εικόνα του Ιησού Χριστού μπροστά του, σαν είδε το μεγαλείο του, προτίμησε να κακουχείται παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας και έκρινε τον υπέρ Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Περιφρόνησε τον θρόνο της κοσμοκράτηρας Αιγύπτου, τις δόξες, τα μεγαλεία, τα πλούτη, τον χρυσό για τον Χριστό. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν στον δρόμο της Δαμασκού συνάντησε τον Ιησού Χριστό, γοητεύτηκε, σαγηνεύτηκε, εχμαλωτίστηκε κυριολεκτικά. Και όλους τους τίτλους και τις περγαμηνές τα θεώρησε σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Όχι, δεν θέλουμε να φύγουμε από τον Χριστό. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του, όσο γίνεται πιο κοντά Του. Και θέλουμε να Τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, με πάθος, φλογερά. Και θα ήθελα να σε καλέσω αυτό το πρωί, αν είσαι του Χριστού, να κάνεις βέβαιη την κλίση και την εκλογή σου. Να Του δοθείς ολότελα, ανεπιφύλακτα, απόλυτα, με όλη σου την καρδιά. Όχι! Δεν θέλουμε να φύγουμε μακριά Του, θέλουμε να μένουμε κοντά Του. Εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω προς απόδια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής. Θέλουμε να μένουμε κοντά Του κάτι πιο πολύ. Θέλουμε να προσκοληθούμε σε Αυτόν. Γιατί όπως είναι γραμμένο στη Βίβλο, το να προσκολόμαστε στον Κύριο είναι το αγαθό μας, είναι η υπέρτατη ευτυχία μας. Και ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Ένα ζητάμε. Δεν έχουμε πολλούς πόθους στην καρδιά μας. Μια επιθυμία μας πυρπολεί κυριολεκτικά. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του προσώπου του Κυρίου. Να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Πώς είναι η αγαθότης αυτού και πώς η ωραιότης αυτού. Είναι το ρόδο των ψαρών, είναι το κρίνο των κοιλάδων, είναι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, είναι άπειρα ωραίος. Γνωρίζω τον Χριστό περίπου παραπάνω από 25 χρόνια. Και δεν το μετανιώνω, όχι, δεν το μετανιώνω. Τον αγαπώ και θέλω να τον αγαπώ όσο γίνεται περισσότερο. Όχι, δεν το μετανιώνω. Δεν με ξεγέλασε ποτέ. Δεν με διέψευσε. Δεν με απογοήτευσε ποτέ. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου για τον Χριστό. Και αν είχα χίλιες ζωές, στον Χριστό θα τις έδινα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν. Αναπόφευκτα, αναπότρευτα. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, αλλά ο Χριστός ποτέ. Θυμάμαι τον Μπετόβεν, ξέρετε, την τρίτη συμφωνία του, την ηρωική, την έγραψε για τον Ναπολέοντα. Ενθουσίαζε τον Μπετόβεν η μορφή του Ναπολέοντα. Έβλεπε στο πρόσωπό του τον μαχητή των ιδεωδών, της αδελφοσύνης, της ισότητας, της δικαιοσύνης. Αλλά όταν έμαθε το 1805 ότι ο Ναπολέον ανακηρύχθηκε αυτοκράτορ, απογοητεύτηκε βαθύτατα, εξοργίστηκε. Φωνάζοντας άρπαξε την πρώτη σελίδα της μουσικής και την έσκησε. Εκεί ήταν γραμμένη η αφιέρωση στον Ναπολέοντα. Την έσκησε με οργή, με αγανάκτηση. Και είπε, είναι και αυτό σαν τους άλλους ανθρώπους. Τώρα ποδοπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζει μόνον για την ματαιοδοξία του. Τοποθέτησε τον εαυτό του πάνω από κάθε άλλον. Έγινε ένας τύραννος.
Ο Άρνον Τόιμπι, στον τελευταίο τόμο του 12ου μου έργου του, σπουδή της ιστορίας, διηγείται ένα παράξενο όνειρό του που είδε. Σε κάποιο μοναστήρι της Αγγλίας γοτθικού ρυθμού, πολύ ψηλά πάνω από την Άγια Τράπεζα, υπήρχε ένας μεγάλος μαρμάρινος εσταυρωμένος Χριστός. Από τα τρυπημένα χέρια του κρατιόταν ένας άνθρωπος. Αν έπαβε για λίγο να βαστιέται, θα έπεφτε, θα συντριβόταν. Κάτω από τους στόλους του μεγαλόπρεπου ναού ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. «Κρατήσου και περίμενε! Κρατήσου και περίμενε!» Σήμερα που τα ιδανικά, τα δόγματα, τα όνειρα, οι αξίες συντρίβονται και καταλύονται, απομένει μοναδική καταφυγή, μοναδική ελπίδα, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Οι άνθρωποι θα σε απογοητεύσουν, ο Χριστός ποτέ. Ρωτάς κι εσύ προς τι να θέλω υπάγει. Έλα στον Χριστό, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, έλα στον Χριστό. Δεν σε καλώ σε ένα δόγμα, δεν σε καλώ σε μια ανιαρή θρησκεία, δεν σε καλώ να πιστέψεις, να εγκολποθείς μια θεωρία, σε καλώ να πιστέψεις, να συνδεθείς με ένα πρόσωπο ζωντανό και θαυμαστό και παντοδύναμο, με τον εσταυρωμένο, τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Έλα κοντά του. Δέξου τον με μετάνοια, με πίστη, και σε διαβεβαιώνω, δεν θα το μετανιώσεις ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ας ψάλουμε στο όνομα του Χριστού αυτόν τον όμορφο ύμνο, γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει. 149.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ποιο να πάμε? Μακριά σου βασιλεύει το σκοτάδι. Ερχόμαστε σε σένα. Είσαι το καταφύγιό μας στη σκοτεινή εποχή μας. Είσαι η ελπίδα μας. Είσαι το παν για μας. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Κύριε, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε το πρόσωπό Σου. Να είμαστε γεμάτοι από τη μορφή Σου, από την ωραιότητά Σου. Τα φθαρτά που ο κόσμος μας προσφέρει τα βλέπουμε σκύβαλα. Θέλουμε να Σε αγαπούμε, θέλουμε να ζούμε για τη δόξα Σου. Θέλουμε να πορευόμαστε στο δρόμο Σου βαστώντας τον Σταυρό. Ποτέ μας δεν θέλουμε να στρέψουμε στα οπίσω. Ω αγαπημένε μας Κύριε, στη σημερινή κοσμοχαλασιά κάλεσε ψυχές κοντά Σου. Σώσε ανθρώπους που παραδέρνουν στο κενό και στην αγωνία. Κύριε Ιησού, κάνε γνωστή την λύτρωσή Σου ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε και σε δοξολογούμε με όλη μας την καρδιά. Εσένα τον Λυτρωτή και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και σ' όλη μας τη ζωή. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνια και Θεέ μας, είναι μια ώρα που δεν θα θέλαμε να είναι ώρα σαρκός, ώρα ανθρώπινη, ώρα γήινη μάταιη, αλλά ώρα του Αγίου Πνεύματος, ώρα Θεού Κύριέ μας. Όχι να μιλήσουμε εμείς σε σένα ή να μιλήσουμε εμείς για σένα ή να ακούσουμε πράγματα ανθρώπινα, μη γέννητο. Αλλά και ό,τι θα πούμε σε σένα, καθώς μιλάμε τώρα, καθώς προσευχόμαστε, να είναι η προσευχή μας εν Πνεύματι Αγίων, για να εισακουστεί ενώπιόν σου, Κύριε μας. Ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά τη δική σου, μετάγγισε εδώ και στις δικές μας, Κύριε. Κακόμοι να μας μιλήσεις από τον αιώνιο λόγο σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την ένδοξη σωτηρία του Χριστού, για τη μεγάλη σου αγάπη. Θυσίασες εκείνον που ήταν και είναι το άλλο εγώ σου στο Σταυρό του Γολγοθά, για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Σε ευχαριστούμε γιατί μας κράτησες τη ζωή μέχρι τώρα, γιατί έχουμε λήψεις, έχουμε αδυναμίες και πρέπει να τις φέρουμε ενώπιόν σου, να τις σταυρώσουμε, να πεθάνουμε για το εγώ μας και για τον εαυτό μας και για τον κόσμο και για την αμαρτία. Αυτές τις μέρες, Κύριέ μας, παρακολούθησε κατά ιδιαίτερο τρόπο από πολύ κοντά τη ζωή μας και μίλησέ μας και έλεγξέ μας, Κύριε, γιατί σε πολλά φταίμε όλοι εμείς. Βοήθησέ μας να ανορθωθούμε, να διορθωθούμε, να ευαρεστήσουμε ενώπιόν σου, να κάνουμε την καρδιά τη δική σου. Πατέρα ουράνιε, παράλληλα ευλόγησε, σε παρακαλούμε, όλες τις εκκλησίες σου στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Και ελέησε το έθνος μας, ελέησε αυτό το λαό που είναι βυθισμένο σε πηχτό σκοτάδι. Ω Πατέρα μας, διορωτώμεθα, άραγε, υπάρχει δυνατότης, πιθανότης να αφυπνιστεί αυτός ο λαός? Σύ μόνο ξέρεις. Εμείς το ζητάμε, σε παρακαλούμε. Πατέρα μας, προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Αποκριθείς, ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως τη σύπη προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τίνος, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. 2.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ με τα οσανά του πλήθους. Καθάρισε με μοναδική εξουσία αλλά και με μοναδικό τρόπο τον ναό. Κι άλλες εκαθαρίσεις είχαν γίνει στο παρελθόν από ανθρώπους, από προφήτες, από βασιλείς, αλλά εκεί χρειάστηκε να χυθεί αίμα. Εδώ ούτε άγγιξε, πιστεύω, κανέναν άνθρωπο ο Κύριος, αλλά η εξουσία την οποία διέθετε και μόνο με την παρουσία του πέταξε όλους εκείνους τους εμπόρους έξω από τον ναό. Στη συνέχεια ξαναγύρισε το βράδυ στην Βηθανία. Κατεβαίνοντας την άλλη μέρα πάλι προς την Ιερουσαλήμ. Κάπου σαν σήμερα, κάποια ώρα μεσημεριανή, περασμένα, ίσως περασμένο το μεσημέρι, συνάντησε στο δρόμο του μια σιγιά. Μάλλον πρέπει να ήταν κάπου πιο μέσα από το δρόμο του, γιατί την είδε όπως φαίνεται από μακριά και πήγε εκεί να δει εάν έχει σίκα, γιατί ο Κύριος ήταν πεινασμένος. Ποιος να το φανταστεί, ποιος να το διανοηθεί, ότι εκείνος που έφτιαξε τα σύμπαντα, εκείνος που είπε ένα λόγο και γέμισε η γη από καρποφόρα δέντρα, και αν η φαντασία μας και όπως το σκεπτόμαστε δεν λαθεύει, τα δέντρα όταν ήρθαν στην ύπαρξη πρέπει να ήταν γεμάτα καρπούς αμέσως. Εκείνος πείνασε. Και αν θυμηθεί κανείς και το παραβάλλει κάπως αυτό το σημείο, με εκείνο της γέννησής του δεν ευρέθηκε τόπος στο κατάλημα για να γεννηθεί. Έτσι και τώρα σε μια σικιά προσφεύγει, καταφεύγει, αναζητώντας κάποιο σικαλάκι. Να, πού να χορτάσει, βέβαια, πού να χορτάσει την πείνα του, γιατί ήταν πεινασμένος, αλλά να βάλει επιτέλους ένα-δυο σικαλάκια στο στόμα του. Παράδοξα πράγματα, είναι γεγονός ότι είναι παράδοξα πράγματα. Αλλά όμως ο Κύριός μας, αδέρφια αγαπητά, όλη του η ζωή του Κυρίου μας είναι εντυπωσιακή, είναι εκπληκτική. Ήρθε σαν άνθρωπος, έζησε σαν άνθρωπος, συμπεριφέρθηκε σαν άνθρωπος. Όλες οι ανθρώπινες ανάγκες ήταν γι' αυτόν πραγματικές, δεν ήταν ουτοπία, δεν ήταν φάντασμα. Ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος που πείναγε, πονούσε, δάκρυζε, κουραζότανε, είχε ανάγκη να προσεύχεται, να επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. Αλλά εκείνη η σικιά δεν είχε σίκα και ο Κύριος μας την καταράστηκε. Να μην φάει κανένας ποτέ σίκα από σένα στον αιώνα. Βεβαίως ξέρουμε ότι στο πρόσωπο, ας το πούμε έτσι, ας προσωποποιήσουμε την σικιά, στο δέντρο αυτό ο Κύριος καταράστηκε μια κατηγορία κυρίως ανθρώπων, βεβαίως και ολόκληρο το λαό Ισραήλ, αλλά κυρίως το θρησκευτικό κατεστημένο. Κανένας από σας πια δεν θα ξανακούσει μια κουβέντα για την αλήθεια, επειδή εσείς αποδοκιμάζετε την αλήθεια τώρα που είναι προσωποποιημένη μπροστά σας. Και σαν ξαναγύρισαν από την Ιερουσαλήμ, το βράδυ ήταν αργά, δεν είδαν τι έγινε, αλλά το πρωί κατεβαίνοντας πάλι, οι μαθητές είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα, και ο Πέτρος που είχε πάντα τις πρωτιές, ο θαραλέος, ο θαρετός, ο γρήγορος, ο εύστροφος, πέστε τον πώς, ο αυθόρμητος, «Κύριε, κοίταξε να δεις, η σικιά την οποία καταράστηκες ξεράθηκε». Και έτσι ο Κύριος μας έχει την τόσο όμορφη ευκαιρία να τους αποκαλύψει το μυστικό, την δύναμη της επιτυχίας στην πνευματική ζωή με τα λόγια «Έχετε πίστην Θεού».
και τους εξήγησε ακόμη κάτω από ποιες προϋποθέσεις η πίστη γίνεται αποτελεσματική. Γιατί δεν είναι κάθε πίστη, δεν είναι καθενός η πίστη και δεν είναι στο τι πιστεύει κανείς. Πολλές φορές μπορεί να λέει κανείς ότι πιστεύει στον αληθινό Θεό, αλλά είναι και το αν πληρεί τις προϋποθέσεις, αν η πίστη του είναι γνήσια, καθαρή, έτσι όπως την θέλει ο Θεός. Πρέπει πραγματικά να πιστεύει κανείς στον αληθινό Θεό και να πιστεύει και με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, ώστε εκείνα που ζητάει ο άνθρωπος να γίνονται, να τον ακούει ο Θεός και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά του. Ουδέποτε ο Κυριός μας ζήτησε κάτι από τον ουράνιο Πατέρα και δεν του έκαμε το θέλημα. Αλλά νομίζω ότι σε μία περίπτωση δεν του έκαμε το θέλημά του. Επειδή αυτό το Άγιο Θέλημα, όπως το λέμε συχνά, για να δούμε πόσο ανθρώπινος ήταν ο Χριστός, ήταν σε κάποια αντίθεση με το θέλημα του ουράνιου Πατέρα εκεί στη Γετσημανή. Εδώ όμως ο Κύριος με εξουσία, πιστεύω ότι ήδη είχε προσευχηθεί και ήδη ήταν ο άνθρωπος ο κατεξοχήν προσευχόμενος, και από τον Παύλο και από κάθε άλλον άνθρωπο και από τον Μωυσή όταν έζησε πάνω στο Σινά σε επικοινωνία με τον Θεό, ο Κύριος μας ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος εδώ στη γη της προσευχής. Τι τους είπε αναφορικά με τις προϋποθέσεις? Εάν δεν διστάσετε, εάν πείτε, εάν προσεύχεστε και αν συγχωρείτε κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η πίστη στο πρόσωπο του Θεού, η πίστη στον Ιησού Χριστό, είναι μια πίστη γνήσια, καθαρή, που έχει αποτελέσματα. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται αυτό το ότι θα λέγαμε βέβαια οτιδήποτε ζητάει επειδή δεν ζητάει οτιδήποτε, αλλά ό,τι έχει σκοπό τη δόξα του Θεού. Η προσευχή του είναι εν πνεύματι Αγίων, και ο πιστός άνθρωπος, ο γνήσια πιστός άνθρωπος, δεν ζητάει ποτέ κάτι έξω από το θέλημα του Θεού, επειδή την προσευχή που θα κάνει στον ουράνιο Πατέρα του την υπαγορεύει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Εδώ βέβαια θα μιλάγαμε για το αλάθητο της προσευχής, για το αλάθητο του προσευχομένου ανθρώπου. Αν μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος τέτοιος, φαντάζομαι ότι και ο Παύλος όταν ήταν στην Ασία προσευχότανε να πάει προς τα, την ανατολική πλευρά, και προετοιμαζότανε. Ο Θεός του άλλαξε το δρομολόγιο και τον έστειλε στη Μακεδονία δείχνοντάς του εκείνον τον Μακεδόνα και τον κάλεσε να έρθει προς την Ελλάδα. Αλλά ο Κύριός μας είναι το παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά στην προσευχή, αλλά και στην δύναμη την οποία έχει η προσευχή. Με ένα του λόγο η σικιά ξεράθηκε αμέσως. Εάν λοιπόν, πρώτη προϋπόθεση, προσευχόμαστε στον Θεό και προσευχόμαστε πριν ζητήσουμε κάτι, ώστε ο Θεός να μας δείξει τι πρέπει να ζητήσουμε, αν αυτό που θα ζητήσουμε είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, έχουμε κάποιο αίτημα, κάποιο ζήτημα, θα ζητήσουμε από τον Θεό να κάνει έτσι όπως το σκεπτόμαστε, όπως το έχουμε μέσα στο μυαλό μας εμείς, ή καθώς κάνουμε μια προκαταρκτική προσευχή, μια προσευχή στην οποία ζητάμε: Κύριε, δείξε μου ποιο είναι το θέλημά σου τώρα και τι να ζητήσω. Και μάλιστα όταν υπάρχουν 2-3 πράγματα που έρχονται σε έναν παράλληλο δρόμο που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο απ' όλα, τότε ακόμη περισσότερο πρέπει να προσευχόμαστε και να ζητάμε ο Κύριος να μας δείξει ποιο είναι το δικό του το θέλημα, ώστε όταν κατασταλάξει κανείς σε εκείνο που ζητάει και που θέλει ο Θεός να φέρουμε ενώπιον του, τότε έχουμε ακλόνητη βεβαιότητα, απέραντη πίστη στον Θεό, ότι εκείνο που θα ζητήσουμε πλέον, γιατί το έχει ξεκαθαρίσει μέσα στο νου μας και στην καρδιά μας το Άγιο Πνεύμα, θα γίνει. Και μπορεί να περάσει καιρός, να περάσουν χρόνια, εάν είναι κάτι που μπορεί να πάρει χρόνο, είμαστε βέβαιοι και επιμένουμε για χρόνια ότι ο Θεός θα το δώσει. Ακόμη
Η πίστη, όπως λέει κάποιος, διεγείρει την προσευχή. Πάνε μαζί, συμπλέκονται, αλληλοϋπηρετούνται η πίστη και η προσευχή. Η πίστη διεγείρει την προσευχή, αλλά και η προσευχή βεβαιώνει και αυξάνει την πίστη. Πρώτη λοιπόν προϋπόθεση για να έχουμε, για να πάρουμε ό,τι ζητάμε, έτσι ώστε η ζωή μας να μην είναι μακριά, να μην είναι σε διάσταση από τη ζωή του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι αμέτρητα πράγματα στη ζωή μας, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι κάθε αναγεννημένος άνθρωπος, κάθε χριστιανός που έχει γνωρίσει τη χάρη του Χριστού και έχει μπει στα μυστικά του Αγίου Πνεύματος και στο θέλημα του Θεού, έχει απαντήσεις μέσα σε ένα χρόνο αμέτρητες, πολύ περισσότερο σε 10 ή σε 30 χρόνια. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι η συγχώρηση, όπως μας το είπε εδώ ο Κυριός μας. Όταν στεκόσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου άλλου, για να συγχωρήσει και εσάς, σε εσάς ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Δεν είναι δυνατόν να έχει κανείς προβλήματα, εκκρεμότητες με τους αδελφούς του και να προσεύχεται στον Θεό όταν αυτός έχει μια πτώση, να τον συγχωρήσει ο Θεός. Γιατί το λέει σαφώς και στο Πατερημόν ο Κυριός μας. Θα λέτε, Πατέρα μας ουράνιε, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Πριν προσευχηθεί κανείς και ζητήσει από τον Κύριο συγχώρηση για τον εαυτό του, πρέπει ήδη, το αφίεμεν είναι παρακείμενος, έχουμε ήδη συγχωρήσει εμείς, γι' αυτό σε παρακαλούμε, συγχώρησέ μας και εμάς εδώ σε αυτή την περίπτωση που πώς το καταφέραμε, δεν προσέξαμε, δεν αγρυπνήσαμε, Κύριε μας, συγχώρησέ το μας. Μια δεύτερη προϋπόθεση λοιπόν για να εισακουστεί η προσευχή μας, για να πάρουμε ό,τι ζητάμε. Και πολλές φορές εμείς ζητάμε μικρά πράγματα και πάλι λέμε να μας τα δώσει, θα μας τα δώσει, άραγε. Φανταστείτε, για μεγάλα πράγματα πόσο αυτές τις προϋποθέσεις πρέπει να είμαστε καθαροί, να τις πληρούμε, ώστε ο Θεός να μην δυσκολευτεί να μας δώσει εκείνο που ζητάμε. Γιατί παρόλη την παντοδυναμία του, ο άνθρωπος είναι πάντα εμπόδιο στον Θεό, στο να απαντάει στις προσευχές, στο να ικανοποιεί ανάγκες και να λύνει προβλήματα. Μια τρίτη προϋπόθεση είναι να το πούμε στον Θεό. Μερικές φορές μπορεί να έχουμε πράγματα μέσα μας, αλλά δεν τα εκφράζουμε στον Θεό μας, δεν τα λέμε. Δεν έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως και πάρα πολύ την προσευχή του ταμείου, ώστε εκεί στην ησυχία και εν το κρυπτό να μιλάμε στον ουράνιο Πατέρα μας και να παίρνουμε ώρα, να δίνουμε ώρα στον Θεό να μας ταξινομήσει τα πράγματα, να διευθετήσει τις εκκρεμότητές μας, να μας ελέγξει, να μας δείξει τι θα ζητήσουμε, τι να περιμένουμε από τον Θεό. Και δεν τα λέμε, τα έχουμε ίσως μέσα μας. Βεβαίως δεν τα ξέρει ο Θεός, μα τα ξέρει και βέβαια, σίγουρα τα ξέρει. Αλλά ο Θεός θέλει να το ζητάμε. Εάν πείτε στο όρος τούτο, πρέπει να το πούμε στον Θεό μας. Όπως ο Κύριος μας ήταν ανάγκη να πει, για παράδειγμα, στα δαιμόνια του Γαδαρινού να βγούνε, ήταν ανάγκη να πει η κουβέντα στον τυφλό, να γίνει έτσι όπως το πιστεύεις, κατά το θέλημά σου, κατά την πίστη σου, στην άλλη περίπτωση. Δεν μπορούσε να το έχει μέσα του. Ο Θεός ο Πατέρας δεν ήξερε τι έχει μέσα στην καρδιά του και ότι εκείνη την ώρα ήθελε αυτόν τον άνθρωπο να τον θεραπεύσει. Κάτι που σίγουρα συμφωνούσε και με το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Όπως είπαμε, ο Κύριος δεν έκανε ποτέ κάτι χωρίς να βλέπει τον Πατέρα να συντονίζεται με το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Και όμως ήταν ανάγκη εκείνος να εκφράζει, να εξωτερικεύει, να λέει την προσευχή του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμη πώς οι μαθητές έμαθαν στη Γεθσημανή ποιο ήταν το περιεχόμενο της προσευχής του Κυρίου. Ενδεχομένως κάποιος από όλους, ενώ λέει εκεί πέρα «εκιμώντο», και απευθύνεται και στον Πέτρο βέβαια ο Κύριος, ίσως να τους είπε ο ίδιος.
ίσως να μην παρακολούθησαν ολόκληρη την ώρα της προσευχής του και ορισμένα πράγματα να τα άκουσαν. Ενδεχομένως το Άγιο Πνεύμα να τους πρόσθεσε το υπόλοιπο μέρος της προσευχής του Κυρίου. Αλλά οπωσδήποτε η προσευχή του και εκεί στη Γετσημανή ήταν έκφωνη. Δεν εννοώ με αυτό ότι οπουδήποτε είμαστε και σε οποιαδήποτε ώρα πρέπει έκφωνα να προσευχόμαστε στον Κύριο. Δεν μπορεί να γίνει πρακτικά αυτό όταν έχεις άλλους ανθρώπους τριγύρω σου ή όταν είσαι σε ένα χώρο. Βεβαίως δεν αποκλείεται η μυστική προσευχή και ο Θεός ακούει τη μυστική προσευχή, αλλά όμως πρέπει να πούμε στον Θεό μας και πρέπει να ζητάμε όπως μας το λέει: αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχτεί η πόρτα την οποία χτυπάτε. Εάν πει κανείς, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίξου στη θάλασσα, θα γίνει αυτό που ζητάει και αυτό που λέει. Βεβαίως το ξαναλέω και το τονίζω, εάν προηγουμένως είναι βέβαιος ώστε να επιμένει στην προσευχή του και να ζητάει ένα πράγμα το οποίο και στον ίδιο φαίνεται παράδοξο και περίεργο, όμως είναι ακλόνητα βέβαιος ότι είναι το θέλημα του Θεού και θα επιμένει μέχρι που να έρθει η ώρα να απαντήσει ο Θεός. Μια τέταρτη προϋπόθεση, να ζητάει χωρίς δισταγμό. Εάν πεις και δεν διστάσεις στην καρδιά σου, τότε αυτό που ζητάς και που πιστεύεις θα γίνει. Έτσι μόνο η πίστη είναι πίστη Θεού και γίνεται η δύναμη της επιτυχίας μας στην πνευματική ζωή. Όλα τα όρη τότε μετακινούνται και προχωρούμε από πίστη σε πίστη, με βεβαιότητα για το παρόν και για το μέλλον. Και για το παρόν έχουμε ανάγκη να ζητάμε και να ζητάμε με πίστη και να παίρνουμε από τον Θεό αμέτρητα πράγματα. Κάθε μέρα έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό και μας λέει αλλού κατά πάντα να ευχαριστούμε. Είναι τόσα τα πράγματα της καθημερινής ζωής που είναι ανάγκη να τα φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου και να προσευχόμαστε και να ζητάμε. Αλλά και τα αιώνια βεβαίως, τα μεγάλα. Ο Κύριος έδειξε όταν είπε αυτή την λέξη, αυτές τις λέξεις, εάν πείτε στο όρος τούτο, φαντάζομαι καθώς ήταν στην Ιερουσαλήμ και όσοι έχουμε πάει ξέρουμε ότι απέναντι είναι το όρος των ελαιών, κατεβαίνει η κοιλάδα εκείνη, ας την πούμε των κέδρων, και απέναντι είναι το όρος των ελαιών και θα δείξε το όρος των ελαιών, άλλο βουνό εκεί όρος. Όρος εμείς λέμε από 800 μέτρα και πάνω, εκεί το λέει όρος. Δεν είναι και δεν φαίνεται άλλο όρος. Θα δείξε λοιπόν και θα τους είπε, όποιος πει σε αυτό το όρος, σήκω από εκεί και πέσε στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μακριά. Οι πρόποδες δεν είναι στη θάλασσα αυτού του βουνού. Έπρεπε δηλαδή να αιωρηθεί, να σηκωθεί αυτό το βουνό, να ταξιδέψει και να πέσει στην Μεσόγειο ή να πέσει στην νεκρά θάλασσα από εκεί. Μια πίστη πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή, βέβαια, η οποία πολλές φορές δεν χρειάζεται, όπως νομίζουμε εμείς, πρέπει να είναι μια πίστη, ξέρω και εγώ πόσο μεγάλη. Αλλά ο Κύριος είπε μια μικρή πίστη αν έχει κανείς, ο σκόπος είναι άπαιος αλλού. Αλλά μερικές φορές αν δεν καταρθώνουμε μερικά πράγματα απλά και μικρά τάχα, δεν έχουμε ούτε κόκκου συνάπειος πίστη, ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας δώσει έστω αυτή την πίστη τη μικρή, την οποία σιγά σιγά καθώς την καλλιεργεί κανείς και βλέπει ότι ο Θεός ακούει, ότι ο Θεός απαντάει, αυξάνεται η πίστη. Και στο τέλος τέλος οι μαθητές όταν αισθάνθηκαν την ανάγκη μιας πιο δυνατής πίστης, καθώς βρέθηκαν μετέωροι, θα τους έφευγε ο Κύριος, τους είπε οι πλούσιοι πώς δεν μπορούν να σωθούν και τα λοιπά. Τότε λέει, Κύριε, ποιος δύναται να σωθεί, ποιος μπορεί, παρανθρώπης αυτό είναι αδύνατο, αλλά για τον Θεό πάντα είναι δυνατά. Έτσι ήταν βέβαια μεταφορική, σίγουρα μεταφορική η μετακίνηση αυτή την οποία τους είπε ο Κύριος, δεδομένου ότι ποτέ ο Κύριος ο ίδιος δεν μετακίνησε ένα βουνό για να τους δείξει τη δύναμή του. Ο Σατανάς τον προκάλεσε με πολλά πράγματα, να πει στις πέτρες να γίνουν ψωμιά, τα βασίλεια της οικουμένης του έδειξε και του είπε ότι θα του τα δώσει,
Αλλά ο Κύριος μας δεν έκανε φανταστικά, φαντασμαγορικά πράγματα, φανταχτερά καλύτερα, ίσως είναι η ταιριαστή λέξη. Εκείνα που νομίζουν οι άνθρωποι προς τα έξω για να φανούνε στους ανθρώπους και να εισπράξουν τα μπράβο. Αλλά ήτανε οπωσδήποτε αυτός ο λόγος του ήτανε μεταφορικός. Ήθελε να πει ότι εάν δεν διστάσετε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διστάσετε, θα πιστέψετε, θα συγχωρήσετε, θα προσευχηθείτε στον Θεό, τις προϋποθέσεις αυτές, όλα τα βουνά των δυσκολιών και των προβλημάτων της καθημερινής σας ζωής θα μετακινούνται και θα φεύγουν από τη θέση τους, θα πέφτουν στη θάλασσα. Και λέγοντας αυτά τα λόγια στη θάλασσα, εννοεί πράγματα που μένουν στη θάλασσα, βουλιάζονται και δεν ξαναγυρίζουν, δεν έρχονται πάλι στην επιφάνεια. Αυτά τα όρη, σαν πρώτο και μεγάλο όρος, μπορώ να δω το όρος της ενοχής της ανθρώπινης ψυχής. Ο άνθρωπος ζει μέσα στις ενοχές του. Όρη ενοχής, όρη έχει μέσα του. Έχει προσβάλει τον Θεό, έχει προσβάλει τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τον εαυτό του δεν τα πάει καλά. Δεν ξέρει τι του φταίει. Έχει τύψει συνειδήσεως. Πώς θα φύγει αυτή η ενοχή από πάνω του? Πώς θα φύγει αυτό το όρος των αμαρτιών του? Πώς θα παραμεριστεί και πώς θα πέσει στη θάλασσα? Εκεί που λέει ο Κύριος, τα έριξα εγώ στα βάθη μάλιστα των ωκεανών, για να μην ξαναβγούνε ποτέ στην επιφάνεια αυτά τα όρη. Τα βήθησε ο Κύριος. Τι θαυμάσιο που είναι να πιστεύει κανείς πραγματικά ότι ένα όρος από αμαρτίες, ο Ιησούς Χριστός, όχι εμείς, κανένας άνθρωπος, κανένας μα κανένας ποτέ δεν μπόρεσε ένα τέτοιο όρος να το μετακινήσει από μπροστά του, από τη θέση του, να το βγάλει από μέσα του, να το σηκώσει και να το πετάξει στη θάλασσα, να το εξαφανίσει, να σβήσει τις αμαρτίες του, να φέρει μέσα στην καρδιά του γαλήνη, ειρήνη, ησυχία, βεβαιότητα ότι συγχωρήθηκε, ότι έσβησε το παρελθόν του. Κανένας άνθρωπος ποτέ δεν μπόρεσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο ότι εάν ο άνθρωπος πει τρεις κουβέντες στον Θεό με τόσο απλό τρόπο, εάν πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός τα έσβησε όλα, ανέβηκε στο σταυρό στη θέση σου, πλήρωσε τις αμαρτίες σου, αυτό το βουνό των παραβάσεων και το σύννεφο των αμαρτιών σου, εκείνος τα τακτοποίησε και τα έριξε στη θάλασσα. Ο άνθρωπος φαίνεται πως είναι αυτός ο δυνατός πλέον, που είπε μια κουβέντα: Θεέ μου, συγχώρεσέ με, αμάρτησα, μετανιώνω, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Συμμετέχει βεβαίως, αλλά συμμετέχει με τη μετάνοια και την πίστη της καρδιάς, στο να φύγει αυτό το βουνό από μέσα του, από πάνω του, τον καταπλακώνει, τον λιώνει κυριολεκτικά, τον συνθλίβει, και φεύγει πραγματικά ένα τέτοιο βουνό. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι η πίστη! Μετακινεί όρη, κυριολεκτικά μετακινεί όρη. Πόσο ανάλαφρος αισθάνεται κανείς όταν φύγει από μέσα του και από πάνω του αυτό το όρος. Πόσο απέσια είναι η αμαρτία. Πόσο καταθλίβει τη ζωή του ανθρώπου. Άλλο αν πολλοί άνθρωποι, όπως είμαστε και εμείς πριν έρθουμε στον Χριστό, δεν καταλαβαίναμε τι ήταν αυτό. Δεν νιώθαμε, δεν ξέραμε τι μας έφταιγε. Τι ήταν εκείνο που έκανε τη ζωή μας πανάθλια, που μας έκανε δυστυχισμένους, κακόμοιρους. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου. Υπάρχουν πάρα πολλά όρη. Μέσα σε αυτή την έννοια και σε αυτή τη λέξη βέβαια, το όρος της αμαρτίας, κρύβονται πολλά. Αλλά και στην καθημερινή ζωή υπάρχουν όροι που πρέπει να μετακινηθούν. Πρέπει ο πιστός να προχωρήσει οπωσδήποτε. Πρέπει να τερματίσει το δρόμο του. Πρέπει να κάνει το θέλημα του Θεού. Πρέπει να σωθεί. Αν μη τι άλλο, πρέπει να σωθεί. Το όρος της διαφθοράς και του κακού, θυμάμαι εκεί στον Ιησού του Ναβί, ο Άχαν, όταν κυριεύτηκε η Ιεριχώ,
έδωσε εντολή ο Ιησούς του να πει να μην πάρουνε, είναι αφιερωμένα στον Κύριο, το χρυσάφι, το αργύριο, τίποτα από αυτά. Να μην πάρει κανένας. Και ο Άχαν είδε μια βαβυλωνιακή στολή, πολύ ωραία. Τη ζήλεψε. Την πήρε, πήρε και αργύριο, πήρε και χρυσάφι, πήρε. Και σαν έστειλε κατά σκόπου στη γη ο Ιησούς του Ναβί, να δουν εκεί πέρα με ποια δύναμη μπορεί να βγάλει από τη μέση αυτό το λαό για να προχωρήσει προς τη γη της επαγγελίας. Του είπαν οι κατάσκοποι να μην ανέβει όλος ο λαός, ας πάνε 2-3 χιλιάδες. Και κατατροπώθηκαν. Και κατάλαβε ο Ιησούς του Ναβί ότι πρόκειται εδώ για αμαρτία. Γιατί νικήθηκε ο λαός του Θεού? Και τους μάζεψε, επένθησε, έπεσε με τους πρεσβυτέρους, με τους άρχοντες, με τον πρόσωπό του μπρούμητα κάτω στο κόμμα και προσευχήθηκε στον Θεό. Και του είπε ο Θεός, δεν θα τα βγάλετε πέρα πλέον εάν δεν βγάλετε από ανάμεσά σας το ανάθεμα. Αμάρτησε ο λαός και τους κάλεσε εκεί πέρα κατά φυλές και πιάστηκε η φυλή του Ιούδα. Και από τη φυλή του Ιούδα η συγγένεια των Ζαραϊτών και από την συγγένεια η οικογένεια του Ζαβδί και μέσα από την οικογένεια ο Άχαν. Και τους πήρε τον Άχαν, την οικογένειά του, τα ζώα του, τη σκηνή του, ό,τι είχε, και τους απομάκρυνε πάρα πέρα εκεί και τους λιθοβόλησαν και τα κάψαν όλα. Και έτσι σηκώθηκε η αμαρτία. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν ένας άνθρωπος φοβερής πίστεως. Έζησε μαζί με τον Μωυσή φοβερές ώρες. Ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον Μωυσή. Τι άνθρωπος πρέπει να ήταν για να διαδεχθεί τον Μωυσή? Μεγάλη πίστη, μεγάλη πίστη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα παραδείγματα. Αργότερα θα τον θυμηθούμε. Κάτι που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν ξανάγινε ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνήν ανθρώπου και να κάνει αυτό που του είπε ο άνθρωπος. Όταν πολεμούσε εκεί πέρα εναντίον των Αμορρέων, ήταν μια πλαγιά από τη μια και κάτω πεδιάδα, όπως την είδαμε εκεί στο Ισραήλ, και είδε ότι υπάρχουν δυνάμεις ακόμη και προσευχήθηκε, έκανε έτσι απάνω, κοίταξε τον ήλιο, αχ δεν προλαβαίνουμε να τους βγάλουμε όλους από τη μέση, Κύριε, και πρόσταξε τον ήλιο, στήθη ήλιε κατά Γαβαών και εσύ σελήνη κατά φάραγγα εαλών. Και στάθηκε ο ήλιος μια ολόκληρη μέρα και η σελήνη δεν μετακινήθηκε. Φαινόμενο βέβαια, κατά το φαινόμενο είναι αυτό, στην πραγματικότητα δεν στάθηκε ο ήλιος, αδράνησε σε κάποια έννοια και έκαμε ένα κατόρθωμα φοβερό με την πίστη. Εάν πιστεύεις και δεν διστάζεις και είσαι καθαρός και προσεύχεσαι, τι θαυμάσια πράγματα και τι μεγάλα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ο πιστός. Πώς θα έβγαινε από τη μέση ένα άλλο όρος, ο Σατάν, πώς να το μετακινήσει ο άνθρωπος από μέσα του και από κοντά του και από τη ζωή του, από γύρω του, με ποια δύναμη, με ποια εξουσία. Ο άνθρωπος που τον είχε κάνει κυριολεκτικά στραπάτσο ο διάβολος, τον είχε στύψει, τον είχε στρίψει έτσι όπως στύβουμε ένα πανί βρεμένο. Πώς να τον μετακινήσει ο άνθρωπος αυτό το όρος? Ο Εζεκίας, αυτός ο φοβερός βασιλιάς του Ισραήλ, 25 χρονών όταν ήταν, έγινε βασιλιάς, αφήρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε τον χάλκινον όφη. Και αυτόν τον είχαν εκεί πέρα και πήγαιναν και λιβάνιζαν και προσήφοντον. Και τον ονόμασε Νεουσθάν. Τι νομίζετε πως είναι αυτό, τους λέει. Μας θυμίζει κάτι, μα τι νομίζετε όμως πέραν τούτου. Και τον κατασύντριψε και τον ονόμασε Χάλκωμα. Χάλκωμα είναι, δεν το βλέπετε, τους λέει. Χάλκωμα. Να διαβάζανε έστω μια φορά τι έκαμε με τον χάλκινο όφη ο άνθρωπος αυτός. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Το όρος εγώ κατανικέται, μετατίθεται,
πάει παραπέρα, φεύγει. Ένα όρος μεγάλο είναι το εγώ. Δεν νικέται εύκολα, δεν μεταφέρεται εύκολα, δεν πέφτει στη θάλασσα, δεν πνίγεται εύκολα, δεν βυθίζεται. Μοιάζει με το φελό, τον πας κάτω και όταν τον αφήσεις ξανανεβαίνει στην επιφάνεια. Αλλά ο Κύριος μόνο, όταν επικαλείται κανείς το όνομά του με πίστη, ο Κύριος μπορεί πραγματικά να μετακινεί αυτό το όρος που το έχει μέσα του ο άνθρωπος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι απέναντι, δεν είναι ο άλλος που φταίει, δεν είναι οι συνθήκες της ζωής, δεν είναι το περιβάλλον, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Αυτό το όρος είναι μέσα στον άνθρωπο, φυτώνει μέσα του και μεγαλώνει και γίνεται όρος που δεν μετακινείται εύκολα. Μόνο με πίστη μπορεί να το σταυρώνει κανείς και να γίνεται αυτό το θαύμα. Ο άνθρωπος που ήταν ένα όρος πανύψηλο, ένα εγώ και τίποτε άλλο, κανένας άλλος και τίποτε άλλο, μαθαίνει να είναι τελευταίος, μαθαίνει να είναι πράος, μαθαίνει να είναι ήσυχος, μαθαίνει να είναι ταπεινός, μαθαίνει να τον βρίζουν, να τον φτύνουν, να τον λένε χιλιαδιό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, υπάρχουν ένα σωρό όροι που μπορεί να μετακινήσει κανείς. Το όρος της συγγένειας. Το έχετε σκεφτεί τι ρόλο παίζει η συγγένεια? Βλέπουμε ανθρώπους που μόλις ήταν απ' έξω, αυτό το όρος δεν μπόρεσαν να το προσπελάσουν. Δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν. Τους καθήλωσε κάτω εκεί. Τους έπνιξε. Δεν μπόρεσαν να το μετακινήσουν αυτό το όρος. Η συγγένεια, τι θα πούνε οι δικοί μας? Α, κάποιοι νόμισαν ας πάμε λαού-λαού, ας πάμε σιγά-σιγά. Να μην τους ενοχλήσουμε, να μην τους φανούμε φανατικοί, να μην δούνε αμέσως τις διαφορές. Και το όρος αυτό τους έθαψε. Τους έθαψε κυριολεκτικά. Πόσοι άνθρωποι κάτω από αυτό το όρος θα φτύκανε? Δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τη συγγένεια. Τις κοσμικές φιλίες. Είναι και αυτό ένα όρος. Εάν κανείς δεν βάλει μαχαίρι όταν πίστεψε στον Χριστό, να τους κάνει όλους την άκρη, όλους πέρα. Και έρχεται η ώρα που αν είναι πιστός πραγματικά και τραβάει την πορεία του, πηγαίνει στην ετήσια του, επάφεσαι με τους αδελφούς, αυτόματα αποκόβεται από αυτούς, από τις παρέες και τις φιλίες. Εάν δεν το κάνει και κοιτάξει να κρατήσει γέφυρες δήθεν για να τους ευαγγελίζεται, δήθεν για να τους επηρεάσει, αλλά συμμετέχει σε πράγματα στα οποία δεν πρέπει να συμμετέχει, όχι ότι θα βγούμε από τον κόσμο, τότε οι φιλίες και οι παρέες θα τον γυρίσουν πίσω και αντί να μετακινηθεί το όρος και αυτός να προχωρήσει, θα γυρίσει πίσω και το όρος θα γίνει πιο δυνατό, πιο ψηλό. Το όρος των αλυσίδων που δένουνε τους ανθρώπους, οι αλυσίδες των αισθήσεων. Δεν μπορούμε εύκολα να πετάξουμε, να φύγουμε, να βγούμε πέρα από τις αισθήσεις. Ό,τι πιάσεις, δεις, ακούσεις, γευτείς, ως φραντής. Αυτές οι αλυσίδες δένουν όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτε πέρα από αυτά. Είναι αλυσοδεμένοι κυριολεκτικά. Είναι ένα όρος που δεν μπορεί να το μετακινήσει, δεν μπορεί να το περάσει κανείς. Εμείς να μάθουμε να ζούμε με πίστη, αδέρφια. Το δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσει κανείς την πνευματική του ζωή. Ό,τι είναι αισθητό και υποπίπτει, βέβαια, υποπίπτει στις αισθήσεις μας τόσα πράγματα, εκείνα που μπορούμε να τα βάλουμε μέσα μας και να γίνουν αφορμή δοξολογία στο όνομα του Κυρίου. Βλέπεις ένα ηλιοβασίλημα, βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τη θάλασσα, δόξα στον Θεό. Αλλά όχι λατρεία στα αντικείμενα, όπως κάνουν οι πανθεϊστές και όλοι οι ειδωλολάτρες. Είναι μια αφορμή να υψώνεται κανείς και να δοξάζει τον Κύριο και να τον ευχαριστεί. Αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να ζούμε με πίστη, να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από τις αισθήσεις, να ζούμε τον Κύριο κάθε στιγμή μπροστά μας
και παράλληλα να τον βλέπουμε στο θρόνο του, να τον φανταζόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι έρχεται κάθε στιγμή, να τον περιμένουμε. Το όρος του φόβου, το όρος του θανάτου, το όρος του αύριο, του εγγύς μέλλοντος, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα έρθουν τα πράγματα, θα τραβήξει πολύ η ζωή, μας προβληματίζει τόσο συχνά, έρχεται εκείνος ο σκοτεινός, ο άρχοντας αυτού του κόσμου και τα λοιπά, τι θα γίνει. Όρος είναι, και νομίζω πως στις μέρες μας υψώνεται πελώριο αυτό το όρος μπροστά μας, τι θα γίνει. Ο κόσμος από ψυχή, από το φόβο, εμείς με τη χάρη του Θεού, με πίστη, που είναι η δύναμή μας, η πίστη Θεού, να το προσπερνάμε και να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Το όρος του θρησκευτικού κατεστημένου πώς μπορεί να το ξεπερνάει κανείς? Γράφουνε, λένε, εμφανίζονται στα κανάλια, μας δυσφημίζουνε, μας χλεβάζουνε,

Αλλά λέει, ξέρεις, ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία. Και καταλήξαμε να συναντηθούμε, να τα ξαναπούμε. Βρίσκεις ανταπόκριση πολύ περισσότερη μέσα στον κόσμο που δεν πάει, δεν έχει σχέση με το κατεστημένο στενή, παρά μέσα εκεί στο θρησκευόμενο κόσμο. Εκείνοι που έπρεπε να διδάσκονται την αγάπη, να διδάσκονται την πραότητα, την ανοχή των αιρετικών, έστω, δεν μπορούν παρά να μας μισούνε, να μας μισούνε, να θέλουν να με γδάρουν ζωντανό. Σε έχω στο μάτι, θα σε καριδώσω. Να τα ακούσω από γυναίκα είναι να σε πιάνει ρίγος, να φοβάσαι, γιατί να τα ακούσει από άντρα επιτέλους είναι κάτι φυσιολογικό. Να τα ακούσει από γυναίκα. Ω αδέρφια μου, σε τι κοινωνία ζούμε πραγματικά, σε τι κοινωνία ζούμε. Ω Θεέ μας, να μας βοηθήσει ο Κύριος να ασκούμε πίστη. Θυμηθείτε εκείνον τον Ιού. Τι πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος. Ήτανε πέρα εκεί κάπου ένας από τους πολλούς άρχοντες. Ο Ελισσαίας στέλνει ένα γιο των προφητών και του λέει, πάρε αυτό το αγγείο με το λάδι και πήγαινε, θα τον καλέσεις ιδιαιτέρως και θα του πεις, σε σένα και τον καλεί, του λέει, έλα άρχοντα, ποιον λέει από όλους μας, εσένα το λέω, έλα μέσα. Και πάει μέσα και τον έχρισε βασιλιά, ενώ υπήρχε βασιλιάς. Ο Ιωακείμ, ο γιος εκεί πέρα τους, της Ιεζάβελ, και όρμησε μετά και καθάρισε τον Ισραήλ από την Ιεζάβελ και από τον γιο της. Όταν πήγαινε να συναντηθεί με τον βασιλιά, του λέει ο άλλος, ειρήνη Ιού, ειρήνη. Τι ειρήνη καημένε, του λέει, που η μάνα σου εκεί πέρα πληθύνονται οι πορνίες της και οι μαγείες της, τι ειρήνη. Τον καθάρισε. Φτάνει στην Ιερουσαλήμ, αυτή μπογιατίστηκε, χρωματίστηκε, να τον εντυπωσιάσει, να τον συγκινήσει, έσκυψε έτσι κάτω. Α, του λέει, έκανες, φώνευσες τον Κύριό σου, τον βασιλιά. Φωνάζει ο Ιού από κάτω, είναι κανένας με μένα. Όποιος είναι να σκύψει κάτω να με δει. Σκύβουνε δύο δίσκους, πετάξτε την κάτω, λέει. Και προφητέψει ο Ηλίας ότι αυτή τη γυναίκα δεν θα τη θάψουνε, θα τη φάνε τα θηρία. Πετάξανε κάτω και έτσι έγινε. Ένας άνθρωπος με πίστη, φοβερή πίστη, φοβερή πίστη. Η πίστη κάνει κατορθώματα, η πίστη είναι μεγάλη υπόθεση. Σας μένω το όνομα του Θεού. Ένα άλλο ωραίο παράδειγμα που διάβασα, ήταν μια μητέρα, ο καπετάνιος έδωσε διαταγή, κατεβάτε στις βάρκες, να βαγούμε, χανόμαστε. Σάπιες οι βάρκες, όλοι το σκεπτόντουσαν και περισσότερο το πλήρωμα. Μια κυρία, το ένα παιδάκι την κράταγε από το φουστάνι, το άλλο μικρό το είχε στην αγκαλιά και κοιμότανε, μπήκε πρώτη στη βάρκα. Πήγε με το θάρρος το δικό της και ένας κύριος από κοντά και άλλοι, κυρία μου δεν φοβάσαι. Εκείνος που κυβερνάει τη θάλασσα, του απάντησε, είναι ο πατέρας μου και δεν φοβάμαι. Και βγήκε η βαρκούλα στη στεριά. Και ο άνθρωπος από την πίστη και την πραγματική πίστη και τη γαλήνη μέσα στον κίνδυνο να χαθεί μέσα στα κύματα αυτής της γυναίκας, επίστεψε στον Χριστό. Ω, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Οι Απόστολοι έκαναν πράξη τα λόγια του Κυρίου. Έζησαν και έδρασαν. Μετακίνησαν όροι προκαταλήψεων, ειδωλολατρίας, αμαρτίας, πλανών, αντιμετώπισαν πλάνες, όροι φοβερά. Αμέσως η περιτομή, τα μετακίνησαν όλα με πίστη, τα ρίξαν στη θάλασσα. Αντιμετώπισαν μαχαίρια, θηρία, φυλακές, στερήσεις, ταπεινώσεις, θανάτους και νίκησαν, γιατί είχαν πίστη Θεού. Η δύναμη της επιτυχίας έρχεται πίστη Θεού. Έθεσαν σε εφαρμογή, σε χρήση αυτή τη δύναμη της επιτυχίας. Την πίστη επίστεψαν στον Χριστό. Πέτυχαν τους στόχους τους εδώ και πέρα από εδώ. Με πίστη. Να κερδίζεις μια αιωνιότητα χωρίς να την βλέπεις. Πριν φύγεις από τον κόσμο τούτο να σε

σίγουρος ότι θα μπει στον ουρανό, ότι θα δεις το πρόσωπο του Κυρίου, ότι μια μέρα θα είσαι όμοιος με τον Χριστό. Τι θαυμαστή, τι ένδοξη και δυνατή πίστη. Τι όμορφη αυτή η πίστη. Και οι μέρες μας, αδελφοί μου, είναι ίδιες. Και το έργο μας ίδιο. Και οι πειρασμοί οι ίδιοι. Πώς θα πετύχουμε εμείς, πώς θα φτάσουμε στο τέρμα, με τη δύναμη του ίδιου Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πάντα ο ίδιος. Με πίστη Θεού, η οποία παραμένει ακόμη και σήμερα η δύναμη της επιτυχίας. Ήρθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει τον Λόγο Του στις καρδιές μας. Έχετε πίστη Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον 173. Πόρτι, παρακαλώ.

αύριο το βράδυ, Θεού θέλοντος, θα είμαστε στα Μέγαρα με την Αγγελική. Ζητούμε τις προσευχές σας. Την Τετάρτη θα μιλήσει εδώ ο Τελάκης, πάλι την ίδια ώρα, 7.30. Την Παρασκευή το βράδυ ο αδελφός μας ο Βασίλης ο Κλαμπατσέας. Και την Κυριακή το πρωί ο Γιάννης ο Γρίζος. Ουράνιε Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας μίλησες μες στην καρδιά μας και πάλι απόψε. Σε ευχαριστούμε, μας πρότρεψες Κύριέ μας. Δεν ήτανε μόνο για τους μαθητές. Ζούμε μέσα στον ίδιο κόσμο και εμείς και έχουμε τις ίδιες και μη πούμε περισσότερες ανάγκες από εκείνους. Ζούμε στην εποχή της καταναλωτικής κοινωνίας, στην εποχή των ανέσεων, Κύριέ μας, και έχουμε πιο πολλές ανάγκες από εκείνους. Χαρίτωσέ μας, αύξησε μας την πίστη, να έχουμε πίστη Θεού, Πατέρα μας, πίστη Θεού, Κύριέ μας, όπως το είπες, δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά Σου, για να ευαρεστούμε ενώπιόν Σου, για να τερματίσουμε το δρόμο μας με τα χαράς, να τιμήσουμε το όνομά Σου, το πρόσωπό Σου. Κύριέ μας, ελέησέ μας και βοήθησέ μας μέχρι το τέρμα και ευλόγησέ μας και αυτές τις μέρες κατά ιδιαίτερο τρόπο και εμάς και όλους τους δικούς Σου, στο όνομα του Κυρίου, Πατέρα μας. Άμην. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες. Έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή λυτρωτή μας. Μας αναζήτησε και μας βρήκε. Μας έσωσε. Μας επανέφερε κοντά σου. Ευχαριστούμε για την απέραντη χαρά της σωτηρίας. Τώρα είσαι ο πατέρας μας. Ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερες στην βασιλεία του αγαπητού σου Υιού. Ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί έβαλες ελπίδα στην καρδιά μας και στα χείλη μας καινούριο τραγούδι. Φώτισες στο νου όλη την ύπαρξή μας. Μας φανέρωσες το νόημα της ζωής μας. Μας απεκάλυψες την αιωνιότητα. Τώρα η πορεία μας εδώ στον κόσμο έχει σκοπό, έχει προορισμό. Μας λύτρωσες από τον φόβο και τον τρόμο του θανάτου. Ευχαριστούμε γιατί κάποια μέρα θα βρεθούμε κοντά σου, στην δόξα, στην ασύλληπτη ωραιότητα και μακαριότητα της παρουσίας σου. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους τερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Σ' είσαι η μερίδα μας. Σ' είσαι το ύψιστο αγαθό μας, η χαρά μας, η ευτυχία μας. Γι' αυτό ποθούμε να έρθουμε πιο κοντά σου. Όσο ο κόσμος σε αρνείται και απομακρύνεται, εμείς λαχταρούμε το πρόσωπό σου. Κοντά σου βρίσκουμε ό,τι ζητούμε, ό,τι ποθούμε. Πατέρα ουράνιε, άγιασε τα βάθη μας. Δώσ' μας ζωντανή την όραση του προσώπου σου. Χάρισέ μας μια στενή, αραγή επικοινωνία μαζί σου. Να πορευόμαστε στα ίχνη του Χριστού. Να πραγματοποιούμε το θέλημά σου. Να ζούμε για τη δική σου τη δόξα. Παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά. Αναπτέρωσε το φρόνημά μας. Ενθάρρυνέ μας τους αγώνες μας. Παρακαλούμε, ευλόγησε την οικογένεια του καθενός μας. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, τις δοκιμασίες μας. Θυμήσου εκείνους που πενθούν, που πονούν, που θρηνούν. Στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς. Ανόρθωσε πεσμένες ψυχές. Παρηγόρησε, παρακαλούμε θερμά τους άρρωστους. Θυμήσου αδέλφια μας που απουσιάζουν, εκείνους που δοκιμάζονται δεινά. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε την Εκκλησία μας. Ευλόγησε όλες τις εκκλησίες της πατρίδας μας. Ο λόγος σου αυτή την ημέρα να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ελέησε το έθνος μας, τους άρχοντες, δώσ' τους σοφία και σύνεση. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ειρήνη στη γη. Άνοιξε θύρες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό και τάχυνε τον ερχομό του λυτρωτή. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού, το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Αρών ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον, ο Κύριος μου επίκουσε δούσε βρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού μεταξύ των βοηθούντων με, και εγώ θέλω ειδή την εκδίκηση επί τους εχθρούς μου. Κάλλιο να ελπίζει τις επί Κύριον παρά να θαρεί επάνθρωπον. Κάλλιο να ελπίζει τις επί Κύριον παρά να θαρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με όθησας δυνατά δια να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλα της δικαιοσύνης. Θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουσι εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογεί διότι μου επίκουσας και έγινες εις εμέ σωτηρίαν. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος, ας αγαλιαστόμεν, ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε, σώσον δέομαι. Ω Κύριε, ευόδωσον δέομαι. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμεν εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φώσεις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σκηνία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Σύ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Η χαροδία παρακαλώ.

Διαβάζω εδάφια σχετικά με την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΘ, εδάφιο 28, σελίδα 925. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΘ κεφάλαιο, εδάφιο 28. Και η χοροδία θα ψάλλει και άλλο. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα. Και ως επλησίασεν εις Βηθαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον Ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατέναντι κόμη, εις την οποίαν εμβαίνοντες θέλετε ευρύ πολλάριον δεδεμένων, επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσετε αυτό και φέρετε. Και αν τη σας ερωτήσει, διατηλείεται αυτό, ούτω θέλετε υπή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολλάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, διατηλείεται το πολλάριον, ή δε είπον, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν. Και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών επεκάθισαν τον Ιησούν. Ενώ δε πορεύετο υπέστρωνον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν, ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαν το πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες: Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και την έστων Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν: Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς: Σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωση, η λύθη θέλουσι φωνάξει. Και ότε επλησίασε, ειδών την πόδιν έκλαυσε από αυτήν, λέγον: Ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου. Διότι θέλουσι ελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουσι κάμει χαρά ακόμα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει, και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν. Και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον. Διότι δεν εγνώρισες των καιρών της επισκέψεώς σου. Μέχρι εδώ.

Με λαμπρές τελετές και εκδηλώσεις, η Ιερουσαλήμ γιόρτασε φέτος τα 3.000 χρόνια της ζωής της. Η ιστορία της υπήρξε αιματηρή και πολυκύμαντη και πολυτάραχη. Μια ιστορία κατακτήσεων και ερημώσεων, καταστροφών και αιχμαλωσιών. Είναι η ιερότερη, είναι η ενδοξότερη πόλη του κόσμου, γιατί σε αυτήν ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Σε αυτήν υψώθηκε ο μεγαλοπρεπής ναός του. Σε αυτήν προσφέρθηκαν αμέτρητες θυσίες στο όνομά του. Στα αιώνια σχέδιά του και στην καρδιά του κατέχει θέση ζηλευτή, μοναδική, απαράμιλη. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του ο Χριστός έχει το βλέμμα του επίμονα στραμμένο στην Ιερουσαλήμ. Η σκέψη του πετά κοντά της. Η τρυφερή, η έσπλαχνη καρδιά του πάλι πονεί για αυτήν. Και ενώ επισκέπτεται χωριά και πόλεις κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, πορεύεται με βήμα αταλάντευτο στο δρόμο προς την πόλη των ονείρων. Μετά από επίμοχθη και πολυήμερη οδηπορία, ο Χριστός με τους μαθητές έφτασαν στην ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών. Στις σελίδες των γραφών, το όρος των Ελαιών είναι στεφανωμένο με μια έγλια παστράτουσα. Στη μοναξιά του, στην ερημιά του, κατέφευγε ο Χριστός για να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει με τον ουράνιο Πατέρα, να θεωρήσει το μεγαλείο του. Είναι το όρο της προσευχής, αλλά και το όρος του θαύματος. Εκεί στην ανατολική πλευρά του, στην Βιθανία, αντιμετώπισε ο Χριστός τον τρομερότερο εχθρό μας. Πραγματοποίησε το ενδοξότερο θαύμα. Ανέστησε τον Λάζαρο, ενίκησε τον θάνατο. Το όρος των Ελαιών δεν είναι μόνο το όρος της προσευχής και του θαύματος, είναι και το όρος της αγωνίας. Εκεί σε κάποιο κήπο του ο Χριστός το τελευταίο βράδυ της ζωής του πονούσε, αγωνιούσε, έχινε τον αιμάτινο υδρότα. Η ψυχή του ήταν περίλυπη μέχρι θανάτου. Τι ένδοξη η ιστορία του ταπεινού βουνού των Ελαιών. Τα βράχια του, τα δέντρα του φωτίστηκαν από την φεγκοβόλα μορφή του Κυρίου. Ποτίστηκαν από τα δάκρυά του. Όμως, η ενδοξότερη σελίδα της ιστορίας του δεν γράφτηκε ακόμη. Πρόκειται να γραφτεί στα τέλη των καιρών. Εκεί στο όρος των Ελαιών θα λάβει χώρα το συνταρακτικότερο γεγονός. Η θαυμαστή, η δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Ίσως αυτό το γεγονός σκεπτότανε ο Χριστός καθώς ετοιμαζότανε στην ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών για την θριαμβική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ. Οι μαθητές του φρόντισαν και έφεραν στον Κύριο ένα πολάριο επάνω στο οποίο άπλωσαν τα ρούχα τους και κάθισαν τον Κύριο. Στην περιοχή της Παλαιστίνης ο όνος εθεωρείτο ζώο ευγενές. Πάνω σε αυτό υπέβανε η βασιλή σε περίοδο ειρήνης. Ενώ στην περίοδο του πολέμου χρησιμοποιούσαν το άλογο. Ο Ιησούς Χριστός πράος και ταπεινός, καθήμενος επί πόλου όλου, πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, κραυγάζουν, γιορτάζουν, αλαλάζουν. Ο Σανάτο Ιώ Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τα πλήθη που παραλυρούν κρατούν στα χέρια τους κλαδιά ελιάς, ιτιάς, μυρτιάς, φινίκων, τα σύουνε με ενθουσιασμό στο πέρασμα του λυτρωτή. Η εορταστική πομπή κατέβαινε την ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών σαν ένας χήμαρος ορμητικός, βουερός. Μπορούσες από εκεί να αγναντεύσεις την έξοχη ομορφιά της Ιερουσαλήμ. Όμως αλίμονο. Τώρα πια
δεν έχει την δόξα την παλιά, τα μεγαλεία τα λαμπρά αλλοτινών καιρών. Τώρα κοίταται ταπεινωμένη στο χώμα, τώρα στενάζει κάτω από το ζυγό σκληρών κατακτητών των Ρωμαίων. Γι' αυτό το πιο ωραίο όνειρο των Ιουδαίων ήταν η απελευθέρωσή της, η ανάδειξή της σε μια παγκόσμια πρωτεύουσα. Έλπιζαν οι Ιουδαίοι ότι ο Μεσσίας θα τους ελευθέρωνε από όλους τους εχθρούς και κάτω από το παντοδύναμο σκύπτρο του θα υπέτασε όλους τους λαούς του κόσμου. Εκείνα τα αλλαλάζοντα πλήθη έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον ελευθερωτή Μεσσία. Γι' αυτό κράβγαζαν: ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλάς εν ονόματι Κυρίου. Όμως ο Χριστός πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ όχι για να αποσύσει τον ζυγό των Ρωμαίων, αλλά για να συντρίψει τα δεσμά της αμαρτίας. Όχι για να καθίσει στο θρόνο της Ιερουσαλήμ, αλλά για να βασιλεύσει στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν θα καλέσει το λαό του σε πολεμικό συναγερμό, αλλά σε έναν πνευματικό ξεσηκωμό, σε μια αληθινή μετάνοια, σε μια επιστροφή στον Θεό των Πατέρων. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως όταν η γιορταστική πομπή έφτασε κοντά στην Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς Χριστός έκλαψε. Στη μέση του θριάμβου του θρηνεί, ενώ τα πλήθη ολόγυρά του κραυγάζουν, γιορτάζουν, αλλαλάζουν, ο Ιησούς Χριστός χύνει δάκρυα πικρά. Αλλά γιατί? Δεν κλαίει για τη σκλαβιά της Ιερουσαλήμ στο ζυγό των Ρωμαίων. Θρηνεί για τα πνευματικά δεσμά της, για την αμαρτία της, για την αποστασία της από τον ζωντανό Θεό. Θρηνεί για την τρομακτική επερχόμενη καταστροφή. Όμως αλίμονο, η καρδιά της Ιερουσαλήμ έχει σκοτιστεί, έχει σκληρινθεί. Τα δάκρυα του Ιησού δεν την δονούν και δεν τη συγκινούν. Ειδών δε την πόλην έκλαψε από αυτήν. Τι συγκλονιστικός ο θρήνος του. Μακάρι να γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον στη σημερινή ημέρα αυτά που αποβλέπουν στην ειρήνη σου, αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου. Γιατί θα έρθουν μέρες όταν οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα ολογυρά σου και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν και θα σε κατεδαφίσουν και τα τέκνα σου. Και δεν θα αφήσουν λίθον ελίθον, γιατί δεν γνώρισες τον καιρό της επίσκεψής σου. Η ημέρα της εισόδου του Χριστού στην Ιερουσαλήμ ήταν μια μέρα ανεπανάληπτη, μοναδική. Όπως το κείμενό μας την χαρακτηρίζει, ήταν η ημέρα της επίσκεψης. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που της έδινε ο Θεός να σωθεί, να επιστραφεί, να αφυπνιστεί, να μετανιώσει. Έξω από την πύλη της πόλης ο ουράνιος επισκέπτης χτυπούσε. Με άπειρη αγάπη παρακαλούσε την Ιερουσαλήμ. Τάχα θα το ανοίξει? Μάλλον θα αρνηθεί. Το αίμα του επάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Δεν πέρασαν χρόνια πολλά και ο θρήνος του Χριστού έγινε θρήνος όλου του λαού των Ιουδαίων. Η τρομερή προφητεία του επαλήθευσε απόλυτα. Οι ρωμαϊκές λεγιώνες υπό τον στρατηγό Τίτο σκόρπισαν τον όλεθρο, πολιόρκησαν την Ιερουσαλήμ, την κατέκτησαν, την κατέστρεψαν, κατέσφαξαν 1.100.000, διασκόρπισαν τους υπόλοιπους τους 4 ανέμους. Σε
Στο πέρασμα των εποχών, η ιερότερη, η ενδοξότερη πόδη κατάντησε ένα άσημο, φτωχό, μηδαμινό χωριό. Διάβηκαν κατακτητές και σκόρπισαν τον θάνατο. Οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι, οι Λατίνοι. Και όμως η ιστορία της και η πορεία της μπορούσε να είναι διαφορετική αν μετανοούσε, αν με πίστη γυρνούσε στον Θεό, αν δεχότανε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, Μεσσία, Κύριο. Η δόξα, το μεγαλείο θα την στεφάνωναν αιώνια. Η έξοχη σημερινή περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά μας ομιλεί πρώτον για την φλογερή αγάπη του Χριστού, δεύτερον για την φοβερή δικαιοσύνη του Θεού, τρίτον για την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Τα δάκρυά του για την πόλη μας ομιλούν εύγλωτα, συγκλονιστικά για την αγάπη του. Αγάπησε την Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και θρύνησε γι' αυτήν. Αγάπησε την ανθρωπότητα, γι' αυτό και έκλαψε και πόνεσε και πέθανε. Θυσίασε και θυσιάστηκε γι' αυτήν. Ποιος μπορεί να περιγράψει την αγάπη του, το βάθος της, το ύψος της, το πάθος της? Ποιος? Πριν κατεβεί στη γη, βρισκότανε στον ουρανό, στη φωτεινή αιωνιότητα, βασίλευε στο θρόνο του σύμπαντος, στην απέραντη μακαριότητα, στην ασύλληπτη δόξα. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι τον λάτρευαν, τον δόξαζαν παντοτινά. Και όμως έστρεψε το βλέμμα του προς τη γη. Είδε τον πλανήτη μας να κρέμεται στο διάστημα, να σέρνεται στην κόλαση, χαμένος, καταδικασμένος. Είδε και εσάς, είδε και μένα, δεμένους με τις αλυσίδες των παθών, φορτωμένους με τις αμαρτίες. Ειδών δε την γην, έκλαψε από αυτήν και πόνεσε και την αγάπησε και έλαβε την απόφαση της σταυρικής θυσίας. Αυτός που στόλιζε τους κόσμους των αγγέλων και των αρχαγγέλων, αυτός που πρόσταζε τους κόσμους του διαστήματος, μια νύχτα σκοτεινή της Ιουδαίας κατέβηκε στη γη μας ταπεινά. Γεννήθηκε στη Φάτνη περιφρονημένα, βυθίστηκε στην αφάνεια, εκένωσε αυτόν λαβών δούλου μορφή. Ω αγάπη αβυθομέτρητη! Έζησε σε ένα άσημο χωριό, εργάστηκε σαν μαραγκός, μάζεψε ολόγυρά του ταπεινούς ψαράδες. Δίδαξε και παρηγόρησε, ευεργέτησε και υπηρέτησε, θεράπευσε και ανάστησε. Όμως, πάντα μπροστά του υψωνόταν ο σταυρός. Ήρθε στη γη για να πεθάνει. Πόσο φρικτά τα πάθη του. Η αγωνία της Γεθσημανή, το φίλημα του προδότη, το ράπισμα του δούλου, η άρνηση του Πέτρου, η δίκη των αρχιερέων, η καταδίκη του Πιλάτου, τα οριόμενα πλήθη, οι αγρίκοι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι εμπεθμοί, οι σαρκασμοί, οι μαστιγώσεις, οι ατιμώσεις, οι ταπεινώσεις. Η οδυνηρή πορεία του προς το Γολγοθά, το ακάμφινο στεφάνι, η δίψα, ο πόνος, ο θάνατος. Τι βάθος, τι ύψος, τι πάθος αγάπης! Μυριάδες άγγελοι και αρχάγγελοι πετούσαν ολογυρά του εκεί στο σταυρό. Μπορούσαν με ένα νεύμα του Χριστού να σαρώσουν, να θανατώσουν τα οριόμενα πλήθη. Μπορούσαν. Αλλά ο Χριστός σιωπούσε. Πονούσε, υπέμενε και σιωπούσε. Επάνω στο σταυρό δεν τον κρατούσαν τα καρφιά, αλλά η άπειρη αγάπη του για σένα, για μένα. Από το ύψος του σταυρού, την ώρα της υπέρτατης αγωνίας, έστρεψε το βλέμμα του και είδε την Ιερουσαλήμ. Είδε την ανθρωπότητα. Είδε σένα, είδε μένα.
και έκλαψε και πόνεσε και έχισε το πολύτιμο του αίμα και πέθανε. Όμως ασύγκριτα φρικτότερα από τα σωματικά παθήματα του Χριστού ήταν τα ψυχικά, ήταν τα ηθικά. Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να εννοήσει και να διθομετρήσει τον πόνο που δοκίμασε ο Χριστός όταν ο ουράνιος πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του, όταν φώναξε «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Κανένας ποτέ δεν θα μπορέσει να εννοήσει και να διθομετρήσει την θλίψη που δοκίμασε ο Χριστός όταν φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, τις δικές σου, τις δικές μου αμαρτίες. Αυτός που δεν γνώρισε αμαρτία έγινε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Οι στενοχώριες του Άδη, οι θλίψεις της κόλασης που άξιζαν σε μένα συσσωρεύτηκαν επάνω στον σωτήρα μου και εγώ λυτρώθηκα. Η φλογερή αγάπη του τον έφερε από τον ουρανό στη γη και τον οδήγησε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Και τώρα με τα μάτια δακρυσμένα οικετεύει, θρηνεί. Τι συγκλονιστικός ο θρήνος του Κυρίου. Μακάρι να γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον σήμερα αυτά που αποβλέπουν στην ειρήνη σου. Έλθουν δύσκολοι καιροί. Αναρωτιέμαι, μήπως ο θρήνος του Χριστού αντυχεί αυτό το πρωινό και για την πόλη μας και για το έθνος μας, για τη χριστιανική Ευρώπη που απέρριψε το Ευαγγέλιο, μήπως? Αναρωτιέμαι, μήπως ο θρήνος του Κυρίου αντυχεί αυτό το πρωινό και για σένα, μήπως? Πόσες φορές θέλησε να σε σώσει, να σε λυτρώσει, να σε σκεπάσει με την αγάπη του, να σε καλύψει με το έλεος του, να σε συγχωρήσει. Πόσες φορές αλήθεια, πόσες φορές σε έφερε εδώ, πόσες? Και εσύ δεν θέλησες. Ποιος το ξέρει? Μπορεί αυτό το πρωινό να είναι η τελευταία ευκαιρία σου. Ποιος το ξέρει? Μέχρι πότε η άπειρη αγάπη θα χτυπά την πόρτα της καρδιάς σου? Μέχρι πότε? Μέχρι πότε ο Χριστός θα σε παρακαλεί? Μέχρι πότε? Ο κίνδυνος είναι θανάσιμος. Αύριο νου σου μπορεί να σκοτιστεί, η καρδιά σου μπορεί να σκληρυνθεί. Οι αλήθειες, οι ένδοξες που σήμερα λάμπουν μπροστά σου, αύριο μπορεί να αμαυρωθούν. Αύριο, ποιος το ξέρει, μπορεί να βρεθεί στην αιωνιότητα. Η έξοχη σημερινή περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά μας ομιλεί για την φλογερή αγάπη του Χριστού, αλλά και για την φοβερή δικαιοσύνη του Θεού. Η Ιερουσαλήμ, αν και κατήχε θέση ζηλευτή, μοναδική, απαράμιλη στην καρδιά του Θεού, στα αιώνια σχέδιά του, τιμωρήθηκε αυστηρά, αμήδικτα, γιατί αμάρτησε, ασέβησε, αποστάτησε, απέρριψε τον λυτρωτή. Δεν τη λογάριασε ο Θεός, την τιμώρησε. Της πρόσφερε τον Υιόν του και αυτή τον αρνήθηκε, τον καταδίκασε, τον σταύρωσε. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Σήμερα η αγκαλιά του Θεού είναι ολάνυχτη. Σήμερα με τα μάτια δακρυσμένα ο Χριστός παρακαλεί την ανθρωπότητα να επιστρέψει, να ανανύψει, να μετανιώσει. Αλλά μέχρι πότε? Φοβούμε πολύ. Αυτή η παγερή αδιαφορία, η απιστία, η αθεία, ο υλισμός, ο ειδονισμός, ο μηδενισμός του καιρού μας, φοβούμε μήπως επισύρουν την δίκαιη κρίση του Κυρίου.
Σήμερα την ανθρωπότητα βασανίζουν φρικτοί εφιάλτες. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, ο υπερπληθυσμός, η ανεργία, η ανασφάλεια, η βία, η τρομοκρατία, η αγωνία. Πόσες αιτίες εντάσσεων, πόσες αιστείες σειράξεων, πόσες πηγές αγωνίας, πόσες πληγές που αιμορροούν στο σώμα της ανθρωπότητας. Τα προβλήματα αντί να επιλύονται περιπλέκονται και οι προσδοκίες των ανθρώπων διαψεύδονται. Λίγα χρόνια πριν το Τσέρνομπιλ, μετά το AIDS και στις μέρες μας οι τρελές αγελάδες. Φοβούμε μήπως όλα αυτά είναι προμηνύματα της επερχόμενης κρίσης. Η Αγία Γραφή ομιλεί για τη μεγάλη θλίψη που θα καλύψει την Ευρώπη και ολόκληρη την γη. Η Αγία Γραφή προλέγει τον ερχομό του Αντιχρίστου, περιγράφει τα επερχόμενα δεινά που θα επακολουθήσουν την βασιλεία του. Ω, να μπορούσα αυτό το πρωινό με τα δάκρυα του Χριστού στα μάτια μου να προειδοποιήσω την πατρίδα μου, να προειδοποιήσω τον καθένα για τα τρομερά επερχόμενα δεινά πάνω στην ανθρωπότητα. Μια ανθρωπότητα που απέρριψε τον Χριστό και ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Αντίχριστο. Όμως, μέσα στο φόβο και την αγωνία των καιρών μας, στην καρδιά των λυτρωμένων ανθίζει η πιο ωραία προσδοκία. Η προσδοκία του ερχόμενου λυτρωτή. Ο Ιησούς Χριστός θα ξανάλθει. Θα έρθει με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν. Δε χάθηκαν τα αγαπητά μας πρόσωπα, θα τα δούμε ξανά. Νέα, ωραία, ντυμένα την δόξα του ουρανού. Και όλοι μαζί, νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα αρπαγούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα. Τώρα στον ουρανό έχω ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Τώρα ο ουρανός είναι ασύγκριτα πιο οικείος και πιο αγαπητός για μένα. Πόσο συχνά η σκέψη πετά στον ουρανό και η καρδιά μου τον νοσταλγεί. Όλοι έχουμε πρόσωπα αγαπητά. Άλλος παιδιά, άλλος γονείς. Εκεί θα σμίξουμε ξανά. Στην δόξα, στο φως, στην αιώνια χαρά. Νοσταλγεί στον ουρανό. Είναι η πατρίδα μας. Είναι η πιο ωραία ελπίδα της καρδιάς μας. Κι όλοι μαζί, λυτρωμένοι, μεταμορφωμένοι και ένδοξοι, θα κατέβουμε με τον Χριστό. Τι προσδοκία, τι μέλλον, τι ελπίδα. Η σημερινή έξοχη περικοπή του Ευαγγελιστή Λουκά στη σκοτεινιά των καιρών μας σκορπίζει το φως της ελπίδας. Ας ξαναδούμε μαζί εκείνη την σαγηνευτική σκηνή που ξετυλίχθηκε στην ανατολική πλευρά του όρους των ελαιών. Ο Ιησούς Χριστός, πράος και ταπεινός, καθήμενος επί όνου, πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα και μια τρικυμισμένη λαοθάλασσα τον συνοδεύει. Οι μαθητές του, οι θαυμαστές του, κραυγάζουν, αλαλάζουν, σύουν κλαδιά Ελλάς, Ιτιάς, Μυρτιάς, Φινίκων. Αυτή η ταπεινή είσοδο του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ είναι μια αμυδρή εικόνα της ένδοξης, της θριαμβικής εισόδου του στην Ιερουσαλήμ στα τέλη των καιρών. Η Αγία Γραφή προλέγει ότι στην δεύτερη του παρουσία ο Χριστός θα έλθει στη γη ένδοξος, θριαμβευτής. Και τα πόδια του θα σταθούν επί του όρους των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θα σχιστεί στη μέση και θα σχηματιστεί μια τεράστια κοιλάδα προς Δυσμάς και προς Ανατολάς. Ο προφήτης του Κυρίου προφητεύει, ο Κύριος θα έλθει και μετ' αυτού πάντες οι Άγιοι αυτού θα έλθει.
στα τέλη των καιρών, μια άλλη γιορταστική πομπή θα ξεκινήσει από την ανατολική πλευρά του όρους των Ελαιών, θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ. Μια εορταστική πομπή ασύγκριτα ενδοξότερη και μεγαλειωδέστερη από τούτη που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σε αυτήν θα συμμετέχουν άγγελοι, αρχάγγελοι, οι λυτρωμένοι του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός θα υπέβει επί ύπου λευκού και πάνω στο κεφάλι του διαδήματα πολλά. Τα μάτια του θα είναι φλογερά και πάνω στο μυρό του και πάνω στο ημάτιό του θα έχει γραμμένο όνομα Βασιλεύς Βασιλέων, Κύριος Κυρίων. Θα κατευθυνθεί από την ανατολική πλευρά, από την πύλη τη χρυσή προς το ναό. Αυτή η πύλη στους αιώνες παρέμεινε κλειστή, αναμένει τον Μεσσία, τον Ελευθερωτή να ξανάλθει. Στην Ιερουσαλήμ θα υψωθεί ο θρόνος του Κυρίου και η βασιλεία του θα απλωθεί σε όλη τη γη. Μια βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης, ευημερίας και ευτυχίας. Τότε των αιώνων τα πιο ωραία όνειρα θα υλοποιηθούν. Τότε τα έθνη θα ζουν ειρηνικά δίχως σύνορα. Τότε θα εκλείψει η βία, η αδικία, ο πόλεμος. Τότε θα συγγίσουν οι κραυγές του πόνου, οι θρήνοι, οι ολολιγμοί. Τότε θα είναι όλα ωραία, ιδανικά, καθώς θα τα φωτίζει το εξαίσιο φως του Χριστού. Τι ελπίδα, τι μέλλον, τι προσδοκία! Όσοι δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό προσωπικό μας λυτρωτή με πίστη, με μετάνοια, σκεπαζόμαστε από την φλογερή αγάπη Του. Δεν φοβόμαστε την φλογερή δικαιοσύνη του Θεού και προσδοκούμε την παγκόσμια βασιλεία του Κυρίου. Τι και αν η κατάσταση ολογυρά μας γίνεται ζωφερή, μέσα στην καρδιά μας έχουμε αισιοδοξία, μέσα στην ψυχή μας λάμπει φως, φως. Δεν φοβούμαστε τις δυσίωνες προοπτικές των σοφών, γιατί εμπιστευόμαστε στον Χριστό. Δεν φοβούμαστε τα προβλήματα, τα ακαθόδη, την ανεργία, την βία, την τρομοκρατία του καιρού μας, γιατί εμπιστευόμαστε στον Χριστό. Δεν φοβούμαστε τις τρελές αγελάδες, γιατί εμπιστευόμαστε στον Χριστό. Η φλογερή αγάπη του μας σκεπάζει. Ο ίδιος ρωτά, μπορεί μια γυναίκα να λησμονήσει το παιδί της που θυλάζει? Είναι δυνατόν να μην το ελεήσει? Μπορεί! Και αν αυτή το λησμονήσει, εγώ δεν θα σε λησμονήσω. Να! Στις παλάμες μου σε ζωγράφισα. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Μη τρομάζεις, εγώ είμαι ο Θεός σου. Φοβάσαι αυτό το πρωί? Έχεις άγχος στην καρδιά σου? Έχεις κάποιο πρόβλημα, μια στενοχώρια? Ο Χριστός που σε αγαπά απέραντα σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, είσαι δικός μου. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, θα είμαι μαζί σου. Όταν δια των ποταμών, δεν θα πλημμυρίσουν επί σε. Όταν περπατάς μέσα στη φωτιά της στενοχώριας και της δοκιμασίας, δεν θα καείς. Η φλόγα δεν θα εξαφθεί εναντίον σου, γιατί εγώ κρατώ το δεξί σου το χέρι, εγώ σε οδηγώ, εγώ σε προστατεύω. Η φλογερή αγάπη του μας σκεπάζει. Η τρομερή δικαιοσύνη του Θεού δεν μας τρομάζει. Γιατί? Γιατί συμφιλιωθήκαμε μαζί του με το αίμα του Σταυρού. Κάποτε απλώσαμε το χέρι μας και αγγίξαμε το χέρι του Θεού. Τώρα είμαστε παιδιά του. Δεν μας δόθηκε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά, Πατέρα. Η φλογερή αγάπη του μας σκεπάζει. Η φοβερή δικαιοσύνη του Θεού δεν μας τρομάζει και μέσα στην καρδιά μας ανθίζει η πιο ωραία προσδοκία,
η προσδοκία του ερχόμενου βασιλιά. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, εν ονόματι εκείνης της αγάπης που σε κοιτάζει με δακρυσμένα μάτια, μη σκληρύνεσαι. Πάψε να διαφορείς. Πάψε να αμελείς. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστό. Με πίστη, με μετάνοια, δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτής και θα σωθείς. Θα αναγεννηθείς. Η φλογερή αγάπη του θα σε σκεπάσει. Η φοβερή δικαιοσύνη του Θεού δεν θα σε τρομάζει πια. Και μέσα σου θα ανθίζει η πιο εξαίσια ελπίδα. Η ελπίδα του ερχόμενου βασιλιά. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν. Να κλείσουμε ψάλλοντας τον ωραίο ύμνο «Έρχεται ο Κύριος ημών». Είναι ο ύμνος 341. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι να ψάλλουμε τον ύμνο αυτό.

Ω αγαπημένε μας πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε δοξολογούμε με όλη την καρδιά μας για την φλογερή αγάπη σου. Σε έφερε από τον ουρανό στη γη, σε οδήγησε στο σταυρό και ποτέ δεν εξαντλήθηκε. Σήμερα παρακαλείς, με μάτια δακρυσμένα παρακαλείς τον άνθρωπο να επιστρέψει. Ω Κύριε, ας γίνει γνωστή η σωτηρία σου ευρύτερα σε πολλές καρδιές, σε αυτή την αίθουσα και στην πόλη μας και στην πατρίδα μας. Πατέρα ουράνιε, ελέησε την πόλη μας, ελέησε την πατρίδα μας, ελέησε την χριστιανική Ευρώπη, ελέησε τον κόσμο. Πριν ξεσπάσει η μεγάλη θλίψη, δώσε ευκαιρίες, αμέτρητες ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Το μήνυμα της φλογερής αγάπης του Χριστού παντού να αντιχύσει. Πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί μέσα στην καρδιά μας ανθίζει η πιο ωραία προσδοκία. Καθώς τα σύννεφα συσσωρεύονται στους ορίζοντες και ο ουρανός σκοτεινιάζει, μέσα στην καρδιά μας λάμπει φως. Και εδώ στη γη θα είσαι μαζί μας. Η αγάπη θα μας σκεπάζει, αλλά και το μέλλον να ταινίζουμε αισιόδοξα. Εδώ στη γη δεν θα μας αφήσεις ποτέ, ούτε θα μας εγκαταλείψεις, αλλά και το μέλλον μας είναι λαμπρό, εκτυφλωτικά λαμπρό. Περιμένουμε το λυτρωτή. Ω, ετοίμασε τον καθένα μας. Δώσε σε όλους μας τον έλεγχό σου, σε όλη την εκκλησία σου. Ο καθένας μας να αναρωτηθεί αν είναι έτοιμος να συναντήσει τον Κύριο, να βρεθεί στη δόξα, στην παρουσία του. Θεέ μας, τους ελέγχους σου ζητάμε αυτό το πρωινό. Εντονότατο τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος περί αμαρτίας, για να ετοιμαστούμε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τον Κύριό μας. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον λυτρωτή μας, τον Κύριό μας, τον Σωτήρα, τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, στον Πατέρα Θεό, στο Άγιο Πνεύμα επίσης, ανήκει η λατρεία, η προσκύνηση, η τιμή, ο έπαινος και η δόξα. Κύριέ μας, αυτό ήρθαμε σήμερα το πρωί να κάνουμε εδώ. Μη γέννητο, κάπου αλλού να είναι έστω μια σκέψη από όλη τούτη την ώρα. Σε παρακαλούμε θερμά να δεχτείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Να σε ευχαριστήσουμε, ήρθαμε Κύριέ μας, γιατί μας αγάπησες με αγάπη αιώνια. Οποία η αγάπη σου, Κύριέ μας, εμάς τους βλάστημους, τους ασεβέστατους, τους αμαρτωλούς, τους χαμένους, τους εχθρούς σου, μας αγάπησες τόσο ώστε να θυσιάσεις τον Ιησού Χριστό, το Γιο σου το μονογενή, στο Σταυρό του Γολγοθά. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνει σήμερα το πρωί να είσαι εδώ μεταξύ μας. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνεις, ότι ανάμεσά μας είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, κατά τον Λόγο του τον αψευδή. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες. Σε ευχαριστούμε γιατί το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα μας και μένει μέσα μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί πιστεύουμε ότι έχεις ετοιμάσει ένα τραπέζι και σήμερα το πρωί για τις ψυχές μας, για τα πνεύματά μας. Παρακαλούμε, βοήθησέ μας να το χορτάσουμε, να το απολαύσουμε, να χαρούμε στην παρουσία σου, να γεμίσουμε από το Άγιο Πνεύμα. Μίλησέ μας από τον αιώνιο Λόγο σου, Κύριε. Εσύ ξέρεις του καθενός την ανάγκη. Εσύ ξέρεις τα βάρη μας, τις στενοχώριες μας, τους πειρασμούς μας. Τα ξέρεις όλα, Κύριέ μας. Ανοίγουμε τις καρδιές μας σε σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας και να μας ευλογήσεις. Τίμησέ μας μέσα από το Λόγο σου αυτή την ημέρα. Μέρα που ο Κύριος μας έκλαψε πάνω από την Ιερουσαλήμ και αναντήρητα πάνω από όλο τούτο τον κόσμο το σημερινό, που επιμένει να οδεύει προς την αυτοκαταστροφή του και τον αιώνιο όλεθρό του. Και ζητούμε το έλεος εμείς, Κυρία μας, άκουσε την προσευχή μας και για τον τόπο μας ιδιαίτερα. Ευλόγησε τις εκκλησίες σου και ζωοποίησέ τες και εδώ σε μας. Χάρισέ μας τις ευλογίες σου άφθονες, στο όνομα του Χριστού και εν πνεύματι Αγίου. Αμήν. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταθήτα, Λουκάς Ιωταθήτα, 28 έως 47. 28 έως 47. 925 σελίδα. Και υπόν ταύτα προεχώρη αναβαίνον εις Ιεροσόλυμα και ως επλησίασεν εις Βηθφαγή και Βηθανίαν προς το όρος το καλούμενον ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών αυτού υπόν. Υπάγεται εις την κατένα δικόμην εις την οποία εμβαίνονται στελετε ευρύ πολλάριων δεδεμένων επί του οποίου ουδής άνθρωπος εκάθισε ποτέ. Λύσατε αυτό και φέρετε. Και εάν τη σας ερωτήσει διατηλείεται αυτό, ούτω θέλετε ειδή προς αυτόν, ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Υπήγαν δε οι απεσταλμένοι και έβρον καθώς είπε προς αυτούς. Και ενώ έλειον το πολάριον, είπον προς αυτούς οι Κύριοι αυτού, διατηλείεται το πολάριον, είδε είπον, ο Κύριος έχει χρίαν αυτού. Και έφεραν αυτό προς τον Ιησούν.

και ρίψαντες επί το πολλάριον τα ημάτια αυτών επεκάθισαν τον Ιησούν, ενώ δε επορεύετο υπέστρεμον τα ημάτια αυτών εις την οδόν. Και ότε επλησίαζεν ήδη εις την κατάβαση του όρους των ελαιών, ήρχισαν άπαντο πλήθος των μαθητών χαίροντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και την μέση των Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν «Διδάσκαλε, επίπληξον τους μαθητάς σου». Και αποκριθείς είπε προς αυτούς «Σας λέγω ότι αν ούτη σιωπήσωσιν, ηλίθι θέλουσι φωνάξει». Και ότε επλησίασεν ειδών την πόλην έκλαψεν επ' αυτήν λέγον «Ήθε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη τα προς ειρήνην σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί ημέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν σηκάμι χαρακώματα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν σε αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισα στον καιρόν της επισκέψεώς σου». Και εις ελθόν εις το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας λέγον προς αυτούς «Είναι και γραμμένον, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστόν». Και δίδασκε καθημέραν εν το ιερό, οι δε αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πας ο λαός ή το προσιλωμένος εις το να ακούει αυτόν. Και Ρωμαίους Ιωταβήτα 1. Επιστολή προς Ρωμαίους Ιωταβήτα 1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, Αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Παρακαλώ να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον ύμνο 144. 144. Οποίον έργον έκαμε ο Ιησούς για μένα, εις τον Σταυρόν ανέβηκε και πλήρωσε με αίμα.

οποίον έργων έκανε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο νη στίγμα χωρία 7 και 8 θα διακηρύξει για τον Θεό, για λογαριασμό του Θεού. Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Αλλά δεν πέρασαν μερικές δεκαετίες τόσο γρήγορα θα γράψει ο Ισαΐας 750 χρόνια ο ένας, γύρω στο 600 ο άλλος. Τον οίκο μου τον καταντήσατε σπήλε ολισθών. Σπήλε ολισθών έγινε ήθη το όνομά μου. Αλλά ήρθε ο καιρός αυτός ο οίκος να καθαριστεί από όλες τις ακαθαρσίες. Από τους Φαρισαίους, από τους αρχιερείς, από εκείνον τον ασεβή λαό, και τι λέω, και από τις πέτρες ακόμη, τις μολυσμένες, από το εμπόριο, από την αμαρτία, από την ασέβεια αυτού του λαού. Είναι γνωστό ότι το 70 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας της Ρώμης Τίτο δεν άφησαν οι λεγεωνάριοι του λίθον απάνω σε λίθον. Γκρεμίστηκε ολότελα. Και από τότε αυτός ο λαός δεν έχει εστία λατρείας. Δεν έχει θυσιαστήριο. Δεν έχει βωμό. Επειδή δεν εγνώρισε τον καιρό της επισκέψεώς του. Είναι συμβολική η χειρονομία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς όλες τις κατευθύνσεις. Θέλει να καθαριστεί ο ναός σε κάθε έννοια και σε κάθε πλευρά του. Δεν θα ξαναμπεί πλέον σε ναό χειροποίητο. Δεν θα ξαναπροσφέρει τριγόνια και περιστέρια και ζώα για προσφορά. Θα προσφέρει ο ίδιος τον εαυτό του θυσία μοναδική εκεί στο σταυρό του Γολγοθά, κάτω από τον ουράνιο θόλο, κάτω από τα βλέμματα του ουράνιου πατέρα. Θα γίνει αυτός κατάρα για λογαριασμό όλων μας. Εκείνος ο ναός είναι μολυσμένος και την Άγια Παρουσία του Ιησού Χριστού δεν μπορεί να χωρέσει. Δεν μπορεί άλλο πια να σταθεί μέσα σε αυτόν τον ναό. Είναι απεριμένος. Τον απορρίπτουν, τον αρνούνται, τον χλεβάζουν, τον εξοντώνουν. Και έρχεται η σειρά του συμβολικά τώρα για να ακολουθήσει αργότερα η κρίση του επάνω τους. Να καθαρίσει αυτόν τον ναό στον οποίο έπρεπε να προσφέρεται λατρεία και προσφορά καθαρή, από καρδιές καθαρές, από χίλια Άγια, από ψυχές καθαρισμένες, στην υπακοή στο θέλημα του Θεού, με πίστη στον αιώνιο και αψευδή λόγο του Θεού. Από εκεί και μετά θα προσφέρεται λατρεία ζωντανή, προσφορά και θυσία στον Θεό, Άγια και καθαρή. Αλλά έπρεπε πρώτα αυτός να πάθει για να προσφέρει τον εαυτό του τύπο, πρότυπο προς μίμηση, αλλά και να κάνει τον εαυτό του βάση, έδαφος, δρόμο.

δρόμο απάνω στον οποίο οι άνθρωποι, οι ψυχές, οι γνήσιοι λατρευτές του Κυρίου θα ακουμπούσαν και θα περπατούσαν στην υπόλοιπη ζωή και στην πορεία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, και θα διακηρύξει: υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι κι αυτοί αγιασμένοι εν διαλυθεία. Ιωάννης Ιωταζήτα 19. Έπρεπε εις αυτόν δια του οποίου έγιναν τα πάντα και δια του οποίου είναι τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούσιους στον Θεό, έπρεπε να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Βλέπετε ότι ο Χριστός δεν έζησε μόνο μια ζωή Άγια, αλλά και αυτή την Άγια ζωή την κατέθεσε εκεί στο Σταυρό, λύτρο αντίπολων. Η τελευταία πράξη της Άγιας ζωής του Ιησού Χριστού σφραγίζεται με τον ίδιο του τον θάνατο, για να μπορεί να πει: χαλάσατε τον ναόν τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ναός, ο θήτης και το θύμα. Χαλάσατε τον ναόν τούτον, τον ναό του σώματος εννοούσε. Ο Χριστός είναι ο ναός μέσα στον οποίο κατοικεί, ενώ είναι Υιός ανθρώπου, το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα σε ένα σώμα, μέσα σε έναν άνθρωπο κατοικεί ο Θεός και τον έχει ναό του. Είναι θήτης, διότι λέει: εγώ βάζω, εγώ ο ίδιος ουδής αφαιρεί την ψυχήν μου απ' εμού. Εγώ βάζω την ψυχήν μου, τον ίδιο τον εαυτό μου, ολόκληρο το είναι μου, θήτης και θύμα. Θυσιάζει τον ίδιο τον εαυτό του για χάρη μας, για λογαριασμό μας. Και δεν είναι ότι μόνο το εσωτερικό του θυσίασε ο Χριστός, ώστε να μπορεί να πει κανείς: πράγματι έζησε Άγια. Δεν έβγαλε από μέσα του καμιά άσχημη κουβέντα, δεν εξεδήλωσε καμιά επιθυμία, δεν ήτανε μια παθητική παρουσία η παρουσία του Ιησού Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, και μια θετική προσφορά, μια ζωντανή θυσία, μια ενεργής προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος διήρχεται ευεργετών και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια, και το ίδιο του το σώμα δηλαδή, όχι μόνο την ψυχή του και το πνεύμα του, αλλά και αυτό το σώμα του, όσο ζούσε δεν ήταν παρά θυσία και προσφορά στην υπηρεσία του Θεού, δεν ήταν παρά μια λογική λατρεία, μια προσφορά στην υπηρεσία του Θεού για την σωτηρία των ανθρώπων, η οποία κορυφώνεται απάνω στο θυσιαστήριο, όπως είπαμε, στο Γολγοθά, στο Σταυρό. Καθαγιασμένη καρδιά, ψυχή και ένα Άγιο, απέραντα Άγιο και αυτό το σώμα, επισφαγή, όχι ζώσα θυσία, όπως παραγγέλει να είναι η δική μας προσφορά, το δικό μας το σώμα, θα εξηγηθούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά ο άνθρωπος είναι ομοίωσης του Χριστού, είναι εικόνα του Θεού, είναι και αυτός μια τρισυπόστατη προσωπικότητα, είναι και αυτός ένας δέκτης του Θεού, είναι φτιαγμένος για να δέχεται τον Θεό, για να κατοικεί, να φιλοξενεί, να ενοικεί μέσα του ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο ναός του Θεού. Είναι γνωστό από το λόγο του Κυρίου: «Σεις είστε ναός Θεού ζώντος», κάπως είπε η Γραφή. Δεν είναι αυτή θεωρία ανθρώπινη, αλλά είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, όχι σε κάθε άνθρωπο βεβαίως, αλλά στον άνθρωπο που μετανόησε για τις αμαρτίες του, που πίστεψε με την καρδιά του στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρέδωσε την ψυχή του και τον εαυτό του τον ίδιο, το είναι του και το σώμα του στη διάθεση του Αγίου Πνεύματος, να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος φορέας του Θεού, να είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.
να μπορεί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο να δέχεται ο Θεός μέσα από την καρδιά του προσφορά και θυσία, να μπορεί ο άνθρωπος να είναι παράλληλα θήτης, να θυσιάζει με τη θέλησή του, με καμία βία, με κανένα ζόρι, καμιά υποχρέωση, πίεση έξωθεν ή δεν ξέρω από ποιες καταστάσεις, να είναι γιατί το θέλει ο άνθρωπος, έτσι όπως έκαμε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν τον ανάγκασε ο ουράνιος Πατέρας, μόνο που φαίνεται ότι τον έστειλε ο Πατέρας, αλλά ξέρουμε ότι πριν ακουστεί ο λόγος του Πατέρα να πάει, είπε ο ίδιος ο Κύριος πρώτα, εγώ είμαι, ιδού εγώ, να με, πρόθυμος να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου. Και ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ίδιος, αν θέλει να είναι θήτης του εαυτού του, αν θέλει να προσφέρει το εσωτερικό του, την ψυχή του, την καρδιά του, τη θέλησή του, εάν θέλει και το ίδιο του το σώμα να το προσφέρει θυσία στον Θεό, λατρεία στον Θεό, στη διάθεση του Θεού για την υπηρεσία του και για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για τον Ευαγγελισμό, για να ακούσουμε οι αθάνατες ψυχές που μας περιβάλλουν, δεν υπάρχει τρόπος να βιαστεί η ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει, αντιγράφει και σε αυτόν τον Θεό, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Ο Ων θα πει, εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι. Αυτό ισχύει για τον Θεό, το ίδιο ισχύει και για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει, και εγώ δεν είμαι εικόνα του Θεού, δεν έχω στοιχεία του Θεού μέσα μου, δεν έχω την ελευθερία που έχει ο Θεός. Βεβαίως την έχω και σίγουρα την έχει, και τον βλέπουμε κάθε μέρα να εκδηλώνεται, να κάνει δηλαδή πάνω τι θέλει αυτός. Ο Θεός τον άφησε ελεύθερο. Βεβαίως η αγάπη, η απέραντη αγάπη του Θεού ενδιαφέρεται ώστε να τον κυκλώσει, να τον φέρει σε συνέστηση, να τον φέρει στα νερά του, για να μην χαθεί μέσα στην αμαρτία. Αλλά σε τελευταία ανάλυση, ο άνθρωπος κάνει το δικό του, θυσιάζει τον εαυτό του ή στα είδωλα ή στο εγώ του ή στη σάρκα του ή στις δικές του επιθυμίες και επιδιώξεις, στα όνειρά του, εκεί που έχει τον θησαυρό του, εκεί τοποθετεί και την καρδιά του, είναι αυτό που θέλει αυτός. Δεν μπορείς να του πεις όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις, δεν μπορείς να του το πεις. Γεννήθηκαν φοβερά ολοκληρωτικά καθεστώτα σε όλη την ιστορία του κόσμου, αυτή είναι η ιστορία του κόσμου, σε όλο το μήκος, τα μήκη και πλάτη της γης, κάθε τόσο, κάθε μέρα, δικτατορίες, επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις, οι μεν για να καταστήλουν τους δε, την επαναστατικότητα των δε. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, και όταν είναι ελεύθερος δεν ξέρει τι κάνει, και έρχονται άλλοι να του περιορίσουν την ελευθερία του. Και χωρίς Χριστό, αδελφοί μου, κοιτάξτε πώς κινείται αυτή η ανθρώπινη ελευθερία. Τι θα πει να είναι ο άνθρωπος θήτης, πού θυσιάζει τον εαυτό του? Λέει ο Παύλος, στα δαιμόνια θυσιάζουν αυτοί που θυσιάζουν χωρίς Χριστό. Όχι μόνο κάτι έξω από τον εαυτό του, κάποια πρόβατα, κάποια βόδια, κάποια ζώα, αλλά θυσιάζουν τον ίδιο τον εαυτό τους προηγουμένως. Γιατί για να πας να κάνεις αυτές τις θυσίες τα είδωλα, πρέπει να είσαι, να ανήκεις στον διάβολο, να είσαι πουλημένος στον διάβολο. Και οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή τη χριστιανική, σε τόπους χριστιανικούς, πέστε μου, κάνω λάθος όταν ισχυρίζομαι και εγώ και εσείς το ίδιο ξέρω, πιστεύετε και κάνετε, όταν ισχυριζόμαστε ότι θυσιάζουν στα δαιμόνια, είναι λάθος μας, είναι εσφαλμένη η αντίληψή μας? Όχι, όχι. Ο Χριστός δεν έχει καμία θέση στη ζωή των ανθρώπων. Δεν ακούς, προχθές είδα εκεί πέρα σχήματα και πράγματα να κρεμάνε, να δένονται, λουριά, πράγματα, να φοράνε από ένα και άλλο ένα παραπάνω, και πιο χρυσό το παραέξω και πιο χρυσό το απαραπέξω, και να κρεμάνε από εδώ και ένα και δύο και τρία. Υπόσταν τα παιδιά του Πειραιά, στα δαιμόνια θυσιάζουν. Πόσο κακή χρήση της ελευθερίας του κάνει ο άνθρωπος.
Και αυτό η ενέργειά του αυτή, η κακή χρήση της ελευθερίας, δεν μπορεί παρά να έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες οπωσδήποτε. Άμεσες συνέπειες για την ψυχή του, για τη ζωή του, για την οικογένειά του, το περιβάλλον του, τις κοινωνίες τους. Οι άνθρωποι αυτοκαταστρέφονται. Ενώ ο Κύριος μας έδωσε τον εαυτό του τύπο, υπογραμμό. Πώς πρέπει να ζούμε, να θυσιάζουμε όχι σε εκείνη την περιοχή της ζωής, αλλά να θυσιάζουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας, το είναι μας, το χρόνο μας, κάθε τι που είμαστε και έχουμε, θυσία και προσφορά στον Θεό, όπως έκαμε εκείνος. Όλο του το περπάτημα ήταν μια θυσία, μια προσφορά στον Θεό. Στο τέλος και εκείνο το σώμα του το προσέφερε σαν την τελευταία του πνοή. Ό,τι είχε, το τελευταίο που διέθετε, το σώμα, το θυσίασε στον Θεό. Για να είναι και αυτό απάνω στο θυσιαστήριο. Αν και ήτανε και το σώμα του Χριστού ολόκληρο σε όλη του την πορεία, την 33χρονη πορεία του στο θυσιαστήριο, αλλά είναι συμβολική, πέστε την, δεν είναι συμβολική τη λέω, αλλά είναι μια πράξη που δείχνει το ολοκλήρωμα της προσφοράς, το ολοκαύτωμα, να καεί ολόκληρος, να μην μείνει απολύτως τίποτε έξω από τον βωμό, από το θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού. Έτσι και εμείς σαν ναός του Θεού του ζωντανού καλούμεθα να θυσιάσουμε τους εαυτούς μας. Αυτοδιαχειριζόμαστε τη ζωή μας και θα θυμηθούμε κάπως αφορία από το λόγο του Κυρίου, γιατί είμαστε, μην ξεχνάμε, στον καθαρισμό του ναού. Ο Κύριος μας έφτιαξε ο ίδιος φραγγέλιο, βούρδουλα, και μπήκε στο ναό και τον καθάρισε από όλους αυτούς τους εμπόρους και εκείνους που φαινόντουσαν, που φωνάζανε για την πραμάτια τους, τους αργυραμιβούς, αλλά και εκείνους που ήταν πίσω, που, πως λένε σήμερα, που παίρνανε τις μίζες, οι αρχιερείς, αυτοί παίρνανε τις μίζες και είχαν πάσει τους εμπόρους μέσα στο ναό. Ο Κύριος μας θυμίζει ότι πρέπει όλα όσα προσβάλλουν την άγια, την φοβερή του προσωπικότητα, να καθαριστούν, να φύγουν από μέσα μας. Θυμηθείτε εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μερικά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Για κοιτάξτε μερικά πράγματα. Ρωμαίους Α. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί, γνωρίσαντε στον Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεό, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφία, μωράνθησαν και άλλαξαν την δόξα του αφάτου Θεού, ισομοίωμα εικόνος φταρτού ανθρώπου και παιδινών και τετραπόδων και ερπετών. Ο Θεός κατάντησε είδωλο, έγιναν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι. Και παρακάτω 28 έως 32, και καθώς απεδοκίμασαν τον αέχο στην επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον ούν, ώστε να πράττωσι τα μη προέποντα πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, όχι μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούσι εις τους πράττοντας. Θυμηθείτε ακόμη στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου πράγματα από τα οποία πρέπει να καθαριστεί και από τη δική μας τη ζωή κάθε ενδεχόμενη ρίζα, γιατί περπατήσαμε κι εμείς σχεδόν σε όλα από αυτά. Όλη η αμαρτία του κόσμου μπορεί να συναντηθεί και να ευρεθεί μέσα στον ίδιο άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο. Γαλάτας κεφάλαιο 5. Ο Θεός θέλει να καθαρίσει τη ζωή μας. Φανερά τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία,
έχθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προείπων, σας προλέγω καθώς και προείπων, ότι οι ταυτοί αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Και υπάρχουν τόσα πολλά ακόμη. Ας ρίξουμε μια ματιά εκεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, να δούμε από τι θέλει να καθαρίσει το σύγχρονο ναό του ο Ιησούς Χριστός. Αποκάλυψη γάμα 14-19. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο αμήν ο μάρτης ο πιστός και αληθινός ιεραρχή της κτήσεως του Θεού, εξεύρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, έτσι επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρών για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρύσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Να πάμε λίγο στην επιστολή του Ιακώβου, την οποία μελετούμε αυτό τον καιρό. Ιάκωβος Α 22-24. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντε σε αυτούς, διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον ως της θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρον, διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε και αυτής ελισμόνησεν ο ποιος ήταν. Ως της όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Β1-7. Αδελφοί μου, μη έχετε με προσωποληψία στην πίστη του δεδοξασμένου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι αν εισέλθει εις την συναγωγή σας άνθρωπος έχουν χρυσούν δακτυλίδιων με λαμπρόν ένδυμα, εισέλθει δε και πτωχός με ρυπαρόν ένδυμα, και επιβλέψετε εις τον φορούντα το ένδυμα το λαμπρόν και είπετε προς αυτόν σηκάπου εδώ καλός, και προς τον πτωχόν είπετε συστέκε εκεί ή κάθου εδώ υπό το υποπόδιό μου, δεν εκάμετε άρα διάκριση εν εαυτής και γίνετε κριτέ πονηρά διαλογιζόμενοι? Ακούσατε αδελφοί μου αγαπητοί, δεν εξέλεξε ο Θεός τους πτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίου εν πίστη και κληρονόμους της βασιλείας την οποία υπεσχέθη προς τους αγαπώντας αυτών? Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών, δεν σας καταδυναστεύωσιν οι πλούσιοι και αυτοί σας ήρουσιν οι συνέδρικοις κριτήρια? Αυτοί δεν βλασφημούσιν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε και εσείς πάλι με τους πλουσίους τάχετε, πάλι εκείνους τιμάτε? Γ7-16. Διότι πάνιδος θηρίων και πτηνών ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει, είναι ακράτη των κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε τον Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει αδελφοί μου ταύτα να γίνονται ούτως. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν? Μήπως είναι δυνατόν αδελφοί μου η σική να κάνει ελέας ή άμπελος σίκα? Ούτως ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρα αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραώτη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης.
διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μέρη είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ποια πράγματα πρέπει να καθαριστούν, ποιες ρίζες και κατάλοιπα μπορεί να υπάρχουν μέσα στις καρδιές, μέσα σε αυτόν τον σύγχρονο ναό, τον κινούμενο, τον ζωντανό ναό, στο σώμα του πιστού ανθρώπου. Όλα τούτα και προσθέστε, καθώς θα μελετάτε το λόγο του Κυρίου, περισσότερα, πολύ περισσότερα πράγματα. Αδελφοί μου, ένα, δυο εδάφια ακόμη, Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ρωμαίου στίγμα 12-14. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Μη δε παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Τα μέλη σας, τα μέλη του σώματος, όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεό. Καθαρίζει που ενδιαφέρεται, που πονάει, να καθαριστεί ολότελα αυτός ο ναός που φιλοξενεί τον ίδιο τον Θεό. Πώς μπορεί ο Θεός να αισθανθεί άνετα μέσα σε ένα ναό, σε ένα σώμα που ο άνθρωπος δεν μισεί την αμαρτία, δεν θέλει να είναι πληρωμένος μόνο από τον Θεό, αλλά φιλοξενεί και έχει κάποια στεγανά για τον Θεό μέσα στην καρδιά του, στεγανά στα οποία ο Κύριος δεν μπορεί να πάει από εκεί. Είναι κλειδαμπαρωμένα, φιλοξενεί τα δικά του άνθρωπος, εκείνα που του αρέσουν, νομίζει πως τον βολεύουν, ότι είναι καλύτερα από τα άλλα, από το να περπατάει σε όλο το χώρο της ψυχής του και της καρδιάς του και της ζωής του ο Ιησούς Χριστός, να πληρώνεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ας είναι αυτή, αυτό το πέρασμα από τον εσωτερικό καθαρισμό, από τον καθαρισμό του ναού, σε εκείνο που στην προς Ρωμαίους επιστολή μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως το πρώτο είναι το πιο ουσιώδες, το πιο βασικό, το πιο σπουδαίο για τον Θεό. Γι' αυτό ενδιαφέρεται πρώτιστα ο Θεός, να καθαριστεί η καρδιά μας, η ψυχή μας, το μυαλό μας, ο νους μας. Η θέλησή μας να είναι συντονισμένη απόλυτα στο θέλω του Θεού. Να μην υπάρχει άλλο θέλω, να υπάρχει ένα θέλω, μοναδικό. Γιατί άλλωστε, ποιο θέλω μπορεί να είναι πιο καλό για μας, πιο συμφέρον, το δικό μας, παρά να έχουμε το θέλω του Θεού μέσα μας? Εκείνος δεν θέλει τα καλύτερα, τα ιερότερα, τα μεγαλύτερα και υψηλότερα για μας? Η θέληση του Θεού δεν είναι δυναμικότερη? Μπορεί να έχει ένα δικό μας θέλημα περισσότερα αποτελέσματα, αγαθότερα αποτελέσματα από το θέλημα του Θεού? Κατά κανένα τρόπο και ποτέ. Γι' αυτό μας καλεί πρώτιστα ο Θεός να τον δεχτούμε με όλη μας την καρδιά, μέσα σε όλο μας το είναι, να επιζητήσουμε και να εξητήσουμε το πρόσωπό του, να θελήσουμε το εσωτερικό μας να καθαριστεί, να καθαριστούμε, να αγνιστούμε ολότελα, να καθαρίσει το ναό της παρουσίας του, μέσα στον οποίο κατοικεί ο Θεός. Αλλά και στη συνέχεια, κάτι που έκαμε ο Κύριος μας: αν εσείς δεν μιλήσετε, αν δεν χρησιμοποιήσετε τα μέλη του σώματός σας, τη γλώσσα σας, τα μάτια σας, τα πόδια σας, τα χέρια σας, αυτό τον οργανισμό τον φυσικό, τον ζωντανό, για να πάτε, να πορευτείτε, να εκφραστείτε, να εκφράσετε τη χαρά σας, τι έκαμα στη ζωή σας, τι έκαμα μέσα σε εσάς, τι θέλω από εσάς. Εάν αυτό δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουν οι πέτρες. Οι πέτρες είναι νεκρές, Κύριε, εγώ θέλω εσάς να τιμήσω. Θέλω τα μέλη τα δικά σας να μεταχειριστώ, να τα χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου, να τα δοξάσω, να σας βλέπει ο ουρανός και να σας ζηλεύει, να σας καμαρώνουν οι άγγελοι, εσάς τους ανθρώπους, τους πρώην χαμένους, τους αμαρτωλούς, τους άσωτους, τους ασεβείς,
να κοιτάνε οι άγγελοι από πάνω και να λένε πω, τι αντίσταση έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην αμαρτία. Εκεί απάνω ξέρετε πόσο εύκολα, δεν ξέρουμε πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα, έτσι μας φαίνεται ίσως, ότι τόσο εύκολα έπεσε ο Σατάν, τόσο εύκολα παρασύρθηκαν με κάποια επιχειρηματολογία δική του όντα υπερβατικά, φοβερά, άγγελοι του Θεού, και ξέπεσαν. Και δεν ήταν μια φορά, ήταν το λιγότερο δύο φορές, όταν και κάποια άλλη φορά όντα από πάνω εζήλεψαν εδώ την ωραιότητα των θηλυκών και ήρθαν σε επιμειξία. Και θαυμάζουν οι άγγελοι από πάνω πως ο άνθρωπος αντιστέκεται στην αμαρτία, πως ο άνθρωπος ψέλνει και χαίρεται με την καρδιά του σε έναν Θεό που δεν τον είδε. Πιστεύει σε έναν Χριστό ότι πέθανε και αναστήθηκε, δεν τον είδε με τα φυσικά του μάτια. Ενώ οι αισθήσεις είναι εκείνες που φέρνουν μέσα στον άνθρωπο τα πιο πολλά, τις πιο πολλές παραστάσεις και όλη σχεδόν τη γνώση, όλη τη γνώση. Και τη γνώση του Θεού με τις αισθήσεις, με τα μάτια την βάζουμε μέσα μας. Βλέπουμε το φυσικό κόσμο, διαβάζουμε τη Βίβλο με τα μάτια. Θαυμάζουμε το πώς ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του. Πώς πιστεύουμε σε έναν ουρανό που υπάρχει, σε δόξα, που δεν την είδαμε, δεν πήγαμε. Μας τα λένε κάποιοι, μα θα μπορούσε κανείς να τα αμφισβητήσει όλα, όπως τα αμφισβητούν οι πολλοί. Και ο Θεός θέλει και αυτό το σώμα μας, αυτές οι αισθήσεις, να προσφερθούν στο θυσιαστήριο της αγάπης Του. Να γίνουν τα μέλη του σώματός μας όργανα για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού, όπως έκαμε ο Κύριος μας. Περπατούσε και με τα χέρια του ακούμπαγε τους αρρώστους, έβλεπε τα πλήθη, εχρησιμοποίησε εκείνη τη γλώσσα πύρινη σε πολλές περιπτώσεις, με τα ουέ τα φοβερά ενάντια στους υποκριτές, άλλοτε για να πει λόγο θεραπείας. Συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου οι πολλές. Τι θαυμάσια γλώσσα, τι χρυσή γλώσσα. Τι πρόφεραν εκείνα τα χείλη του Κυρίου μας, τι λόγους πρόφεραν τα χείλη του Κυρίου μας. Τι λόγια για την αιωνιότητα, τι υποσχέσεις. Πόσο ανάγκη είχαμε όλοι μας αυτές τις υποσχέσεις του Κυρίου. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, σε ώρες που φουρτουνιάζει η ζωή. Φόβοι κυκλώνουν την ύπαρξή μας. Μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Όταν έχουμε ανάγκες, αρρώστιες, ιστορίες τριγύρω, εγώ είμαι που θεραπεύω την ψυχή σου και το σώμα σου. Εγώ είμαι η ζωή και θα σου δώσω ζωή, όχι μόνο μια σταγόνα σαν αυτή που ζητάνε οι άνθρωποι, μια ώρα ζωής. Θα σου δώσω αιώνια ζωή, πίστεψέ το. Ακούμπησε, άφησε την καρδιά σου να αναπαυθεί πάνω στον αιώνιο και ψευδή μου λόγο. Τι λόγια πρόφεραν εκείνα τα χείλη, εκείνη η γλώσσα του Κυρίου, σε αντίθεση με τη δική μας πολλές φορές. Τι δεν λέει αυτή η γλώσσα, τι δεν λέει αυτή η γλώσσα. Πόσες φορές δεν κινήσαμε τα χέρια μας προσφέροντας, όπως λένε λαϊκά έτσι, τάλιρα στους άλλους, μούτζες. Πόσες φορές δεν σφίξαμε τις γροθιές μας, πόσες φορές δεν γλωτσίσαμε, πόσες φορές από μέσα μας τα σπλάχνα μας, τα φυσικά σπλάχνα, δεν συσπαστήκανε από ένα σωρό εσωτερικές καταστάσεις. Όλος αυτός ο οργανισμός, όταν είναι στα χέρια του εχθρού της ψυχής, προσβάλλει τον Θεό, θίγει την αγιότητα, την αγαθότητα του Κυρίου, και μας καλεί ο Θεός να καθαρίσει ολότελα το ναό της ψυχής, την καρδιά, το νου, τη θέληση. Κάθε επιθυμία εσωτερική να τη θέσει στη διάθεσή του, αλλά και αυτό το σώμα να αποτελέσει την λογική λατρεία. Σας παρακαλώ δια των ικτυρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Αυτό που έγινε με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό,
πρέπει να γίνει και με εμάς. Είναι πολύ λογικό, πολύ απλό. Να γιατί το λέει, λογική λατρεία. Εάν έχεις προσφέρει την ίδια την ψυχή σου και την καρδιά σου, την θέλησή σου, εάν μπορείς να πεις δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου, είναι πολύ απλό. Το πιο φτηνό μέρος του εαυτού σου να το δώσεις και εκείνο στον Θεό. Αυτή είναι η λογική λατρεία. Τι να το κάνω τούτο το φτηνό? Α, τι άλλο να το κάνω? Να το δώσω στον Κύριο. Είναι λογική λατρεία. Όπως έκαμε ο Ισαΐας όταν καθαρίστηκε, όταν εκείνο το σεράφ πήρε από το θυσιαστήριο κάρβουνο με τη λαβίδα και το έβαλε στα χείλη του και καθαρίστηκε και αγιάστηκε η καρδιά του και η ψυχή του, τότε είπε, ιδού εγώ Κύριε, αποστηλώνε. Αφού με καθάρισες είμαι έτοιμος να πορευτώ, να περπατήσω, να πάω, να ταλαιπωρηθώ, να κουραστώ, να μιλήσω, να ευαγγελιστώ, να ραπιστώ, να πληγωθώ, να πορευτώ για σένα. Για το ίδιο το σώμα στη διάθεση του Κυρίου. Ποιες λεπτομέρειες χαρακτηρίζουν αυτή τη λογική λατρεία? Η πρώτη λέξη είναι το παραστήσε. Να παραστήσετε τα σώματά σας. Είναι ένας τεχνικός όρος που ανταποκρίνεται στη λεβιτική λατρεία. Όταν φέρνανε, δεν έχουμε την ώρα να σας το διαβάσω, Λεβιτικό Θήτα 12, 14 και 18, όταν φέρνανε το θυσιαζόμενο, το προστησίαν ζώο, το παρίσταναν, το παρουσίαζαν μπροστά στον Θεό και έλεγαν στον Θεό, ιδού αυτό, να το Κύριε, αυτό το θυσιαστή, το θυσιαζόμενο ζώο. Απάνω σε αυτό εμείς ρίχνουμε όλες μας τις αμαρτίες. Παράβλεψέ μας Κύριε, να καεί αυτό. Έτσι χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο της λεβιτικής προσφοράς και θυσίας ο Παύλος στη Ρωμαίους, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν. Για να μην νοηθεί, να μην καταλάβει κανείς ότι τους καλεί ο Θεός να κατακρεουργηθούν, να φτιάξουν ένα θυσιαστήριο και να πάρει ο καθένας ένα τσεκούρι να κατακοπεί. Δεν προλαβαίνεις, θα κόψεις ένα-δυο μέλη, μετά δεν μπορείς να κρατήσεις το τσεκούρι. Και αυτό τους λέει, σώσα θυσία, ενώ ζείτε, ενώ υπάρχετε, κινείστε, εδράτε, μιλάτε, ακούτε, θέλετε. Α, τον εαυτό σας, τα μέλη του σώματός σας να τα προσφέρετε ζωντανή θυσία, τα σώματά σας στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Αυτά τα σώματα που υπηρέτησαν στην αμαρτία, στο κακό, στον διάβολο, να γίνουν τώρα θυσία ζωντανή στην υπηρεσία του Ευαγγελίου του Χριστού. Όπως έκαμε ο Κύριός μας, όπως είπαμε, ναός, θήτης και θύμα. Ο πατηρωμένον εν εμή, ναός, εγώ βάλω την ψυχή μου, θήτης και θύμα. Και αυτή η θυσία πρέπει να είναι αγία. Δεν μπορεί, προϋπόθεση είπαμε, να καθαριστεί ο άνθρωπος μέσα του για να μπορεί έτσι να είναι και το σώμα καθαρό. Εάν η καρδιά, η ψυχή είναι καθαρή, τότε και το σώμα είναι καθαρό. Λέει σχετικά με τα μάτια ο Λόγος του Θεού. Εάν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, τότε όλο το σώμα σου είναι φωτεινό. Εάν ο οφθαλμός σου βλέπει πονηρά, βλέπει ακάθαρτα, φαίνεται από μέσα ότι η καρδιά έχει φιλοξενία, αμαρτία, γι' αυτό και το μάτι είναι πονηρό. Και ο Θεός θέλει να αγιαστούμε ολότελα, και αυτό ακριβώς αποτελεί την λογική λατρεία, που είναι, θα λέγαμε, το επιστέγασμα. Αν έχει μείνει δηλαδή κάποιο μέλος, όπως γινόταν με το αργί του Πάσχα, εκείνο το αναφέρουμε πολλές φορές κάθε τέτοιες μέρες, το ψήνανε ολόκληρο όπως ήταν και το τρώγανε ολόκληρο όπως ήταν, δεν πετούσανε τίποτε. Ούτε τα εντόστια πετούσανε, ούτε τίποτε. Ολόκληρο. Ήτανε συμβολικό του ότι ο άνθρωπος έπρεπε να προσφέρεται ολόκληρος στην υπηρεσία του Θεού και στην υπόθεση του Ευαγγελίου του Χριστού. Έτσι λοιπόν, αδέρφια, ο Κύριος μας σαν σήμερα καθάρισε εκείνον τον επίγειο, τον πέτρινο ναό, τον ναό του Σολομώντος, από όλη την αμαρτία που είχε μπει μέσα.
έλεγξε όλους αυτούς τους εμπόρους, εμίλησε για τον κατακριμισμό αυτού του ναού. Έτσι και έγινε πράγματι. Αλλά ήρθε να δώσει τον εαυτό του θυσία και προσφορά στο Σταυρό, για να πει ότι μπορούμε να κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε το ίδιο και εμείς, να προσφέρουμε και την ψυχή μας αλλά και το σώμα μας προσφορά, θυσία στην υπόθεση τη δική του. Έτσι μας θέλει ο Θεός και έτσι εννοεί ο Θεός την προσφορά την ανθρώπινη, την θέλει ολότελα. Δεν συμβιβάζεται να του δώσει κανείς ένα μέρος της ζωής του, της καρδιάς του, να με ένα κομμάτι εδώ με τον Θεό και ένα άλλο να τρέχει δόθε και κοίθε μέσα στην αμαρτία, σε όποιους δρόμους αρέσκεται ο άνθρωπος, να υπηρετεί έστω με το λόγο του κανείς τον Θεό και να είναι δάσκαλε που δίδασκες, που λέμε και νόμο δεν κρατούσες, και τα άλλα μέλη του σώματος και το μυαλό και η καρδιά να είναι δοσμένοι αλλού. Όχι, και το εσωτερικό του και το σώμα ολόκληρο σαν ναός με όλη του τη συγκρότηση, όλα τα μέλη να είναι σκεύη τιμίας χρήσεως στη διάθεση του Ιησού Χριστού για την υπόθεση της υπηρεσίας του Ευαγγελίου του και για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα λέγαμε ο καθαρισμός του ναού εκείνου, του ναού του δικού μας, είναι μια θεμελιακή πράξη της λογικής λατρείας. Και η λογική λατρεία, η υπηρεσία του σώματος, είναι το επιστέγασμα ενός Άγιου Ναού. Σκεπάζεις αυτόν τον ναό, τον ολοκληρώνεις στην προσφορά, στην αγιότητα, στην Άγια προσφορά στον Θεό τον ίδιο. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 248.

λάβε την εμή ζωή, σύ καθιερώ αυτήν. Σώτερ πάσα μου στιγμήν, σε ενώ τον λυτρωτήν.

Πατέρα ουράνιε, ψάλαμε τούτον τον ωραίο ύμνο. Κάνε τον πραγματικότητα, Κύριέ μας. Καθάρισε ολότελα, φλέρια, παντού, σε κάθε γωνιά, σε κάθε πτυχή, το ναό, τον εσωτερικό, την καρδιά, Κύριέ μας, την καρδιά, το νου, την ψυχή, το πνεύμα. Τη θέλησή μας, συντόνισέ της, τη δική σου θέληση, σε εκείνα που θέλεις εσύ. Κύριέ μας, βγάλε από μέσα μας κάθε ρίζα αμαρτίας. Ελευθέρωσέ μας από κάθε επιρροή του εχθρού, σε παρακαλούμε, Πατέρα μας. Ω, Κύριέ μας, πλύνε μας και καθάρισέ μας με το Άγιο αίμα που έχεις στο Σταυρό του Γολγοθά, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Και έτσι κάθε μέλος του σώματός μας που δεν είναι δικό μας κι αυτό, είναι δικό σου, εσύ το πλασες με τα χέρια σου, Κύριέ μας, και βάλες μέσα μας πνοή ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί πιστεύουμε ότι εργάζεσαι απάνω μας και μέσα μας, ώστε κάθε μας μέλος να είναι στη διάθεσή σου, να υπηρετεί εσένα, κανέναν και τίποτε άλλο. Μη γέννητο τους εαυτούς μας, το εγώ μας, τη σάρκα. Λύτρωσέ μας ολότελα, Κύριέ μας. Απάλλαξέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Από κάθε επιρροή του εχθρού, ευλογον ευλόγησέ μας. Γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου. Ας είναι ολόκληρη αυτή η μέρα, δική σου μέρα, Κύριέ μας. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα μας. Το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα και αιώνια. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες. Ήρθες κοντά μας στο πρόσωπο του Χριστού. Μας αναζήτησες, μας βρήκες, μας λύτρωσες. Ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού, για την θυσία του Κυρίου μας, για το πολύτιμο αίμα του, για τα καρφιά του μαρτυρίου, για το ακάνθινο στέφανο, για όλα τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας ο Υιός σου. Ευχαριστούμε γιατί τον εγκατέλειψες για να μας κλείσεις στην αγκαλιά σου εμάς τους αμαρτωλούς, τους παραβάτες. Πατέρα, φύτεψες μέσα στην καρδιά μας την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Μας ελευθέρωσες από τον φόβο του θανάτου. Μας παρηγορείς τις θλίψεις. Μας συμπαρίστασες τους αγώνες. Μας υποσχέθηκες πως δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Μέχρι τώρα μας εβοήθησες. Μας ελευθέρωσες από τους πειρασμούς. Σκούπισες τα δάκρυά μας. Τόνωσες το φρόνημά μας, το αναπτέρωσες. Ευχαριστούμε γιατί μας γεμίζεις με αισιοδοξία, με θάρρος, με πνεύμα αδάμαστο και ακατάβλητο για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες της ζωής. Μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, εις πάντα ταύτα υπέρ νικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Ευχαριστούμε γιατί μας φράγγισες με το Άγιο Πνεύμα, μας αναγέννησες, μας έδωκες την υπέρτατη εξουσία να ονομαστούμε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα, ουράνιε Πατέρα. Στα κρατεά τα τρυφερά σου χέρια αποθέσαμε την εύθραστη ύπαρξή μας και τα όνειρά μας και τα σχέδιά μας, το άγνωστο μέλλον. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, αυτό το πρωινό μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά, να μας εφράνεις, να μας παρηγορήσεις, να μας ενδυναμώσεις, να μας οικοδομήσεις, να αφυπνήσεις αθάνατες ψυχές. Φέρουμε μπροστά σου τα αδέρφια μας που απουσιάζουν, τους ηλικιωμένους, τους πονεμένους, την αγαπητή μας αδελφή Ευαγγελία Ζέρβα. Παρακαλούμε θερμά να την παρασταθείς, να την ενδυναμώσεις, να την παρηγορήσεις. Φέρουμε ενώπιόν σου τις οικογένειές μας, να τις ευλογήσεις πλούσια. Το έθνος μας να το ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια του. Να δώσεις σύνεση στους όντες εν αξιόμαση, δια να διάγομεν δύο νετάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμά σου να αγκαλιάσει όλη τη γη. Πλήθη, πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής των λυτρωτή Χριστό. Παρακαλούμε θερμά, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε κάθε πειρασμό και περισπασμό του εχθρού. Φέρε την καρδιά μας σε κατάνοιξη. Ευλόγησε μας πλούσια. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω τον ψαλμό μη. Σελίδα 531. Ψαλμός του Δαβίδ. Σελίδα 531. Ψαλμός μη. Περιέμεινε εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού και έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεών ημών. Θέλουσι δει πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριων. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμε εσύ Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τίση σε. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας. Δίνηξα σε νεμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκήρυξα δικαιοσύνην εν συνάξη μεγάλη, ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου Κύριε, σύ εξεύρεις. Την δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου, την αλήθειά σου και την σωτηρία σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συνάξεως μεγάλης. Συ Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου ας με περιφρουρούσει διαπαντός. Διότι με περιεκύκλωσαν αναρρύθμιτα κακά, με κατέφτασαν εανομίε μου και δεν δύναμε να θεωρώ αυτάς. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου με εγκαταλείπει. Ευδόκησον Κύριε να με ελευθερώσεις. Κύριε, τάχυνον εις βοήθειά μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει ομού οι ζητούντες την ψυχή μου δια να απλέσωση αυτήν. Ας τραφώσει στα οπίσω. Ας εντραπώσει οι θέλοντες το κακό μου. Ας εξελοθρευθώσει δια μισθών της ευκίνης αυτών οι λέγοντες προς εμέ, έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται, ας εφραίνονται εις σε, πάντες οι ζητούντεσαι, οι αγαπώντες την σωτηρία σου, ας λέγωσι δια παντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος. Εγώ δε είμαι φτωχός και παίνης, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου, σύ είσαι. Θεέ μου, μη βραδύνεις.

Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι οι πειρασμοί. Θα την τιτλοφορούσαμε «Η έρημος των πειρασμών». «Η έρημος των πειρασμών». Διαβάζω εδάφια σχετικά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο.

Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον διαπειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσεράκοντα και νύχτας τεσσεράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπεν, εάν είσαι Υιός του Θεού, υπένα γίνασι άρτη ηλίθι ούτη. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερσχόμενων διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν πόδιν και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου και θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, τα αυτά πάντα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ιδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Η χοροδύναμη σας, παρακαλώ.

Όταν ο Χριστός βαπτίστηκε, πλήρης Αγίου Πνεύματος πορεύτηκε στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Απομακρύνθηκε από τα πλήθη και πολιορκήθηκε από την μοναξιά. Μέχρι τότε ζούσε στους δροσερούς κάμπους της Γαλιλαίας. Τώρα αποσύρεται στους τυθροπούς λόφους της Ιουδαίας, εκεί που δεν αναβλύζει καμία πηγή, που δεν βλασταίνει κανένα λουλούδι, εκεί που σέρνονται φίδια, που φυτρώνουν αγκάθια. Τι φοβερή η έρημος της Ιουδαίας, τι ιερή η ιστορία των πειρασμών. Είναι η ιερότερη ιστορία, γιατί αποκαλύπτει τα ενδότερα της καρδιάς του Χριστού. Μια ιστορία που εμπιστεύτηκε και διηγήθηκε ο Κύριος στους φίλους του. 40 μέρες μόνος του μέσα στην έρημο μαζί με τα θηρία. Πάλεψε με τον πειραστή και πόνεσε. Νίστεψε και νίκησε. Ένιωσε μέσα του βαθιά την θλίψη, την φρικτή των πειρασμών. Τι επιθέσεις τρομερές που εξαπόλυσε εναντίον του εχθρός. Τι βέλη φλογερά που εξακόντισε. Πόσο δραματική η πειρασμή. Ο πειραστής πλησίασε τον Κύριο και του ψιθύρισε. Αν είσαι Υιός του Θεού, υπέ να γίνουν οι λίθοι ούτι άρτη. Και ο Κύριος απάντησε, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ στόματος Θεού. Τότε τον οδήγησε στο πτερύγιο του ναού. Του είπε, εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε σηκώνωσει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Αργότερα, από την κορφή ενός πολύ ψηλού βουνού, του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα τους. Του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω, αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Και ο Κύριος απάντησε, είναι γεγραμμένον, Κύριον των Θεών σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Μετά τον τελευταίο πειρασμό, ο διάβολος απομακρύνθηκε, αλλά δεν παρετήθηκε. Επέστρεψε αργότερα, τον πείραξε δρυμύτερα. Στην Κεσάρια Φιλίππου χρησιμοποίησε τα χείλη του Πέτρου. Στη σύντομη επίγεια διαδρομή του, ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε αμέτρητες φορές. Πειράστηκε στον κήπο της Γεθσημανή. Δόθηκε εκεί η πιο σφοδρή μάχη της ιστορίας. Τι κραυγές συγκλονιστικές που τάραξαν την ηρεμία της ερημιάς. Τι πύρινα δάκρυα που ανάβλησαν από τα μάτια του Χριστού. Τι αιμάτινος υδρότας που στάλαξε στο χώμα. Τι φοβερή η αγωνία. Πειράστηκε φρικτά στον κήπο της Γεθσημανή. Πειράστηκε οδυνηρά επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Οι ονειδισμοί των ληστών, οι ηρωνίες των γραμματέων, η εμπαιχμή των σταυρωτών, η φοβερή εγκατάλειψη του Θεού ήταν οι φρικτοί πειρασμοί που σπάραξαν την καρδιά του Σωτήρα. Σε όλη τη ζωή του και μέχρι τον θάνατό του πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Η Βίβλος διακηρύσσει τη νίκη την αιώνια του Χριστού. Επάνω στο σταυρό απεγύμνωσε τις αρχές, τις εξουσίες του σκότους, τις έσυρε εχμάλωτε στον θρίαμβό του. Μετά την ένδοξη Ανάστασή του πορεύτηκε στους ουρανούς, υψώθηκε στην δόξα, εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Τώρα είναι ο στοργικός μεσίτης μας, τώρα είναι ο σπλαχνικός αρχιερέας μας. Πόσο γλυκά, πόσο παρήγορα τα λόγια της Αγίας Γραφής.
Έχομεν αρχιερέα μέγα, ως τις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία. Δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσεις τας ασθενίας ημών, αλλά πιαστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ομοιός μας, για να γίνει ο μεγάλος αδελφός μας, ο συμπαραστάτης στους πειρασμούς μας, ο πιστός βοηθός μας, ο συγκαταβατικός αρχιερέας. Επειδή αυτός πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Πειράστηκε όπως πειραζόμαστε κι εμείς. Ο Πανάρχιος πειραστής μας πλησιάζει, μας τάζει, μας δελεάζει. Προσπαθεί να μας παγιδέψει, να μας ανατρέψει, να μας καταστρέψει. Διαθέτει πείρα χιλιετιών. Αυτός παγίδεψε, αυτός απάτησε τους πρωτοπλάστους και στο πέρασμα των καιρών κατέστρεψε αμέτρητους ανθρώπους. Οι πειρασμοί αποτελούν μια οδυνηρή πραγματικότητα, αναπόφευκτη, αναπότρεπτη. Τους συναντούμε μπροστά μας σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Τους συναντούμε μπροστά μας στα νιάτα μας και στα γυρατιά μας, στην χαρά μας και στη συμφορά μας, στην φτώχεια και στα πλούτη, στη μοναξιά μας και στη συντροφιά μας. Τι ύπουλοι και πόσο απατηλοί οι πειρασμοί της νιώτης. Ο πειραστής εκμεταλλεύεται την απειρία, την ευπιστία των νέων. Τους υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Τους τάζει κόσμους μαγικούς, ονειρικούς. Διεγείρει τα πάθη τους, πειρακτώνει τα ένστικτα. Τους δουλώνει στις άνομες επιθυμίες. Το ιερότερο, το ωραιότερο ένστικτο, το γενετήσιο ένστικτο, το διαστρέφει, το διαφθείρει, το μεταστρέφει σε πηγή αγωνίας και δυστυχίας. Το χρησιμοποιεί ως δόλωμα για να σαγηνεύσει την αθάνατη ψυχή των νέων. Πόσο χυδαίος, πόσο εμετικός ο πανσεξουαλισμός του καιρού μας. Ο πανάρχαιος σαρκικός πειρασμός έχει αποβεί στη σημερινή εποχή ένας καθημερινός βομβαρδισμός των αισθήσεων. Οι νέοι μας τον συναντούν παντού, σε κάθε βήμα τους, σε κάθε βλέμμα τους. Τι ύπουλοι, πόσο απατηλοί οι πειρασμοί της νιώτης. Πόσο οδυνηροί οι πειρασμοί των γυρατιών. Σε αυτή τη θλιβερή περίοδο της τρίτης ηλικίας οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και οι αδυναμίες τον περισφύγουν. Οι αγωνίες τον γεμίζουν. Οι φόβοι τον περιζώνουν. Έρχονται οι πειρασμοί στην χαρά μας και την επισκιάζουν. Έρχονται και στη συμφορά μας και μας ταράζουν, μας τρομάζουν. Όταν χαιρόμαστε, ο πειραστής καγχάζει με μίσος. Και όταν απογοητευόμαστε, μας ψιθυρίζει με φθόνο. Πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι η αγάπη Του? Πού είναι η φρονιά Του? Πού είναι η πιστότητά Του? Πού? Πειραζόμαστε στην επιτυχία, πειραζόμαστε και στην αποτυχία. Πειραζόμαστε στη μοναξιά, πειραζόμαστε και στη συντροφιά. Πόσο πικρή η πειρασμή της φτώχειας. Τι δελεαστική η πειρασμή του πλούτου. Ο πειραστής δεν συχνάζει μονάχα στην καλύβα του φτωχού, φωλάζει και στη βίλα του πλουσίου. Καμία σφαίρα, καμία ώρα της ζωής δεν είναι απαλλαγμένη από τους πειρασμούς. Κανένα στάδιο της πνευματικής ζωής, οσοδήποτε προηγμένο, δεν είναι απαλλαγμένο από τους πειρασμούς. Αδελφέ μου, ποτέ μη πεις, εγώ είμαι ασφαλής και άτρωτος. Ποτέ. Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, θα πειραστείς. Όπως ο Χριστός, έτσι κι εσύ, θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Αλλά γιατί?
για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου, να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου και η πιστότητά σου. Όταν είσαι μέσα στη συνάθρηση, συγκινημένος, μεταρσιωμένος, μπορείς να ψάλεις κατανυχτικά και ενθουσιαστικά. «Εν πόθο θερμό, σε Χριστέ αγαπώ και χάριν σου παν κοσμικό παρετώ». Όμως, όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, θα μπορέσεις να πεις: «Διατί είσαι περίδυπος ψυχή μου, διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτσι θέλω ημνή αυτόν». Θα τον υμνώ όχι μονάχα στην ξαστεριά, αλλά και στην συνεφιά και στη συμφορά. Θα υμνώ τον Θεό, γιατί τον αγαπώ. Όταν σε πλημμυρίζουν οι χαρές, όταν πετάς, όταν πατάς τις κορυφές, μπορείς να υποσχεθείς τον Κύριο πιστότητα απόλυτη και αφοσίωση και αφιέρωση ολόψυχη. Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν κληθείς όπως ο Αβραάμ να θυσιάσεις τον θυφής, θα μπορέσεις και εσύ να πεις: «Ιδού εγώ». Όταν σε πλημμυρίζει η αυτονία, όταν απολαμβάνεις ευημερία, μπορείς να πεις μαζί με τον Δαβίδ: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν βρεθείς στη θέση την δεινή του Ιώβ, θα μπορέσεις να πεις: «Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος και αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Εγώ και αν με θανατώνεις εκείνον θα ελπίζω». Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή, για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου, να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου και η πιστότητά σου. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει πως ο Θεός οδήγησε τον λαό Ισραήλ στην έρημο για να γνωρίσει τα ενδικαρδία του, δια να τον ταπεινώσει, να τον δοκιμάσει, για να δει αν θα φυλάξει τις εντολές του ή ουχή. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει: «Εμείς δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο». Αδελφέ μου, μέσα στην έρημο των πειρασμών, αν σταθείς πιστός, θα ευλογηθείς, θα υψωθείς ψηλότερα, θα αγιαστείς βαθύτερα, θα χρησιμοποιηθείς από τον Θεό ευρύτερα. Ο Θεός θα σου εμπιστευτεί τα μυστικά του, θα σου αποκαλύψει καινούργια μηνύματα, θα σου δώσει καινούργια μαθήματα, θα σου δείξει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφο. Θα ακούσεις τη φωνή του Κυρίου να σε διαβεβαιώνει: «Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, θα εκτείνω τα παραπετάσματα των κατοικιών σου, θα σε πλατείνω». Γι' αυτό ο Απόστολος Ιάκωβος διαβεβαιώνει: «Πάσαν χαράν υγίσαστε, νομίσατε αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς». Ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: «Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένη πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί, θα λάβει το στεφάνι της ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος εις τους αγαπώντας Αυτόν». Τι ιερή, πόσο ευεργετική, φοβερή και ιερή, αλλά και ευεργετική η έρημος των πειρασμών. Είναι το θαυμαστό εκπαιδευτήριο του Θεού. Εκεί μορφώνονται οι Άγιοι Του. Εκεί σφυριλατούνται οι δυνατοί, οι λαμπεροί χαρακτήρες. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη επιτακτική να ντυθείς με την πανοπλία του Θεού, να περιζωστείς την οσφήν σου με την αλήθεια,
να φορέσεις τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της ειρήνης, να φορέσεις τον θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, να κρατήσεις στο χέρι σου την ασπίδα της πίστης, να υψώσεις την μάχαιρα του Πνεύματος, τον Λόγο του Θεού. Στην φοβερή έρημο των πειρασμών, ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον πειραστή κρατώντας στο χέρι το μαχαίρι του Πνεύματος, τον Λόγο του Θεού. Δεν συζήτησε μαζί του, αντέταξε τον Λόγο του Κυρίου, απάντησε, είναι γεγραμμένον. Τι όπλο φοβερό και ακαταγόνιστο, ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός σε όλη τη ζωή του και μέχρι τη στερνή πνοή έζησε με το Λόγο του Θεού, πέθανε με το Λόγο του Θεού. Τι λόγια ιερά, τα λόγια τα στερνά στα χείλη του Χριστού επάνω στο Σταυρό, ήταν τα λόγια των γραφών. Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Η Βίβλος, όλη η Βίβλος, μόνον η Βίβλος. Γι' αυτό ας προσκοληθούμε σε αυτήν με πάθος. Ας την εμπιστευτούμε απόλυτα. Ας την μελετούμε καθημερινά. Να εντρυφούμε στις αλήθειες της. Να απορροφούμε τα μυστικά της. Να διακηρύττουμε τις διακηρύξεις της. Να χρησιμοποιούμε τις υποσχέσεις της. Τους ποικιλόνιμους, τους ποικιλόμορφους πειρασμούς να αντιτάσσουμε τον Λόγο του Κυρίου, στους φόβους, στις αμηχανίες, στις ανησυχίες της ψυχής, να προτάσουμε τον Λόγο του Κυρίου. Αν και ο πειραστής είναι ο δεινότερος συζητητής όλων των εποχών, μπορούμε να τον αποστομώνουμε, μπορούμε να τον κατατροπώνουμε με τον Λόγο του Κυρίου. Εμείς δεν θα στηριχθούμε ούτε σε οράματα, ούτε σε ονείρατα, ούτε σε αισθήματα, ούτε σε θαύματα. Εμείς θα στηριχθούμε, θα εμπιστευτούμε απόλυτα στο Λόγο του Κυρίου. Γιατί η λογική μας μπορεί να σκοτιστεί, η καρδιά μας μπορεί να πατηθεί, η διέστησή μας μπορεί να ξεγελαστεί. Αλλά αν εμπιστευτούμε το Λόγο του Κυρίου θα οδηγηθούμε με ασφάλεια, αλάνθαστα. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου είναι λιχνάρι στα πόδια μας, είναι φως στα μονοπάτια μας, είναι φως μέσα στη νύχτα του καιρού μας. Ο Θεός με τα χείλη του προφήτη Ισαΐα προειδοποιεί, όταν σας πούν, ρωτήστε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντες και τους ψιθυρίζοντες, απαντήστε, ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Κύριο? Θα προστρέξει στους νεκρούς για να ρωτήσει για τους ζωντανούς? Εις τον νόμο του Κυρίου, εις τη μαρτυρία των γραφών, εδώ θα σταθούμε. Εάν δεν λαλώσεις σύμφωνα με τον λόγο των γραφών, βεβαίως δεν είναι φώσεις αυτούς. Η Βίβλος, ο λόγος του Κυρίου, όλη η Βίβλος, μόνον η Βίβλος, είναι το κριτήριο της αλήθειας. Είναι η λιδία λίθος. Είναι το σημείο αναφοράς μας. Είναι η μάχαιρα του Πνεύματος. Αδέρφια, αγαπήστε με όλη την καρδιά σας τον Λόγο του Κυρίου. Ας αρματώσουμε τα παιδιά μας με τον Λόγο του Κυρίου. Οι νέοι, οι νέες, ας οπλιστούν με τον Λόγο του Κυρίου για τις μάχες της ζωής. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη επιτακτική να ζωστείς την πανοπλία του Θεού, αλλά και να αντισταθείς. Αν μελετήσουμε προσεκτικά τους πειρασμούς του Χριστού, θα διαπιστώσουμε πως ο κακεντρεχής πειραστής προσπάθησε να τον εξαναγκάσει να διαπραγματευτεί μαζί του, να συμβιβαστεί, να συζητήσει, να υποχωρήσει.
Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκε την πείνα του. Γι' αυτό παρερμήνευσε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό του έταξε τα βασίλεια όλου του κόσμου. Αλλά ο Χριστός αντιστάθηκε σταθερά, στεναρά. Δεν διαπραγματεύτηκε, δεν συμβιβάστηκε, δεν συζήτησε, δεν υποχώρησε ούτε μία στιγμή, ούτε μία σπιθανή. Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς. Ας αντιταχθούμε στον εχθρό, ας αντισταθούμε. Η Αγία Γραφή προτρέπει, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αθημών. Σταθείτε, αντισταθείτε. Ο πειραστής δεν θέλει να είμαστε αυστηροί, δεν θέλει να είμαστε απόλυτοι στη χριστιανική μας ζωή. Θέλει να είμαστε ελαστικοί, ενδοτικοί, υποχωρητικοί. Η σοφή συμβουλή του είναι, αν θέλεις να κερδίσεις, αν θέλεις να επιτύχεις, αν θέλεις να επιπλέψεις, χαμήλωσε το φράκτη σου που σε χωρίζει από τον κόσμο. Γκρέμισε την διαχωριστική γραμμή. Ρίξε νερό στο κρασί. Αν θέλεις να ανελίσσεσαι, θα πρέπει να ελίσσεσαι. Να προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον σου. Να σέρνεσαι στο χώμα. Στη σημερινή εποχή οι ασυμβίβαστοι θεωρούνται αναχρονιστικοί. Πολλές φορές αποθούνται στο περιθώριο. Στην ρωμαϊκή εποχή κάθε πολίτης αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας έπρεπε μια φορά το χρόνο να επισκεφθεί το ναό του αυτοκράτορα και μπροστά στην πρωτομή του να κάψει ένα σπυρί λιβάνι και να πει τη φράση «Ο Κέσαρ είναι Κύριος». Και μετά του δινόταν ένα πιστοποιητικό και μπορούσε να λατρεύσει όποιον θεό ήθελε. Μπορούσε να πιστέψει όποια θρησκεία επιθυμούσε. Θα μπορούσαν τάχα και οι χριστιανοί να συμβιβαστούν. Θα μπορούσαν να πούν ο Κέσαρ είναι Κύριος. Τι μικρός, ασήμαντος, αδιόρατος συμβιβασμός. Και όμως οι χριστιανοί δεν συμβιβάστηκαν. Αρνήθηκαν να πούν τη φράση τη μικρή ο Κέσαρ είναι Κύριος. Γι' αυτό διώχθηκαν, ρίχθηκαν στα άγρια θηρία, ρίχθηκαν μέσα στις φυλακές, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους, στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, έχασαν τη ζωή τους, έχασαν τα πάντα. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα ο πανάρχαιος πειραστής δεν εμφανίζεται ως λέον οριόμενος, δεν απειλεί. Σήμερα μεταμφιέζεται, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Σήμερα μας προσκαλεί με το χαμόγελο. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε το Χριστό, υπέν να γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτη. Σήμερα παραλλάζει την εντολή, προστάζει υπέ το ψέμα και θα γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτη. Συμβιβάσου, στάσου υποχωρητικός και θα κερδίσεις, θα αποκτήσεις, θα θησαυρίσεις. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε το Χριστό. Ρίψον σε αυτόν κάτω. Παραλλάζει τη φράση. Τον προστάζει. Ρίψον σε αυτόν μέσα. Μέσα στον κόσμο. Να αφομοιωθείς. Να εξομοιωθείς. Να συμμορφωθείς. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε τον Χριστό, δεν τον ανεβάζει επάνω σε βουνό ψηλό.

Νιώσει τις αγωνίες σου, μπορεί να κατανοήσει τις ανησυχίες σου, τις θλίψεις, τους πόνους. Μπορεί να καταλάβει τους καημούς σου, τα βάσανά σου, τις θλίψεις σου. Μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε ελευθερώσει. Πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Πάλεψε και θριάμβευσε για σένα, για μένα. Η νίκη του Χριστού μας ανήκει, είναι δική μας νίκη. Αδελφέ μου, θυμίσου, στην έρημο των πειρασμών δεν είσαι μόνος, είναι μαζί σου ο Χριστός. Ζήτησε την βοήθειά Του, την δύναμή Του, την απελευθέρωσή Του. Αυτός θα σε ελευθερώσει. Η υπόσχεση της βίβλου είναι: ο Θεός δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ την δύναμή μας. Μετά του πειρασμού θα κάνουμε και την έκβαση, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε, να βαστάξουμε. Εκείνος γνωρίζει την δύναμή μας και την αντοχή μας. Εκείνος έχει καθορίσει τα όρια του πειρασμού μας. Η βίβλος υπόσχεται: εξεύρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό και θα μας ελευθερώσει. Πόσο γλυκιά η ώρα, πόσο υπέροχη η ημέρα της απελευθέρωσης. Μοιάζει με μια χαρούμενη αυγή μετά από μια πονεμένη τρισκότινη νύχτα. Μοιάζει με την ηρεμία, τη γλυκιά ηρεμία μετά την φοβερή τρικυμία. Ο πειραστής απομακρύνεται, οι άγγελοι μας πλησιάζουν, η παρουσία του Θεού μας κατακλείζει. Μια απέραντη χαρά κατακλείζει και πλημμυρίζει την καρδιά μας. Η έρημος ανθίζει σαν το τριαντάφυλλο. Τότε παίρνουμε την άρπα του Δαβίδ και ψάλουμε χαρούμενα. Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν. Έλυσες το σάκο μου, με περίζωσες με ευφροσύνη, για να ψαλμωδείς εσένα η δόξα μου και να μην σιωπά. Κύριε Θεέ μου, στον αιώνα θα σε υμνώ. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό πρώτον, δίσου την πανοπλία του Θεού. Δεύτερον, αντιστάσου. Τρίτον, θυμίσου, δεν είσαι μόνος. Ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί σου, είναι στο πλευρό σου. Αλλά πριν κλείσω, σκέπτομαι, αναρωτιέμαι, μήπως αυτή την ώρα κάποιος από εμάς βρίσκεται στην έρημο των πειρασμών. Μήπως, φίλε μου, μήπως την ώρα αυτή πειράζεσαι, δοκιμάζεσαι από τον πειραστή. Μήπως σε πλησιάζει, σου τάζει, σου ψιθυρίζει. Μην ενδιαφέρεσαι για την ψυχή σου, αδιαφόρησε για την αιώνια ζωή. Μήπως σου υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Μήπως προσπαθεί να σε πείθει πως η αμαρτία χαρίζει την ευτυχία. Μήπως. Αντιτάξου στον πειραστή, αντιστάσου. Δέξου τον Χριστό προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Άνοιξε την καρδιά σου με πίστη. Ο Ιησούς το Σταυρό και για σένα πλήρωσε και για σένα πέθανε και για σένα έχισε το πολύτιμο του αίμα. Πέθανε για τις αμαρτίες σου, τιμωρήθηκε για τις ανομίες μου. Επικαλέσου το πολύτιμο του αίμα να καθαρίσει την καρδιά σου, να απαλείψει κάθε ενοχή σου. Αντιτάξου στον εχθρό, αντιστάσου, υποτάξου στον Χριστό. Δέξου τον με πίστη προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Και ο πειραστής θα απομακρυνθεί. Οι άγγελοι θα σε πλησιάσουν. Η παρουσία του Θεού θα σε πλημμυρίσει. Η χαρά του θα σε κατακλείσει. Η έρημος θα ανθίσει σαν το τριαντάφυλλο. Ο Κύριος να μυρίσει στην καρδιά μας. Αμήν.

Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού μας εξασφάλισες νίκη και θρίαμβο ενάντια στους πειρασμούς, ενάντια στον πειραστή. Ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού επάνω στο Σταυρό σύντριψες την κεφαλή του αρχαίου Όφεως. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί επιτρέπεις αυτή τη ζωή να οδηγηθούμε στην έρημο των πειρασμών για να δοκιμαστούμε, να αποκαλυφθούν τα βάθη μας, να αποδειχθεί η γνησιότητά μας. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να είμαστε περιζωσμένοι με την δική σου την πανοπλία. Δώσ' μας τη χάρη να αντιστεκόμαστε και να μην διαπραγματευόμαστε, να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ, ποτέ με τον πειραστή. Να μην υποχωρήσουμε ούτε μία στιγμή, ούτε μία πιθανή. Ποτέ να μην του δώσουμε τόπο. Σε ευχαριστούμε για την παρήγορη διαβεβαίωση του λόγου σου ότι στην έρημο των πειρασμών δεν είμαστε μόνοι ποτέ. Μας συντροφεύει ο γλυκής Χριστός. Αυτός που πειράστηκε όπως και εμείς πειραζόμαστε. Αυτός που μπορεί να μας νιώσει, να μας κατανοήσει στις αδυναμίες μας, στις ελλείψεις μας, στα τρωτά μας, στα ελαττώματά μας. Πατέρα ουράνιε, ξέρουμε ότι η νίκη του Χριστού μας ανήκει. Γέμισε μας με τον θρίαμβο του Σταυρού, να πατούμε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την υπόσχεσή σου ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ τη δύναμή μας. Συ είσαι ο ελευθερωτής της ψυχής μας. Αμέτρητες φορές επενεύεις. Πατέρα ουράνιε, ενίσχυσέ μας, ανανέωσέ μας αυτό το πρωινό και δώσ' μας τη χάρη μέχρι τέλους να σταθούμε πιστοί, ώστε να ευλογηθούμε, να προαχθούμε, να ανεβούμε ψηλότερα, να χρησιμοποιηθούμε ευρύτερα. Το μήνυμα του λόγου σου σχολίασε το στην καρδιά μας. Τύπωσε το ανεξίτηλα μέσα μας να αποβεί ευλογία. Όλοι να οικοδομηθούμε. Όλοι να αναπτερωθούμε. Και εμείς θα σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και θα σε δοξολογούμε μέχρι το τέλος. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε που μας έφερες πάλι σήμερα το πρωί εδώ για να αποδώσουμε σε σένα τον Θεό μας, στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα και Θεό μας, και στο Άγιο Πνεύμα, τον Θείο Παράκλητο, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, να ψάλουμε τους ύμνους μας, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τα αυτιά μας, να ακούσουμε, να ανοήσουμε, να προσανατολιστούμε καλύτερα, να ευθυγραμμιστούμε στο θέλημά Σου. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί ακούς την προσευχή μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την θαυμαστή, την ένδοξη σωτηρία του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα από το πέλαγος της ζωής και της αμαρτίας μας ελέησες, μας ανέσυρες, μας λύτρωσες, μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας, είσαι το στήριγμά μας. Έχουμε το Λόγο Σου στα χέρια μας. Είναι φως στα μονοπάτια της ζωής της καθημερινής. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ανορθώνεις, μας στηρίζεις, μας παρηγορείς. Σε ευχαριστούμε γιατί στηρίζεις τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας και σήμερα το πρωί, με τις ωραιότερες, τις καλύτερες, τις ενδοξότερες, τις πιο βαθιές, τις πιο θερμές διαθέσεις. Κύριε μας, σε παρακαλούμε να επισκεφτείς τις καρδιές μας και τη σύναξή μας. Πατέρα ουράνιε, να μας ευλογήσεις. Βάλε στην καρδιά μας δίψα για το πρόσωπό Σου, απέχθεια για την αμαρτία. Θύμισέ μας το σταυρό του Χριστού, το πάθος Του, το μαρτύριό Του, το Άγιο αίμα Του. Θύμισέ μας ότι ο προορισμός μας είναι ο ουρανός, η δόξα Σου. Η πατρίδα μας δεν είναι τούτος ο κόσμος, τούτη η γη, αλλά είναι ο ουρανός. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί στάθηκες κοντά μας χρόνια ολόκληρα και μας φύλαξες και μας βοήθησες. Κύριε μας, Εσύ ξέρεις σε ποια ώρα της ιστορίας μας βρισκόμαστε. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε αν περπατάμε με αυστηρότητα και με ακρίβεια στα ίχνη του Χριστού. Για μια ακόμη φορά σήμερα το πρωί, να υπογραμμίσεις τις αλήθειες του Λόγου Σου στις καρδιές μας και να μας ευλογήσεις. Σε ευχαριστούμε, ελέησε το έθνος μας, ελέησε την πατρίδα μας, αφύπνισε το λαό μας, βγάλε εργάτες κατά την καρδιά Σου, ζωοποιεί το έργο Σου, Κύριε. Σε παρακαλούμε, εισάκουσέ μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑ, 21 κεφάλαιο 1 έως 17 πορεία. Ματθαίος ΚΑ, 1 έως 17. Έναν ύμνο ακόμη, των 376. 376 ύμνος. Α90. Εις του Χριστού την συντροφιά κοντά του καθισμένος, τα λόγια της αγάπης του ακούω μαγεμένος.

Πολλές φορές στο παρελθόν ο Θεός σε σημείωσε την παρουσία Του και την δυσαρέσκειά Του απέναντι στον άνθρωπο με σεισμικές κρίσεις, φυσικούς σεισμούς και ηθικοπνευματικούς σεισμούς. Τέτοιους εξακολουθεί να κάνει ακόμη και σήμερα και θα κάνει και στο μέλλον. Αλλά ο άνθρωπος όταν γίνεται ένας σεισμός τρομοκρατείται, ένας φυσικός σεισμός. Όταν γίνεται ένας ηθικός σεισμός, πολλές φορές δεν παίρνει είδηση, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα. Είναι άραγε οι σεισμοί και οι φυσικοί ακόμη φυσικοί μόνο σεισμοί ή έχουν σχέση με τη ζωή του ανθρώπου? Τους κάνει ο εγκέλαδος, όπως λένε? Δεν τους ακούτε αυτούς τους δημοσιογράφους, τους σπίκες, κανένας να πούνε ο Θεός, ο εγκέλαδος, κάποιο τέρας που κρύβεται κάτω μέσα στη γη και κάποια ώρα σαν τον Ποσειδώνα τον Θεό, εκείνος ετάρασε τη θάλασσα, αυτός κουνάει τη γη. Δεν είναι κανένας εγκέλαδος. Είναι ο Θεός που κάνει τους σεισμούς και τους φυσικούς και τους πνευματικούς, επειδή θέλει οπωσδήποτε και οι φυσικοί σεισμοί να συντελέσουν σε έναν ηθικοπνευματικό σεισμό. Θέλει να κάνει σεισμό στις καρδιές των ανθρώπων ο Θεός. Δεν θέλει απλά να τρομοκρατήσει, καθώς οι σεισμοί είναι εθνίδιοι και είναι συγκλονιστικοί. Οι πιο τολμηροί εκείνη την ώρα χτυπάνε τα γόνατά τους. Είναι έτοιμοι να πηδήξουν από τα apartment τα πάνω, από τα ρετυρέ. Τους πιάνει φόβος και τρόμος. Και όπως στο υπόκεντρο, όπως λέγεται, του σεισμού, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, τι ετοιμάζεται. Έτσι δεν ξέρει κανένας ο ίδιος ο Θεός, όποιος είναι η αιτία και των φυσικών σεισμών, τι ετοιμάζει κάθε τόσο, κάθε μέρα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Βέβαια μας έχει προδιαγράψει όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας και ευχαριστούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά ότι τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ξέρουμε καθένας που διαβάζουμε τη γραφή. Πού θα πάει η ιστορία, από ποια κανάλια, από ποιες καμπές θα διαγράψει και ποια στενά θα περάσει και τι περιμένει την ανθρωπότητα. Αλλά έρχεται και με ευνίδιο τρόπο ο Θεός με κάποιους σεισμούς να μιλήσει στον άνθρωπο. Γίνονται αντιληπτοί όμως οι σεισμοί, όπως είπαμε ήδη, ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται κανείς και από την ένταση των σεισμών. Εάν είναι κανείς κοντά στο επίκεντρο, καταλαβαίνει τον σεισμό. Εάν είναι μακριά, δεν το καταλαβαίνει, δεν φτάνει εκεί. Υπάρχουν βαθμοί σεισμών. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, μέχρι και τον έβδομο δεν κάνουν μεγάλα πράγματα. Το πρώτο μπορεί να τον αισθανθούν ορισμένα ζώα. Τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πέμπτο μπορεί να τον καταλάβουν και οι άνθρωποι. Από τον 8ο και πάνω αρχίζουμε να μιλάμε για σεισμούς με γκρεμίσματα, με τρόμο που καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Για να φτάσουμε σε ένα σεισμό που θα καταλήξει ετούτη η γη και ο κόσμος ολόκληρος, που τον λέει ο Λόγος του Θεού, σεισμό που θα πέσουν οι πόλεις των εθνών, στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου, οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Και από τους σεισμολόγους χαρακτηρίζεται αυτός ο σεισμός, σεισμός μεγάλη, όχι μεγάλης, μεγάλη καταστροφή. Και εννοούν, ένας τέτοιος σεισμός δεν έγινε βέβαια ακόμη, εννοούν ότι κάθε ανθρώπινο έργο θα γκρεμιστεί, θα γίνει άμορφη μάζα. Δεν θα μείνει τίποτε όρθιο απάνω στη γη. Περιμένουν την ανθρωπότητα και τη γη μας φοβεροί σεισμοί. Και η ασφάλειά μας από αυτούς τους σεισμούς και από τους περισσότερους τους ηθικοπνευματικούς, για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Θεός και πρέπει να νοιαζόμαστε κι εμείς,
εξαρτάται όχι τόσο από την ένταση των σεισμών όσο από το πού και πώς έχουμε οικοδομήσει εμείς την ζωή μας. Εάν χτίσαμε, όπως λέει ο Κύριος, απάνω στην πέτρα, απάνω στο βράχο, έρχονται οι ποταμοί, φυσάνε οι άνεμοι, γίνονται σεισμοί, αλλά εκείνος που οικοδόμησε στην πέτρα μένει, μένει αιώνια. Εδώ που διαβάσαμε σήμερα αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, έχουμε ένα άλλο είδος σεισμού, ο οποίος συνοδεύεται και με πρώτο, με βουή εξωτερική, έρχεται μέσα από το πλήθος. Ένας σεισμός γίνεται στο πλήθος και μαζεύονται περισσότεροι, περισσότεροι άνθρωποι και γίνεται σεισμός. Έτσι δεν διαβάσαμε? Εσύ στη πάσα η πόλη. Δεν είναι φυσικός σεισμός αυτός. Είναι σεισμός από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Και είναι ένας σεισμός που πρέπει κανείς και σήμερα το πρωί και ο καθένας από μας να μην τον αφήσει απαρατήρητο, να μην περάσει αυτός ο σεισμός και δεν συνταράξει και τη δική μας καρδιά και δεν συγκλονίσει και την αίθουσά μας. Αναφέρονται πολλοί ιστορικοί και μυθολογικοί ίσως να είναι σεισμοί. Κανείς δεν ξέρει αν εκείνος ο σεισμός που μιλάει, αναφέρει ο Πλάτωνας περί της Ατλαντίδας, αν ήτανε. Η Ατλαντίδα από σεισμό καταποντίστηκε, αν υπήρχε. Ένας άλλος, ο Παυσανίας, μιλάει για μια Ελίκη εδώ στο Αίγιο, η οποία από σεισμό καταποντίστηκε, ολόκληρη πολιτεία πήγε κάτω, είναι θάλασσα εκεί τώρα. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα οπωσδήποτε προήρθαν από σεισμό και από πάνω φωτιά και θιάφη. Αυτό το βάθος στο οποίο έχουν πέσει 400 τόσα ή περισσότερο, 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Διαβάζουμε ότι εκεί στο όρο Σινά, την ώρα που ο Μωυσής ήταν έτοιμος να πάρει τις εντολές από τον Θεό, έγινε σεισμός μεγάλος, φωτιά, καπνός, λάμψη. Κάτι φοβερό. Η παρουσία του Θεού σημειώνεται με συγκλονιστικό σεισμό. Και ο Θεός δεν θέλει απλώς να τρομοκρατηθούμε από το σεισμό. Θέλει να αφυπνιστούμε. Θέλει να κρεμιστούν από μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, όλα τα είδωλα, όλες οι μικρότητες, όλες οι αδυναμίες, οι αμαρτίες μας, ό,τι χτίσαμε απάνω στο εγώ, με ακρογωνιαίο λίθο το εγώ μας. Ο Θεός μας αγαπάει απέραντα σαν Θεός. Απέραντα, απέραντα. Εάν εσείς που είσαστε και πονηροί ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας, είπε ο Κύριος, κι αν σας ζητήσει το παιδί σας ψωμί, δεν του δίνετε μια πέτρα να σπάσει τα δόντια του ή τα ούλα του? Κι αν σας ζητήσει αυγό, δεν του δίνετε ένα σκορπιό να το δηλητηριάσει, να το σκοτώσει? Πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά στους ζητούντας παρά αυτού. Θα δώσει πνεύμα Άγιο, πληρότητα Αγίου Πνεύματος. Μα με ένα σεισμό που προκαλεί τρόμο και φόβο, οδύνη, φρίκη. Ναι, πολλές φορές στην κρίση του Θεού στέκει και ο Θεός ξέρει τι κάνει. Θυμηθείτε στους Φιλίππους επάνω, πάλι ένα σεισμός έγινε. Τι ευλογημένα αποτελέσματα, φυσικός σεισμός. Αλλά που όμως είχε προετοιμαστεί το έδαφος του φύλακα, των φυλακών, είχε προετοιμαστεί η καρδιά των ανθρώπων. Έγινε σεισμός και πίστεψαν ψυχές στον Ιησού Χριστό και βαπτίστηκαν εκείνη την ώρα. Και έγινε χαρά σε εκείνο το σπίτι και δοξάστηκε το όνομα του Ιησού Χριστού. Σεισμός που πέσανε τα τείχη, πέσανε οι πάρες των φυλακών, πέσανε τα δεσμά των φυλακισμένων. Και έγινε σεισμός μέσα στις καρδιές. Συνερχεί τα πάντα ο Θεός το αγαθό σε αυτούς που τον αγαπάνε. Το θέμα είναι, αγαπάμε ειλικρινά και πραγματικά και τίμια τον Ιησού Χριστό? Δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία. Ας αφήσουμε τον κόσμο να πηγαίνει στους δρόμους του, αν και δεν το εννοώ κυριολεκτικά αυτό, γιατί και εγώ βγαίνω στον δρόμο και κοιτάζω να τους εμποδίσω. Μπορείς να εμποδίσεις ένα ποτάμι που τρέχει στον κατήφορο, ένα χύμαρο,
δεν μπορείς. Αλλά εννοώ ακριβώς ότι ο πολλής ο κόσμος δεν θέλει τον Χριστό. Αλλά εμείς που τον θέλουμε και είναι αναντήρητο αυτό, που αγαπάμε τον Χριστό, γιατί μάθαμε ότι αυτός μας αγάπησε πρώτος, αυτός σταυρώθηκε για τον καθένα από εμάς, μαρτύρησε στο Γολγοθά, στο σταυρό απάνω. Χθες για μια ακόμη φορά, ανοίγοντας, ύστερα από πολλά χρόνια αναζήτησης, έπεσε στα χέρια μου η μετάφραση του νέου κόσμου, των μαρτύρων του Ιεχωβά. Και ανοίγω εκεί πέρα, τι να σας πω, τι στραγγαλισμό της αλήθειας. Εκεί που λέει στους Φιλιππησίους, για παράδειγμα, θανάτου δε σταυρού, ο Παύλος με θάνατο λέει απάνω σε ξύλο, σε ξύλο. Και κοιτάζω, έχουν ένα σκίτσο, μια σκίτσο πίσω, σε ένα ξύλο κατακόρυφο, ένα παλούκι, και τον Χριστό τον έχουν κρεμάσει έτσι σε ένα παλούκι. Ο Παύλος εκήρυτε Χριστόν εσταυρωμένο, και όχι μόνο ο ίδιος, και οι Απόστολοι. Και εμείς θέλουμε να κηρύττουμε Χριστό εσταυρωμένο, που είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Αναστατώνει τον άνθρωπο, σε προβληματίζει, γιατί αυτός ανέβηκε στο σταυρό. Κρόσταγε τίποτε για τον εαυτό του? Όχι. Διαβάζουμε τα Ευαγγέλια και στη δίκη των αρχιερέων και στον Πιλάτο και στον Ηρώδη, καμία απολύτως κατηγορία δεν βρέθηκε και δεν στάθηκε εναντίον του. Γιατί λοιπόν σταυρώθηκε? Ήτανε πρώτα απ' όλα γραμμένο ότι θα σταυρωνότανε. Άπλωσε τα χέρια του όσο κολυμβών για να κολυμβήσει. Εκολυμβάει κανείς έτσι? Κολυμβάει χτυπώντας τα χέρια του. Η περιγραφή είναι ζωντανή των προφητών για τη σταύρωση. Σεισμοί φοβεροί στις φραγίδες, στις φιάλες, στις άλπιγγες της Αποκάλυψης γίνονται σεισμοί. Αλλά τι, θυμηθείτε τι λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, ύστερα από αυτές τις φοβερές κρίσεις ενάντια στο βασίλειο του Αντιχρίστου που ρίχνει ο Θεός και που συνοδεύονται με σεισμούς. Μήπως μετανόησαν οι άνθρωποι? Μήπως ταπεινώθηκαν οι άνθρωποι, εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους στον Θεό, ζητήσανε έλεος από τον Κύριο, καταφύγανε στα γόνατα στον εσταυρωμένο Χριστό? Όχι, δεν μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, δεν επέστρεψαν, δεν ηθέλησαν να δώσουν δόξα στον Θεό, αλλά εσκλήριναν την καρδιά τους και τάβαλαν με τον Θεό. Τι φοβερός που είναι ο άνθρωπος, τι φοβερός την άρνησή του, τη σκληρή που η πέτρινη γίνεται η καρδιά του, να γίνεται κάτω από τα πόδια του ένα σεισμός, μες στην καρδιά του να τον χτυπάει όπως εκείνοι οι ταμπουρλατζίδες χτυπάνε τα ταμπούρλα και σύεται εκείνο το δέρμα απάνω. Και δεν παίρνουν είδηση, δεν ακούνε. Ο Θεός θέλει να κάνει σεισμό. Οι φύλακες, λέει η γραφή, έγιναν σαν νεκροί, σαν νεκροί εκεί στον τάφο του Χριστού, όταν τον είδανε να ρασταίνεται απάνω, έγιναν σαν νεκροί από το φόβο τους. Ο εκατόνταρχος λίγο αργότερα στο σταυρό, όταν έγινε εκείνος ο σεισμός, το σκοτάδι που εσκίστηκαν οι πέτρες, ο εκατόνταρχος ομολόγησε, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Γιος Θεού. Τι μας λέει εδώ, να ξαναθυμίσουμε το κομμάτι μας πριν φτάσουμε στην είσοδο της πόλης. Πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα, ήρθαν στη Βηθφαγή, εκεί στο όρος των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο μαθητές και τους είπε, πηγαίνετε να φέρετε μια γαϊδούρα, έτσι απλά τη λέμε, και το πουλάρι της. Αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί έτσι, πως το παίρνετε τα ζώα, να του πείτε, τα έχει ανάγκη ο Κύριος, μας έστειλε ο Κύριος. Τα έφεραν λοιπόν πράγματι έτσι όπως τους είπε, και αυτό έγινε όλο για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτη που έλεγε, να πείτε στη θυγατέρα Σιών, πρόσεξε Σιών, πρόσεξε Ιερουσαλήμ, είναι γραμμένο από τον προφήτη, να ο βασιλιάς σου έρχεται και κάθεται απάνω, πράος έρχεται και κάθεται απάνω σε ένα γαϊδούρι, και στο υποζύγιο του υποζυγίου το πουλάρι.
θα μπορούσε όλη αυτή η πολιτεία και οι άρχοντες της, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι νομικοί και οι κατακτητές, οι Ρωμαίοι και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, να θυμηθούν αυτή την προφητεία και να πούνε, μα αυτό μοιάζει με την προφητεία, και να γίνει μες στις καρδιές του σεισμός, αλλά δεν άφησαν τον Θεό να μιλήσει. Καθένας έκλεισε την καρδιά του. Οι αρχιερείς με αργύρια, ο Τασπίδες, ο Πιλάτος με εκείνο το παλιόχαρτο του Κέσαρα που τον διόρισε εκεί κάτω το ποτηρητή, άρχοντα, ας πούμε, δικαστή, ηγέτη. Τη θεσούλα να χάσει, τη θεσούλα του, μα εδώ γίνεται σεισμός, Πιλάτο, ο Ηρώδης, περί άλλα τύρβαζε όπως μιλήσαμε την περασμένη φορά με την Ηρωδιάδα. Δεν άκουσε και δεν είδε ούτε αυτός. Οι αρχιερείς και ο Πιλάτος και ο Ηρώδης, οι φύλακες όπως είπαμε, αν και γίνανε σαν νεκροί, μάρτυρες της Ανάστασης, όμως πήγανε στους αρχιερείς και χρηματιστήκανε, γεμίσανε τις τσέπες τους από χρήμα, από λεφτό, από εκατομμύρια, και διέδωσαν ένα τερατώδες ψέμα οι φύλακες, οι μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού, ότι ξέρετε, εμάς μας πήρε ο ύπνος και ήρθανε αυτοί οι παλιά άνθρωποι, οι μαθητές, και το κλέψανε το σώμα τη νύχτα. Και διαδόθηκε αυτή η φήμη, λέει ο Λόγος του Θεού. Η φήμη των φυλάκων ήταν μάρτυρες στην Ανάσταση του Χριστού. Μα εδώ έγινε σεισμός και ο άνθρωπος δεν αντελήφθη. Είναι θέμα απόστασης από τον Ιησού Χριστό, από το επίκεντρο του σεισμού. Γιατί έγινε αυτός ο σεισμός, πως μπήκε ο Χριστός μέσα στην πόλη? Γιατί περνούσε ευεργετών και θεραπεύων κάθε νόσο και κάθε ασθένεια ο Χριστός. Γιατί ποτέ δεν ελάλησε άνθρωπος σαν αυτόν τον άνθρωπο. Και έγινε σεισμός με την εμφάνισή του. Γιατί έδωκε φως στους τυφλούς, έδωσε ελπίδες στους απελπισμένους. Γιατί ανάστησε νεκρούς. Γιατί εξέβαλε δαιμόνια. Δεν είναι αυτά μύθοι. Δεν τους έγραψε ο Αίσοπος. Τους έγραψαν θεόπνευστοι προφήτες και απόστολοι αυτές τις αλήθειες. Είναι αλήθειες που όποιος τολμάει να τις αμφισβητήσει κόβει τις φλέβες του. Γιατί ήρθε να γκρεμίσει όλους τους ναούς, και του Δία και του Ποσειδώνα και της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα, να γκρεμίσει τα κάστρα του εγώ, τα κάστρα τα απόθυτα της αμαρτίας. Γι' αυτό γίνεται σεισμός, σαν μπαίνει ο Ιησούς Χριστός στην Ιερουσαλήμ, την πόλη των ανήρων του. Μπήκε να βασιλέψει, μην το ξεχνάμε. Ο Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ να βασιλέψει. Αλλά οι άνθρωποι δεν ήθελησαν να γίνουν υπήκοοι του. Τον απέρριψαν για να μεγαλυνθεί και να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μέσα από τον Σταυρό και την Ανάσταση, για να προσφέρει τη ζωή του λύτρο αντίπολων, για να σώζεται κάθε αμαρτωλός άνθρωπος με τον απλούστατο τρόπο, απλώνοντας το χέρι του και παίρνοντας ξοφλημένο το χειρόγραφο των αμαρτιών του από τα τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού. Γιατί ήρθε να καθαρίσει και αυτόν τον ναό του Θεού, γι' αυτό έγινε σεισμός. Το ναό που ο Θεός είχε δώσει και τις προδιαγραφές του, μέσα στον οποίο λατρευότανε, ο οποίος είχε γίνει οίκος εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Και οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, να αλλάζει η τεχνολογία, να αλλάζει η νοοτροπία, η φιλοσοφία των ανθρώπων, αλλά η ανθρωπότητα στην αμαρτωλότητά της δεν άλλαξε. Και οι ναοί έχουν καταντήσει και πάλι οίκος εμπορίου και σπήλαιο ληστών. Σπήλαιο ληστών. Θα μπορούσε να λατρεύεται ο ύψιστος Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης. Ο Θεός δεν έπαψε να κάνει σεισμού στον κόσμο μας. Αλλά είπαμε, είναι θέμα απόστασης.
στις μακροσεισμικές περιοχές, όπως λένε οι σεισμολόγοι, δεν γίνονται αντιληπτοί οι σεισμοί. Ήρθε να αφαιτήσει την αμαρτία μας με τη σταυρική του θυσία. Γι' αυτό γίνεται σεισμός. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παραμεριστεί η αμαρτία μιας ανθρωπότητας ολόκληρης, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, γιατί ο Χριστός πλήρωσε για όλον όλες τις αμαρτίες. Γι' αυτό ήρθε. Ήρθε με ένα σεισμό, ένα σεισμό που φτάνει ακόμη στις μέρες μας, αυτός ο σεισμός, και θα γίνουν κι άλλοι. Έπρεπε κι αυτός ο χειροποίητος ναός να γκρεμιστεί, αφού δεν μετανόησαν, και να χτίσει έναν άλλο στις καρδιές των ανθρώπων, να γίνει ο άνθρωπος ναός του Θεού. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο έτσι χωρίς να γίνει ένα σεισμός. Έχουμε εξοραίσει τη ζωή μας, έχουμε πογές και ρετουσαριζόμαστε, εμφανιζόμαστε με προσωπία, με μάσκες τους ανθρώπους, ο καθένας με τη δική του αποκριάτικη μάσκα. Αλλά ο Χριστός ήρθε να την τραβήξει αυτή τη μάσκα, να μας δείξει μέσα στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας ποιοι είμαστε, ποιοι πραγματικά είμαστε. Ότι είμαστε χρεοκοπημένοι, αμαρτωλοί, ότι έχουμε προσβάλει την αγιότητα.

θέμα αναγεννάει το θείο τρίτο θείο πρόσωπο, τον άνθρωπο, τον πολλιάζει με θεία φύση, του αλλάζει τη ζωή ολόκληρη, του αλλάζει την οτροπία της σκέψης, τις επιθυμίες, το πιστεύω, τα πάντα, τους δρόμους του. Ο Χριστός θέλει να μπει στην πολιτεία μας, θέλει να μπει στη ζωή μας, να κάνει σεισμό. Και δεν γίνεται αν μπει ο Χριστός στη ζωή ενός ανθρώπου παρά να γίνει σεισμός. Ποιος είναι αυτός που θα μπει μέσα σε μια καρδιά, σε μια ζωή και δεν θα γίνει σεισμός? Εάν δεν έχει γίνει αυτός ο σεισμός, αναθεώρησε τη ζωή σου. Μήπως δεν έχει μπει ο Χριστός μέσα? Μήπως απλά είσαι μια θρησκευόμενη ψυχή? Και μήπως, αυτό θα το λέγαμε και στους Ευαγγελικούς, όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι απ' έξω, και αυτό το λέμε στους Ευαγγελικούς περισσότερο, στους ανθρώπους, στις ψυχές που εκκλησιάζονται με αυτόν τον απλό τρόπο, που κάθονται με όλη τους την άνεση και ακούνε κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, χριστοκεντρικά, σταυροκεντρικά, γεμάτα από αίμα σταυρού, με προτροπή, με έλεγχο, με παράκληση, μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό. Άσε το Χριστό να κάνει σεισμό στην καρδιά σου και στη ζωή σου. Τι περιμένεις όταν φύγεις από τη ζωή αυτή? Τότε θα αποφασίσεις. Ο Χριστός θέλει να μπει στις καρδιές και να φέρει σεισμό, να ανταλλάξει όλα, να γκρεμίσει ό,τι χτίσαμε εμείς. Ό,τι χτίσαμε στη ζωή μας είναι αμαρτωλό, έχει μέσα του την ασέβεια. Είναι το λιγότερο εγωιστικό και αλαζονικό. Προσβάλλουμε τον Θεό με το να νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε και χωρίς εκείνο να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν θα γινόταν αυτός ο σεισμός αν υπήρχαν και καλοί άνθρωποι και χωρίς την ανάγκη του Χριστού. Και δεν θα γινόταν αυτό το μαρτύριο του Γολγοθά. Αυτή η θυσία που είναι μοναδική δεν πρόκειται να επαναληφθεί ποτέ. Εάν όλοι μας δεν είχαμε την ανάγκη από έναν τέτοιο σωτήρα να έρθει να κάνει σεισμό μέσα μας, να κατακρεμίσει, να κατασκάψει και να οικοδομήσει κάτι καινούριο, κάτι δικό του εξ υπαρχής. Διατρέχουμε έναν φοβερό θανάσιμο κίνδυνο εδώ στην Ελλάδα, τη χριστιανική, βάλτε την σε μεγάλα εισαγωγικά, τη χριστιανική Ελλάδα, να βρεθούμε στην κόλαση εξαπατημένοι ότι υπήρξαμε και χριστιανοί στη ζωή μας. Γιατί έτσι μας είπανε, γιατί έτσι τα πλάσανε, φτιάξανε τη ζωή μας και μας κάνανε πλήση εγκεφάλου. Χριστιανός δεν γεννιέται κανείς. Χριστιανός γίνεται από την ώρα που θα έρθει ο Χριστός στην καρδιά του, στην πολιτεία του θα μπει μέσα και θα φέρει σεισμό, θα ανατρέψει τα πάντα. Για να του πει, έλα εδώ να ξεκινήσουμε μαζί. Εγώ είμαι το ακρογωνιαίο λιθάρι, λέει ο Χριστός. Άφησέ με να οικοδομήσω την οικοδομή της ζωής σου, να φτιάξω το ναό της ψυχής σου όπως τον θέλω εγώ. Θέλω να κατοικώ μέσα σου, να σε ελέγχω, να παρακολουθώ τη ζωή σου άγρυπνα, με απέραντη αγάπη, να βλέπω τις ανάγκες σου, τα προβλήματά σου, να ζω τους πειρασμούς σου και να είμαι εγώ εκείνος ο κυματοθράφτης των επιθέσεων του σατανά. Θα είμαι εγώ η νίκη σου, άφησέ με να μπω μέσα σου, να τα αλλάξω όλα. Πολλές φορές λέμε στον Χριστό, καλούμε τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός, κάνει ένα μικροσεισμό δευτέρου, τρίτου βαθμού, αλλά δεν τον αφήνουμε να τα ισοπεδώσει όλα. Του βάζουμε πινακίδες. Έχετε υπόψη σας οι οδηγοί της πινακίδες στους δρόμους, της τροχέας? Εκείνη η πινακίδα η κόκκινη με την λευκή γραμμή στη μέση σημαίνει εμπόδιο, αδιέξοδο, μην μπεις από εδώ, μην περάσεις παρά μέσα. Και όσο χώρο του δίνουμε του Χριστού στην καρδιά μας να μπει, να περάσει, να δράσει, τόσο θα δράσει και τόσο θα καθαρίσει. Εκεί που θα τον εμποδίσουμε θα τα πάρουμε μαζί μας και θα ντραπούμε μια μέρα μπροστά στον Κύριο, τον Κριτή Χριστό, εκεί στο βήμα που θα στήσει στον αέρα. Θα ντραπούμε. Γιατί να ντραπούμε? Εκείνος είναι έτοιμος να ξανακάνει σεισμό στη ζωή μας. Από τις λίγες φορές είναι τούτη που ο όχλος,

και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μαζική έξαρση, αυτό το μαζικό πνεύμα, η επιρροή των μαζών, των όχλων. Ο όχλος εμπνέεται μαζικά την αλήθεια στο πρόσωπο του Χριστού, αντιλαμβάνεται, διακρίνει το Μεσσία, τον Σωτήρα, το προφητευμένο πρόσωπο, τον βασιλιά που μπαίνει στην πολιτεία τους για να βασιλέψει. Βέβαια, ο πονηρός διάβολος έχει ήδη ετοιμάσει ένα αντισχέδιο. Έχει οργανωμένο τις δυνάμεις του, οργανωμένες. Θα αντεπιτεθεί. Αλλά ο Κύριος θα συνεργήσει τα πάντα στο αγαθό. Θα προχωρήσει στο σταυρό, πέρα από την παρένθεση που θα δημιουργήσει ο διάβολος, και θα ξεσηκώσει σε λίγο πάλι αυτό τον όχλο που φωνάζει «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά το Υιό Δαβίδ». Αυτό τον όχλο που γίνεται στην καρδιά του σεισμός από την παρουσία του Χριστού, θα τον ξεσηκώσει ο διάβολος, και η παρουσία των ανθρώπων με φόβο που θα κυριαρχήσει και θα συγκλονίσει τις καρδιές τους, θα τους καθυλώσει, θα θολώσει το μυαλό τους και θα ξαναφωνάξουν, αυτός ο όχλος θα ξαναφωνάξει «Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον». Άλλος σεισμός αυτός, άλλος σεισμός. Ποιον από τους δυο προτιμάς? Προτιμάς τον φόβο των ανθρώπων? Προτιμάς να είσαι δούλος σε ανθρώπους, να σε εξουσιάζουν οι άνθρωποι? Ποιοι άνθρωποι μάλιστα? Άνθρωποι βουτυγμένοι στο βόρβορο της αμαρτίας, ψεύτες, ληστές, κλέφτες, άτιμοι, απατεώνες, πόρνοι, άνθρωποι της νύχτας. Προτιμάς να εξουσιάζουν τη ζωή σου τέτοιοι άνθρωποι? Να κάνουν σεισμό μέσα σου και να μην τολμάς να κουνήσεις το βλέφαρό σου? Να σε πηγαίνουν σαν τα πρόβατα στη σφαγή? Να μην έχεις προσωπικότητα, να μην ξέρεις εσύ ποιος είσαι και τι θέλεις να είσαι? Να μην αποφασίζεις εσύ για τίποτε στη ζωή σου, ακόμη και στο συγκλονιστικότερο, στο πιο σοβαρά, αυστηρά προσωπικό σου θέμα για την αιώνια τύχη σου? Δεν θα προτιμούσες τον σεισμό του Χριστού, που σε αφήνει, όχι μόνο σου δημιουργεί και σου χαρίζει μια πλέρια ελευθερία πνευματική και ηθική, και από εκεί και πέρα την συντηρεί, την δυναμώνει, την ενισχύει αυτή την αίσθηση και την αντίληψή σου για ελευθερία, να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία, να είσαι ελεύθερος από δουλεία ανθρώπινη, να είσαι ελεύθερος από τις δυνάμεις του σκοταδιού που μπλοκάρουνε και κοιτάνε να καταπνίξουνε την ψυχή σου, τη φωνή σου, τη μαρτυρία σου. Προτιμώ αυτόν τον σεισμό να γίνεται κάθε μέρα, κάθε ώρα στη ζωή μου, στην καρδιά μου. Έναν τέτοιο σεισμό θέλω. Να είναι ο Χριστός που θα συγκλονίζει το είναι μου. Πρόκειται εδώ για μια πύρινη λάβα, έτσι την είδα, που κατεβαίνει, κυλάει εκεί στο όρος των ελαιών, ανηφορίζει και καταπνίζει την Ιερουσαλήμ. Ξεσπάει σε έναν, όπως λένε μεταξύ των πολλών χαρακτηρισμών που κάνουν οι σεισμολόγοι στους σεισμούς, σε έναν σεισμό ηφαιστειογενή, σαν μια λάβα πύρινη κατεβαίνει το ελαιόν και ανεβαίνει απάνω στην Ιερουσαλήμ, μια κοιλάδα εκεί, ξανανεβαίνει και πνίγει αυτή την πολιτεία, αυτή η λάβα. Αχ, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα συναισθήματα, να μην είχαν αυτές τις διακυμάνσεις. Και να μενε αυτό το πλήθος με αυτή την ομολογία, εμπνευσμένη από τον Θεό, και με αυτή τη μαρτυρία και την αναγνώριση, εσύ είσαι ο Σωτήρας. Το μήνυμα αυτής της λάβας, η βουή αυτής της λάβας, αυτού του πλήθους, του όχλου, του σεισμού που γίνεται, το μήνυμα «Οσανά», που θα πει «Σώσε μας τώρα». Και πολλοί που δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, τρέχουνε, ακούνε το θόρυβο, τη βουή, τρέχουνε και ρωτάνε ποιο, τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός? Και ο όχλος απαντάει με μια φωνή, είναι ο Ιησούς, που θα πει «Γεσούα», ο Θεός, ο Ιεχωβά, ο Σωτήρας.
Ο Ιησούς Χριστός είναι Ιεχωβά, είναι Σωτήρας. Αυτό λέει το προσωπικό του όνομα, το Ιησούς. Είναι το προσωπικό του όνομα, το εβραϊκό Γεσούα. Θα πει ο Ιεχωβά είναι Σωτήρας. Και ο Σωτήρας ο Ιεχωβά εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει αυτό το όνομα μέσα στη Βίβλο. Αλλά τι σημαίνει? Δεν πολιτογραφείται ο Θεός σε κανένα βιβλίο για να έχει ταυτότητα και να μην μπορεί να ονομαστεί κάπως αλλιώς, όπως λένε κάποιοι άνθρωποι. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα και αυτά τα παίρνει για να πει στους ανθρώπους τους οποίους αγαπάει ποιος είναι, τι είναι, τι θέλει, τι ζητάει από αυτούς. Όσο τους αγαπάει, οξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι αντιπροσωπευτικός αυτός ο όχλος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εδώ έχουμε όλη την ανθρωπότητα. Στις βαθύτερες, στις αν αντιλαμβανότανε ανάγκες της ψυχής της, που θα μπορούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα σε μια στιγμή, όπως ετούτος ο όχλος, κραυγάζει, βουεί ως ανά το Υιό Δαβίδ, να φωνάξει όλος ο κόσμος. Αυτός ο όχλος εκφράζει την ανάγκη του κόσμου όλου, όλων των εποχών, να έρθει ο Χριστός να μπει στη ζωή μας, να μπει στις καρδιές μας, να μπει στις πολιτείες μας και στα χωριά μας, στις χώρες μας, να τις συγκλονίσει, να τις αλλάξει με ένα δικό του σεισμό, με το σεισμό της παρουσίας του, της Άγιας και της αγάπης του. Η αγάπη του Χριστού είναι δυνατή. Η αγάπη του Χριστού μπορεί να ανορθώσει τον άνθρωπο μέσα από το θάνατο, να τον αναστήσει. Πόσες ψυχές απελπισμένες από τη ζωή, σαν κοίταξαν στον εσταυρωμένο Χριστό, δεν ξαναβρήκαν τη ζωή. Μια ζωή καλύτερη, αφάνταστα ανώτερη, άγια ζωή, αιώνια ζωή, ζωή με διάρκεια και ζωή ποιότητας. Αυτή τη ζωή χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Ο Σωτήρας είναι αυτός που δεν διαφέρει από τους άλλους, είναι μέσα στον όχλο, ένα μόριο του όχλου. Διαφέρει αφάνταστα στη ζωή. Είναι απέραντα Άγιος, είναι οσταλμένος από τον ουρανό, το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος. Εδώ όμως σαν άνθρωπος δεν έχει καμιά διαφορά εξωτερική. Ενώ πολλοί νομίζουν ότι με την εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση ότι θα επηρεάσουν και θα διευθύνουν, θα καταφέρουν εν πολλοίς. Γιατί ο κόσμος, δυστυχώς ο λαός μας δεν έχει πάρει είδηση από το Ευαγγέλιο και δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν έχουν άλλη διέξοδο. Κατά συκοφάντηση του Χριστού και του Ευαγγελίου και της αλήθειας γίνεται πάντοτε και της εκκλησίας της ζωντανής του Χριστού. Μου έλεγε προχθές ένας αδελφός, μεταξύ των άλλων που λένε εδώ πέρα εις βάρος της εκκλησίας και της αλήθειας, έχουν λέει μια παλιό αγιαγραφή. Άκου να δεις, άκου ασέβεια, πρόκληση στον Θεό. Έχει κεραυνούς ο Θεός στα χέρια του, αλλά μακροθυμεί. Όμως θα έρθει η ώρα που θα τους ρίξει απάνω σε αυτόν τον τόπο, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Οι μέρες είναι μέρες που περιμένει την ανθρωπότητα η κρίση του Θεού. Όμως ο Θεός πριν κάνει την κρίση μπαίνει σαν βασιλιάς και θέλει να βασιλέψει σε καρδιές, να κάνει σεισμό, να αναταράξει τα λιμνάζοντα νερά, τη μούχλα της αμαρτίας και της ανθρώπινης ασέβειας, και να ρίξει μέσα τα αγιονέρη της παρουσίας του, για εκείνα που ραντίζουν και λένε. Ο Χριστός που είναι η πηγή του ζωντανού νερού, να ξεχυθεί στις καρδιές με το Άγιο Πνεύμα και να γίνει πηγή αναβλύζουσα σε αιώνια ζωή. Είναι ο Χριστός ο Σωτήρας ανάμεσά τους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, γίνεται σεισμός στον όχλο, στο κέντρο της γης που είναι η Ιερουσαλήμ, σεισμός στο κέντρο της ιερής, σε εισαγωγικά και πάλι όπως έχει καταντήσει για την εποχή εκείνη η Ιερουσαλήμ, σεισμός στον ναό. Έγινε και στο ναό σεισμός. Ο Χριστός έπλεξε με όλη του την υπομονή και εκεί φορτιζόντουσαν οι μπαταρίες των κρίσεών του μέσα του,
καθώς έπλεκε το βούρδουλα και μπήκε μέσα στο ναό και χτύπησε απάνω στα τραπέζια των αργυραμιγών και τα έκανε έτσι, τα ανέτρεψε όλα. Ουδιάσανε προς στιγμήν τα θηρία οι εμπόροι του ναού, αλλά σε λίγο θα πάρουνε κουράγιο, θα ανασυγκροτηθούν. Πες μας με ποια εξουσία τα κάνεις εσύ αυτά και ποιος σου έδωκε αυτή την εξουσία και εμείς τι είμαστε εδώ? Πονηρή, να σας ρωτήσω κι εγώ μια ερώτηση. Το βάπτισμα του Ιωάννου από το Θεό ήτανε ή ανθρώπινο? Τότε γυρίζουν όλοι με πρόσωπο προς τον αρχιερέα, φαντάζομαι, αυτή τη σκηνή, και κάποιος από ανάμεσά τους, όλοι αντελήφθησαν το δίλημα, ρίχνει την ιδέα, κάνουμε τώρα, ταραχτήκανε, έγινε σεισμός. Αν πούμε ότι ήταν από το Θεό, θα μας πει γιατί δεν το πιστέψατε, γιατί δεν πήγατε λοιπόν να βαπτιστείτε, να εξομολογηθείτε στον προφήτη της ερήμου της αμαρτίας σας. Εάν πούμε ότι ήταν από τον Άν, από ανθρώπους, άνθρωποι τον είχαν βάλει και διορίσει τον Ιωάννη να λέει αυτά και να προκαλεί και Ηρώδηδες μέχρι που να του κόψουν το κεφάλι. Για κοιτάξτε, γυρίζουνε προς τον όχλο, για κοιτάξτε τους πως μας κοιτάζουνε τώρα που μας έκανε αυτή την ερώτηση, θα μας λιντσάρουν. Και του απαντάνε, δεν ξέρουμε από που ήτανε. Δεν ξέρετε, ε? Ούτε εγώ λοιπόν σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Είδατε, ο σεισμός έφτασε και με μια ερώτηση του Ιησού Χριστού. Ένας σεισμός προσωπικός, απευθυνόμενος στο κατεστημένο, το θρησκευτικό, σε έναν έναν. Αλλά τόσο πέτρινες οι καρδιές και τόσο ξένοι, τόσο απόμακροι από την αλήθεια, τόσο άσχετοι με τη Βίβλο και με τον Ιησού Χριστό που λέγανε τον Μεσσία που τον περίμεναν. Ο σεισμός όχι μόνο τους άφησε αδιάφορους, αλλά σκλήρινε πιο πολύ την καρδιά τους. Ο Χριστός δεν συμβιβάζεται με τίποτε λιγότερο από ένα σεισμό 12ου βαθμού, αυτό που είπαμε, που γκρεμίζει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτε όρθιο, λίθο επί λίθου. Αυτό που έγινε 70 χρόνια μετά με τον αυτοκράτορα τον Τίτο, που επήγε εκεί στο ναό και οι στρατιώτες του δεν αφήσαν, όπως το είχε προφητέψει ο Κύριος, μια πέτρα πάνω στην άλλη, και μια πέτρα πάνω στην άλλη, δύο πέτρες αν είναι η μια πάνω στην άλλη, στην προσωπική μας ζωή, από τον παλιό άνθρωπο χτισμένη, τον αμαρτωλό άνθρωπο, με το εγώ, την αλαζονία, την επιδειξομανία, τη δική μας θεωρία για τη ζωή, ιστεροβουλίες, πονηριές, ψέματα, ατιμίες, πρόσεξε καλά, κλεψιές, πρόσεξε καλά. Μόνο δύο πέτρες αν μείνουν, η μία σαν βάση και η άλλη απάνω από τον παλιό άνθρωπο, θα έχεις κάνει ένα τραγικό λάθος. Άσε τον Χριστό να κάνει αυτό το σεισμό που έγινε εδώ, ένα σεισμό 12ου βαθμού, σεισμό μεγάλη καταστροφή, για να ανοικοδομηθεί ένας καινούριος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που θα τον ζηλεύουνε τα υπερβατικά όντα, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, θα τον καμαρώνουν, θα χαίρονται και θα διδάσκονται από τον πιστό άνθρωπο. Η Εκκλησία του Χριστού, έχουμε πει κι άλλοτε, διδάσκει τους αγγέλους και θα κρίνει μια μέρα αγγέλους. Το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί δεν συμβιβάζεται με τίποτε λιγότερο από αυτόν τον σεισμό που θέλει να τον περάσει στην σύναξή μας και στην προσωπική σου ζωή. Εάν σήμερα το πρωί φύγεις από εδώ χωρίς να νιώσεις αυτόν τον σεισμό και το διπλό του αποτέλεσμα, το καταγκρέμισμα όσων οικοδόμησες και έκτισες εσύ, και ένα καινούριο ναό, έναν καινούριο άνθρωπο χτισμένο από το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο θείο πρόσωπο μέσα σου, έναν άνθρωπο που σκέπτεται διαφορετικά, έναν άνθρωπο που έμαθε να ταπεινώνεται, να εξομολογείται,
που έχει το θάρρος παράλληλα να ομολογεί την αλήθεια. Έναν άνθρωπο που ας ήταν άξεστο σαν τον Ρωμαίο τον εκατόνταρχο εκεί απάνω στο Γολγοθά, στο Σταυρό, όταν έγινε εκείνος ο σεισμός, αυτός ο μέχρι εκείνη την ώρα άσχετος άνθρωπος προς τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, ομολόγησε με παρησία, γι' αυτό είναι και γραμμένο, τον ακούσανε άνθρωποι. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν γιος του Θεού, ήταν δίκαιος. Εάν δεν ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό προσωπικό σου σωτήρα, δεν μετανιώσεις και δεν τον δεχτείς με όλη σου την καρδιά και χωρίς καμιά απολύτως επιφύλαξη, μην κρατήσεις υστεροβουλίες, μην πεις και κάνεις τις σκέψεις, τους υπολογισμούς και τους δικούς σου απολογισμούς, τι θα γίνει, ποια είναι τα υπέρ και ποια τα κατά. Ρώτα την ιστορία και τους μάρτυρες, τους χριστιανούς μάρτυρες. Ζήμιωσαν ακολουθώντας τον Χριστό, έστω και αν πέρασαν μέσα από το στόμα των λιονταριών τις σάρκες τους, έστω και αν οι φλόγες τσουρούφλησαν το κορμί τους, ζήμιωσαν ή κέρδισαν. Κέρδισαν μια αιώνια φήμη, κέρδισαν μια ασύλληπτη αιώνια δόξα. Είναι στην παρουσία του Χριστού, γιατί τον άφησαν να κάνει σεισμό στην καρδιά του. Γιατί με την παρουσία τους και το πέρασμά τους, θέλανε δεν θέλανε οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι γίνεται κάποιος σεισμός. Γιατί ο πιστός άνθρωπος δεν μπορεί παρά στο πέρασμά του να δημιουργεί σεισμό. Γι' αυτό και αυτές οι φιλονικίες, οι κατηγορίες, τα ψέματα εναντίον είναι ένα σεισμός. Τον υποκινεί ο διάβολος, τι θα γίνει με τούτον. Αν μπορούσε ο διάβολος να ανοίξει τη γη από κάτω, να κάνει να μας καταπιεί, έτσι θα δικαιολογήσει την αρπαγή της εκκλησίας ο σατανάς. Όταν ο Κύριος αρπάξει την εκκλησία, θα πει άνοιξε η γη για τους κατάπιε αυτούς, τους αιρετικούς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι ο σεισμός ήρθε και έγινε αισθητό στην καρδιά μας και δεχτήκαμε τον Χριστό και ακολουθούμε τον Χριστό. Το τετέλεστε του Σταυρού, θα ακούσουμε ξανά αυτή τη βδομάδα. Στο τετέλεστε έγινε ένα σεισμός. Άφησέ το να περάσει μέσα στα μεδούλια σου, μέσα στις φλέβες σου. Το αίμα του Χριστού να μπει να σου καθαρίσει κάθε σου κύτταρο. Δεν υπάρχει άλλο απορρυπαντικό καθαρισμού της αμαρτίας, δεν υπάρχει άλλο. Κανένας τύπος και καμιά φιλοσοφία και θεωρία, ούτε δόγματα μπορεί να σε σώσουν και να σε αλλάξουν. Θα πας εκεί στο Σταυρό του Χριστού, θα κλείσεις τα μάτια σου, θα γονατίσεις μέσα στο δωμάτιό σου ή κάτω από την ελιά σου, το δέντρο σου, και θα του πεις σε φαντάζομαι αιμόφυρτο από το κεφάλι ως τα πόδια, ως τα νύχια. Για μένα υπέστησε αυτό το μαρτυρικό θάνατο. Έγινε στο αλεξικέραυνο της κρίσεως και της οργής του Θεού. Σε ευχαριστώ που θυσιάστηκες για μένα. Πιστεύω ότι το αίμα σου με λούζει και με καθαρίζει. Σε ευχαριστώ για αυτό το σεισμό που έκανες στην καρδιά μου, γιατί ήρθες και με λύτρωσες. Είναι θέμα λοιπόν του αν αντιλαμβανόμαστε το βαθμό του σεισμού που γίνεται και σε ποια απόσταση είμαστε από το σεισμό, από το σεισμικό κέντρο. Αν είσαι κοντά στον Χριστό, το παραμικρό γίνεται αισθητό. Ο παραμικρός έλεγχος. Ενώ είναι να απορεί κανείς όχι με τις καρδιές των άλλων, με τη δική μου την καρδιά απορώ πολλές φορές. Πώς γίνεται ένα σεισμός και δεν το καταλαβαίνω και κάποια ώρα αργότερα, ύστερα από ώρες, από μέρες, τότε καταλαβαίνω ότι κάποιες δονήσεις είχα αισθανθεί. Και συνειδητοποιώ τώρα που μελέτησα αυτό το θέμα και τον σεισμό, πήρα μια κυκλοπαίδεια και κοίταξα εκεί περί των σεισμών, φαίνεται λέω ήμουνα μακριά από το κέντρο. Γι' αυτό δεν έπιασα τις δονήσεις στο βαθμό που τις εξέπεμψε, που τις έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μην συμβιβαστούμε, να μην αφήσουμε τη ζωή μας να την πάει το κύμα όπως την πάει,
μην πεις μέχρι τώρα εγώ είμαι καλά, εντάξει. Υπάρχουν πονηρίες μέσα στις ανθρώπινες καρδιές και των πιστών τις καρδιές, πονηρίες και υστεροβουλίες. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Ο σεισμός ο σημερινός θέλει ο Κύριος να περάσει, να δονήσει, να συγκλονίσει, να συνταράξει, να αφυπνήσει, να γκρεμίσει. Μη φύγουμε από την αίθουσα με ένα σωρό πράγματα, ελαττώματα και ιστορίες σήμερα το πρωί. Δεν με νοιάζει η καλλιέργεια του κηρύγματος και η λογοτεχνικότητά του. Σαν σαλπικτής του μηνύματος του Κυρίου, σήμερα το πρωί που σαλπίζω την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και το σεισμό που έγινε σε αυτό τον όχλο και σε αυτή την πόλη, θέλω να μην φύγει κανένας από την αίθουσα αυτή χωρίς ο σεισμός να τον συγκλονίσει και να δει μέσα του και να παραιτηθεί από τα δικά του, για να χτίσει ο Χριστός έναν άνθρωπο ωραίο, έναν άνθρωπο καινούριο, ευλογημένο, χαριτωμένο, γεμάτο από την παρουσία του, πλήρη Αγίου Πνεύματος, να μας δώσει καινούριους σκοπούς, καινούρια όραση, νέα αισθήματα απέναντί του, να αυξήσει την πίστη μας σήμερα το πρωί με αυτό το σεισμό, να μας δώσει ευαγγελιστική όραση σε όλους μας, να πούμε τα καλά νέα στους ανθρώπους ότι ο Χριστός σώζει τον αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει. Έγινε σεισμός μεγάλος και θα κλείσω με ένα εδάφιο 2 από την προς Εβραίους επιστολή, Ι.Β. κεφάλαιο 26 και 27. Προσέχετε μην καταφρονήσετε τον λαλούντα προς εσάς. Η φωνή δική μου μπορεί να είναι δυνατή, να σας πάρει κάπου τα τύμπανα και συγχωρήστε το μου. Γελάνε μερικές ψυχές, αλλά στην ουσία και στην πραγματικότητα είναι ο Θεός που μέσα από το δικό του το βιβλίο, από το δικό του το λόγο, είναι εκείνος που μίλησε στις καρδιές μας, θέλω να πιστεύω σήμερα το πρωί, με σκοπό να μας βοηθήσει ο Θεός να λυτρωθούμε και να απαλλαγούμε τελείως από κάθε ίχνος, κάθε αμαρτίας, όχι της μεγάλης και της χοντρής, αλλά και της πιο αραχνοήπαντης. Μην καταφρονήσετε τον λαλούντα, αυτός είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, είναι το Άγιο Πνεύμα, του οποίου η φωνή λέει την γην εσάλευσε τότε. Πότε? Όταν, όπως είπαμε, ο Μωυσής άπλωνε τα χέρια του για να πάρει τον νόμο, το δεκάλογο από τα χέρια του Θεού επάνω στο Σινά που εφλέγετο και εσύ εδώ κυριολεκτικά, και ο λαός από κάτω ήταν έντρομος. Η ίδια φωνή ήταν και σήμερα το πρωί, με οδηγία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεσαι εδώ σήμερα το πρωί, και ο Θεός θέλει να γίνει αυτός ο σεισμός και να φύγεις καινούριος άνθρωπος και τέλεια ανανεωμένος, με νέες δυνάμεις, με νέο κουράγιο, με νέο ηθικό, με νέα ανανεωμένη την παρουσία του Χριστού, φρεσκαρισμένος πνευματικά. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Εσύστη πάσα η πόλης, και φωνάζανε Ωσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος. Μια χοροδία από χιλιάδες ανθρώπους, πιο πολλούς από ό,τι είχε ο Μπίλι Γκρέαμ. Χιλιάδες άνθρωποι φωνάζανε αυτή την αλήθεια τη συγκλονιστική, τη συγκλονιστική. Μετά την Ανάσταση, την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, χιλιάδες, μυριάδες θα ανακηρύξουν πάλι τον Ιησού Χριστό, σωτήρα και λυτρωτή, βασιλιά τους. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη. Τον ύμνο 79. 79 ύμνος. Στα υμνολόγια δίπλα, στα καθίσματα υπάρχουν υμνολόγια. Α155. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειας την Θεία Πηγή, στον Εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις
καινούργια ζωή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, από το Λόγο του Θεού, από 4 σημεία, ξεκινώντας από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που έχουν σχέση με κάποιες πόρτες. Με κάποιες πόρτες που είναι κλειστές. Από το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, από το 24, στο 24 μάλλον, εδάφιο. Είναι αμέσως μετά που ο άνθρωπος παράκουσε, αποστάτησε, έφυγε, έκανε ένα διάλογο με το Θεό, του δόθηκαν μερικές υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά και έδιωξε τον Αδάμ στα ανατολικά του παραδείσου της Εδέμ και έβαλε τα χερουβίμ και τη ρομφαία, την φλόγινη, την περιστρεφωμένη, για να φυλάτουν το δρόμο του δέντρου της ζωής. Ένας δρόμος με έναν άγγελο, με μια ρομφαία περιστρεφωμένη, να κλείνει την είσοδο προς το δρόμο της ζωής. Επίσης, από την Γένεση πάλι, το 7 κεφάλαιο, το 16 εδάφιο, είναι το περιστατικό μετά τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός στον Νόε και αφού μπήκε ο Νόε μέσα και ολόκληρη η οικογένειά του και μπήκανε και τα ζώα, αφού η πόρτα έμεινε ανοιχτή πάρα πολύ καιρό, λέει ο Θεός, και εκείνα που έμπαιναν μπήκαν ασερνικό και θηλυκό από κάθε σάρκα, καθώς τον πρόσταξε ο Θεός. Και ο Κύριος έκλεισε την κυβωτό από πάνω του. Η πόρτα από πάνω, φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας, για στεγανότητα, αλλά αυτή η μοναδική πόρτα που ήταν ανοιχτή, ο Θεός την έκλεισε. Και διαβάζω επίσης από την Αποκάλυψη το τρίτο κεφάλαιο, το 20 εδάφιο, από το 19 διαβάσω καλύτερα. Εγώ όσους αγαπώ τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Να, στέκομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του, και αυτός μαζί μου. Και ένα ακόμα από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, το 25 κεφάλαιο, ΚΕ, το 10 εδάφιο. Είναι το περιστατικό, η παραβολή μάλλον, των 10 παρθένων. Κοπέλες, καλές, λευκοντυμένες, με τις λαμπαδίτσες τους, με τα λουλουδάκια τους ίσως, κάτι σαν τις παράνυφες τις δικές μας, με πολύ χαρά να συνοδέψουν την ύφη, να μπουν και να κάτσουν στο τραπέζι μαζί με τον γαμπρό και τους υπόλοιπους. Και ύστερα, ή μάλλον, και ενώ έφευγαν για να αγοράσουν το λάδι που τους έλειπε, ήρθε ο νυμφίος και οι έτοιμες μπήκαν μαζί του μέσα στους γάμους και η θύρα κλείστηκε. Δεν είναι σαν τις πόρτες εκείνες που τις κλείνουμε και τις ανοίγουμε ή έχουν μπετούγια απ' έξω. Γύρισε την μπετούγια, ανοιχτή η πόρτα. Εδώ μιλάει για ένα οριστικό κλείσιμο. Κλείστηκε. Κλείστηκε για να μην ανοίξει. Όπως κλείστηκε και η θύρα στην κυβωτό. Από πάνω αυτή. Κλείστηκε.

Εκατοντάδες άνθρωποι μετά την πρώτη βροχή, καθώς αντιλαμβανόσαν τι γινότανε, θα χτυπούσανε εκείνα τα πλάγια. Θα ανεβαίνανε από πάνω. Αλλά ήταν κλειστοί. Πόρτες κλειστές. Να ψάλουμε ακόμα τον ύμνο και σε ανακοινώσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ερμητικά κλεισμένος. Ιδιαίτερα η σημερινή ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από την κλειστότητα. Είναι κλειστή. Μια κλειστότητα που είναι αναγκαία για να διασφαλίσει την ύπαρξή μας σήμερα, σε ένα τέτοιο κόσμο. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο πολύ οι πόρτες θα είναι κλειστές. Θυμάμαι την εποχή που ήμουν μικρός, στο σπίτι μας, στο πίσω μέρος τουλάχιστον της κουζίνας, που είχε μια πόρτα από ξύλο αραχνοήφαντη, με ένα μικρό φεγγίτι, δεν την κλείναμε. Το βράδυ κοιμόμασταν έτσι. Σε κάποια στιγμή είπε ο πατέρας μου να βάζουμε και το σιρτάκι στην πόρτα. Ποιο σιρτάκι? Ένα τέτοιο πραγματάκι. Άμα το έσπρωχνες έτσι, θα έφυγε. Βάλαμε το σιρτάκι, αργότερα βάλαμε σιδερένια πόρτα. Μία κοινωνία κλειστή πίσω από μια ασφαλισμένη πόρτα. Μια οικογένεια πίσω από μια δική της πόρτα. Ένα ζευγάρι ζει τον κόσμο του πίσω από τη δική του κλειστή πόρτα. Εγώ, ίσως και εσείς, ερμητικά κλειστοί στον εαυτό μας. Αν όχι όλες τις φορές, αρκετές φορές. Γιατί? Υπάρχει μια τραγική ιστορία που κατάβαθα μένει στην ψυχή μας, στην ψυχή του ανθρώπου. Ήταν η πρώτη περιπέτειά του, καθώς διατάραξε τις σχέσεις του με εκείνον που τον έφτιαξε, το Θεό. Ο Θεός τους έβγαλε έξω. Έξω από πού? Έξω από έναν πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Το έξω από το Θεό δεν είναι απλά έξω από ένα τόπο. Δεν είναι απλά κάποιο μήκος γεωγραφικό. Ήτανε μια ζωή χωρίς ζωή. Γιατί ο Θεός ήταν η ζωή. Εκεί στον παράδεισο δεν ήταν μόνον επειδή δεν υπήρχαν αγκάθια, δεν υπήρχαν πράγματα που ήταν πρόβλημα, δεν υπήρχε κίνδυνος. Ήτανε γιατί και ο ίδιος ο Θεός ήταν εκεί. Έξω από τον παράδεισο δεν ήταν ο Θεός όπως ήταν στον παράδεισο. Ήταν πανταχού παρόν, αλλά δεν ήταν η παρουσία του η ευεργετική εκεί. Γιατί η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και έξω, αυτό το έξω είχε πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή του. Χωρίς Θεό σημαίνει μερικές φορές χωρίς τροφή. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε σήμερα? Χωρίς Θεό σημαίνει χωρίς τροφή στην ψυχή μας, χωρίς αγάπη, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι η αγάπη. Χωρίς Θεό σημαίνει χωρίς ασφάλεια, γιατί εκεί μέσα ήταν ασφαλισμένοι. Χωρίς Θεό σημαίνει κίνδυνο. Χωρίς Θεό σημαίνει γύμνια, να ντρέπομαι, να κρύβομαι από τον άλλον, να αισθάνομαι ότι είμαι γυμνός, να μην θέλω να δει αυτό που είμαι. Χωρίς Θεό σημαίνει σύγκρουση. Εγώ, η κυρία που μου έδωσες. Εγώ, το φίδι που έβαλες στον παράδεισο. Σύγκρουση. Σημαίνει ακόμα και κάτι άλλο που έμεινε σαν πληγή. Ένας κλειστός δρόμος, ας πούμε μια κλειστή πόρτα, που εκεί ένας άγγελος δεν σου επιτρέπει να πας πίσω. Και αυτή η εικόνα μένει ανεξίτηλη στην ψυχή του ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι όταν είδαν τον πρώτο νεκρό, όταν η Εύα αισθάνθηκε τον πρώτο πόνο της γένας, όταν είδαν τα χέρια τους κουρασμένα να πέφτουν κάτω, ο νους ήταν σε εκείνο τον κλειστό δρόμο, τον οποίο ο Θεός έκλεισε, για να μην γυρίσει κανένας πίσω. Και το κακό προχώρησε, οι κίνδυνοι αυξήθηκαν και έγινε το περίφραγμα στο χωράφι, γιατί κάποιοι το επιβολευόντουσαν, και έγινε η πόρτα στη σπηλιά αργότερα, και έγινε το φρούριο στην πόλη γιατί κινδύνευαν να μπουν κάποιοι μέσα, και έγιναν τα σύνορα, γιατί χωρίς τα σύνορα δεν ξέραμε ποιο ήταν το δικό μας και ποιο δεν ήταν δικό μας,
και μαντάλωσε η θύρα της οικογένειας και αμπάρωσε η πόρτα και βάλαμε πόρτες ασφαλείας και βάλαμε και συναγερμούς μην αγγίξει κανένας τις πόρτες ασφαλείας και η πόρτα της ψυχής σε κάθε άνθρωπο έκλεισε. Γιατί? Γιατί πλέον υπάρχει κίνδυνος. Γιατί η επικινδυνότητα αυξήθηκε. Για τη ζωή, για την περιουσία, για την ψυχική μας υγεία, για την αξιοπρέπειά μας, που κι αυτή θέλει προφύλαξη, γι' αυτό και είμαστε κλειστοί μερικές ώρες. Δεν θέλουμε το δικό μας να βγει προς τα έξω. Κινδυνεύουμε από τους έξω. Γι' αυτό έκλεισε και η πόρτα της καρδιάς μας μερικές φορές. Και λέει, δεν ανοίγομαι σε κανέναν πλέον. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Μια ασφαλιστή πόρτα. Καρδιές κλειδωμένες σαν χρηματοκιβώτια. Καρδιές με κλειδαριές ασφαλείας. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα. Εκεί στην Αποκάλυψη λέει, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Η πόρτα της ζωής μας, η πόρτα της οικογένειάς μας, η πόρτα της εκκλησιάς μας. Μέσα από αυτό το παρελθόν ξαφνικά ακούγεται ένας χτύπος στην πόρτα. Ποιος χτυπά την πόρτα? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλει να απαντήσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ποιος είναι? Το κοίταγμα στο ματάκι. Ποιος είναι απ' έξω? Το κοίταγμα στο θυροτηλέφωνο. Ποιος είναι απ' έξω? Γιατί αυτή η περιέργεια? Άνοιξε την πόρτα. Κάποιος χτυπάει. Η πείρα έδειξε, η εμπειρία η άσχημη της ζωής, ότι δεν ανοίγουμε στον καθένα την πόρτα μας. Αυτό το ξέρουν και τα μικρά παιδιά. Είναι το πρώτο που τους μαθαίνουν. Δεν θα ανοίγεις την πόρτα. Ποιος σου είπε να ανοίξεις την πόρτα? Πήγα τα παιδιά μια εκδρομή και το πρώτο που τους είπα, οι πόρτες ήταν ανοιχτές, ήταν ένας ξενοδοχείο όχι σαν τα συνηθισμένα, με δωμάτια. Και το πρώτο που τους είπα, θα μπείτε μέσα και δεν θα ανοίξετε την πόρτα σας μέχρι το πρωί. Όποιος και να χτυπήσει, εδώ είναι ξέφραγο το μέρος. Κατά τις μία η ώρα άκουσα θόρυβο, χτυπάω μια πόρτα, κράτς, ανοίγει. Πρώτον, γιατί άνοιξες την πόρτα? Χτυπήσατε, κύριε. Και ήξερες ότι ήμουν εγώ? Αν ήταν ο δράκος της περιοχής, τι θα γινόταν? Αν ήταν κάποιος άλλος, γιατί άνοιξες την πόρτα? Είναι ένα ερώτημα που το μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά. Και δεν το μαθαίνουμε αδικαιολόγητα. Δεν είναι για να τους γεμίσουμε φοβίας. Και εμείς οι ίδιοι δεν ανοίγουμε την πόρτα. Γιατί? Γιατί κάποτε την ανοίξαμε και το μετανιώσαμε. Και εννοώ όλες τις πόρτες που προηγούμενα ανέφερα. Γιατί κάποτε την ξεχάσαμε ανοιχτή και μας τα πήραν όλα. Πρόσωπα, αγαπημένα μας πρόσωπα, ιδέες που μπήκανε στη ζωή μας μέσα και τα κάνανε όλα άνω κάτω, κόμματα και πολιτικές που μας απογοήτευσαν. Για φανταστείτε μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης όλους αυτούς τους ανθρώπους που άνοιξαν την πόρτα της καρδιάς τους και της ψυχής τους σε ένα όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο ισομοιρασμένο, όπου κανένας να μην πεινάει, όπου κανένας να μην υποφέρει, όπου να βρίσκουν μια θέση σε ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, όπου να έχουν κάτι για τα γερατιά τους, σε ένα κόσμο παράδεισο. Ανοίξανε την καρδιά τους και το δεχτήκανε. Και πολεμήσανε. Και ο καθένας από αυτούς είχε ένα θύμα στην οικογένειά τους. Κάποιος από εμάς είχε έναν εξόριστο στη Μακρόνησο. Κάποιος άλλος είχε ένα θύμα στον Εμφύλιο. Κάποιος εκείνο. Ανοίξανε την καρδιά τους. Και μπήκε μέσα και σε λίγο ήταν ένα ψέμα. Ήταν μια απάτη, όπως λέει το λαϊκό τραγούδι. Θρησκείες. Πήγες εκεί. Μήπως μέσα μας έγινε το ίδιο? Πόσες φορές λοιπόν ανοίξαμε την καρδιά μας και το μετανιώσαμε? Αυτή η κλειστότητα μας βαραίνει και τίποτα δεν αφήνουμε ανοιχτό. Και έμεινε έτσι ο άνθρωπος με αυτή τη συνήθεια. Πόσες φορές δεν άνοιξε η πόρτα της οικογένειάς μας για κάποιους και εκεί είχαμε προβλήματα? Πόσες φορές
δεν άνοιξε η πόρτα της συντροφιάς μας, η πόρτα της εκκλησιάς μας, και μπήκαν εκεί μέσα για κάποιους λόγους, ιδέες, αμαρτία, αυθαιρεσία, και όταν κοιτάξαμε το σπίτι μας, το είδαμε ανωκάτω. Αλλά το ερώτημα είναι, ποιος τώρα χτυπάει την πόρτα? Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα. Και οι άνθρωποι έξω πιστεύουν, μερικές φορές και εμείς, ένας άλλος που χτυπάει την πόρτα. Μία από τα ίδια. Όταν μιλάμε στους ανθρώπους για τον Χριστό, μας λένε ναι, και ο Βούδας, και ο Κομφούκιος, και οι Γκουρού, και οι Ινδουιστές, και οι Μωαμεθανοί, όλοι κάπου πιστεύουν. Όλοι είναι το ίδιο. Κάπου πρέπει να εμπιστευτείς. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω της εμπειρίας και της αρνητικής εμπειρίας, να μην εμπιστευτούμε σε κανέναν. Και αυτό μας το έχει διδάξει η ζωή. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Προσέξτε. Δεν μπορούμε να μην εμπιστευόμαστε πουθενά. Όποιος δηλώνει ότι δεν εμπιστεύομαι πουθενά, σημαίνει ότι εμπιστεύεται στον εαυτό του. Και έχει αποδειχθεί ότι ο εαυτός μας δεν είναι εμπιστός. Πόσες φορές μας εξαπάτησε η καρδιά μας? Είναι η καρδιά μας κάτι διαφορετικό από μας? Ίσως και να είναι. Έχουμε όλοι μέσα μας μια καρδιά απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Μια καρδιά που ξεγελιέται. Μια καρδιά που παίρνει για μας λάθος αποφάσεις. Μια καρδιά την οποία επικαλεί το Δαβίς, καρδιά μου λέει γιατί. Τη ρωτάει. Μια καρδιά που φαίνεται να δουλεύει ανεξάρτητα πολλές φορές από τη θέλησή μας, αλλά οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το συμφέρον μας. Όποιος δεν εμπιστεύεται κανέναν, σημαίνει ότι επίσης εμπιστεύεται κάτι αναξιόπιστο. Ποιο? Την καρδιά του. Προσέξτε αυτό που νομίζουμε. Δεν είναι πολλές φορές δικό μας. Είναι ξένο. Είναι υπαγορευμένο. Και αν και είναι δικό μας, δεν σημαίνει ότι είναι για το συμφέρον μας. Κάποιον πρέπει να εμπιστευτείς και αυτός δεν είναι ο εαυτός σου. Ο Χριστός χτυπά την πόρτα. Και όπως είπα προηγούμενα, υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες, τραύματα και στατιστικές που μας λένε μην ανοίξεις, σαν τους άλλους είναι. Είναι όμως ο Χριστός σαν τους άλλους ή είναι κάτι διαφορετικό? Εκεί στο εδάφιο που σας διάβασα λέει, χτυπά την πόρτα, όποιος ακούσει και ανοίξει. Τι σημαίνει όποιος ακούσει? Μπορεί η φωνή του Θεού να μην ακουστεί? Έτσι φαίνεται. Εάν μέσα το σπίτι έχει τόσο θόρυβο, τόσο περιπλοκή, εάν έχεις βάλει τέντα την τηλεόραση, αν έχεις βάλει τέντα το στερεοφωνικό, αν, ακούγεται το κουδούνι, ακούγεται το κουδούνι και ξαφνικά μισή ώρα χτυπάω. Α, είχαμε δυνατά την τηλεόραση. Α, είχε βάλει ο νεαρός το στερεοφωνικό. Α, μιλούσα στο τηλέφωνο σε ένα απομακρυσμένο δωμάτιο για να μην με ακούει κανένας. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή, πρέπει να ακούσουμε πρώτα. Κοιτάξτε, σας είπα, αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ο εαυτός μας κυρίως. Μερικές φορές έχουμε κατεβάσει τους ρελέδες και δεν ακούμε τίποτε. Του μιλάς και έχει ένα απλανές βλέμμα και από την απάντηση που σου δίνει καταλαβαίνεις ότι δεν άκουσε τίποτε. Κατάλαβες αυτό που σου είπα? Ορίστε τι είπατε. Μας τάπα. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το ζήτημα να βγει ο φθόγκος από το στόμα μας. Είναι να φτάσει και στην καρδιά, στα αυτιά. Και όταν λέω στα αυτιά, δεν εννοώ απλώς εδώ το ηχητικό όργανο, να κατέβει στην καρδιά, να καταλάβει ο άνθρωπος. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει, τότε θα συμβεί αυτό το πράγμα. Για να δούμε τη διαφορά. Οι άλλοι που χτυπάνε την πόρτα μέχρι τώρα, έχουμε εμπειρία ότι κάτι ήθελαν να πάρουν.
από εμάς. Ακόμα και αυτοί που λένε έχουμε μια προσφορά και η προσφορά ήθελε κάτι να σου πάρει. Να κλείσει ένα συμβόλαιο, να κάνεις κάτι. Ο Χριστός έχει τη μεγάλη διαφορά. Ο Χριστός θέλει να δώσει. Και όταν λέμε θέλει να δώσει, δεν εννοούμε ότι θέλει να δώσει για να πάρει. Δεν έχουμε απέναντί μας κάποιον που χτυπά την πόρτα που είναι ωφελημιστής, που από αυτό που θα δώσει κάτι θα πάρει. Λέει ο Λόγος του Θεού, Μαρθαίος Κάπα 28, δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Θέλει να δώσει την ψυχή του και την έχει δώσει την ψυχή του. Λέει επίσης, για να έχουμε ζωή και αυτήν εν αυθονία. Ιωάννης 1:10. Λέει ακόμα ότι ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αυτός που χτυπάει αυτή τη φορά την πόρτα της ζωής μας, θέλει να δώσει. Και εννοούμε να δώσει κάτι ωφέλιμο. Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι ο Χριστός δεν παραβιάζει την πόρτα. Ούτε την κλωτσάει, ούτε τη σπρώχνει. Ούτε βάζει αντικλείδη. Δεν είναι από εκείνους που βάζει τον νόμο για να σπρώξει την πόρτα. Δεν είναι από εκείνους που θα σου παραβιάσει ψυχολογικά την πόρτα σου. Δεν θα σου κάνει ένα μάρκετινγκ. Δεν θα μεταχειριστεί ψυχολογικές μεθόδους για να σε πείσει να ανοίξει την πόρτα. Ανοίχτε, έχουμε μια προσφορά, θα χάσετε, είναι η τελευταία ευκαιρία, δεν θα ξαναπεράσουμε από αυτόν τον δρόμο. Είναι κάποιος που θα σου πει την αλήθεια όπως ακριβώς είναι. Δεν κάνει πλήση εγκεφάλου. Εάν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν κάνει ο Χριστός παραβίαση της πόρτας ούτε της συνείδησής μας, αλλά ούτε και της ψυχής μας. Θέλεις να γίνεις υγιής? Μα Κύριε, όχι. Να το δηλώσει ότι θέλει να γίνει υγιής. Γιατί με αυτή τη δήλωση σημαίνει ταυτόχρονα ότι είναι άρρωστος. Ότι δεν είναι καλά. Είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Εντάξει. Αφού είσαι μια χαρά, είσαι υγιής, δεν μπορεί ο Χριστός να σε κάνει καλά. Ποσάκιση θέλησα να σας συνάξω και δεν ήθελήσατε. Ο Θεός θέλει. Πολλές φορές να μας μαζέψει, αλλά εμείς δεν θελήσαμε. Μια τρίτη διαφορά είναι ότι περιμένει υπομονετικά. Όχι για πάντα, αλλά μας περιμένει. Μας περιμένει αρκετά. Μας περιμένει να πάμε σε εκείνον. Πόσοι από εμάς έχουν ακούσει τα λόγια του Θεού πάρα πολλές φορές? Και σήμερα, αν και τα έχουμε ακούσει 15, 20, 30 χρόνια, ξανά χτυπάει ο Χριστός την πόρτα της καρδιάς μας. Πώς είναι από εμάς? Δεν θαυμάζουμε την υπομονή αυτού? Αυτή η υπομονή δικαιολογείται μόνον γιατί θέλει να δώσει και δεν θέλει να μας πάρει και δεν χάνει την ελπίδα του. Μας περιμένει να οριμάσουμε στην πνευματική μας ζωή. Πόσοι από εμάς πήγαμε στον Χριστό, ήρθε ο Χριστός στην καρδιά μας και ο Κύριος περιμένει να δει αυτά τα βήματα της αύξησης? Όχι όπως ήμασταν χτες, όχι όπως ήμασταν προχτές. Κάτι διαφορετικό. Μας περιμένει ο Κύριος. Να αυξηθούμε, να μάθουμε. Βρήκες μια δουλειά. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Οι άλλοι είναι χωρίς δουλειά. Δόξασε τον Κύριο με αυτό και προχώρησε λιγάκι. Έχεις ένα πρόβλημα και επιλύθηκε. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήσουν άρρωστος και έγινες καλά. Έδωσες εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και πέρασες. Και πέρασες και Αθήνα. Ή πέρασες κάπου εδώ κοντά. Ή πέρασες εκεί που ήθελες. Και πέρασες τα μαθήματα. Είναι ένα χτύπημα στην πόρτα. Ο Κύριος δεν χτυπάει μόνο μετάσχημα, ούτε φέρνει μόνο κρίσεις. Η φωνή του ακούγεται και με το καλό και μερικές φορές και με το άσχημο και με το δυνηρό. Χτυπάει και με τα αρνητικά. Μια αρρώστια. Ένας πόνος. Χτυπάει με το λόγο. Ένα κήρυγμα. Μια κουβέντα. Μια συναναστροφή. Πολυμερός και πολυτρόπος, μας λέει ο Λόγος του Θεού, Εβραίους, πρώτο κεφάλαιο, 1. Επιθυμεί να μπει στη ζωή σου, ένα τέταρτο σημείο, όχι απλά για να ανοίξεις κι εσύ την πόρτα, να κάνει έναν ακόμα οπαδό. Οι εταιρείες,
Ότε λένε έχουμε τόσους χιλιάδες συνδρομητές. Κοιτάξτε πόσοι μας εμπιστευτήκανε στην κινητή αυτή τη τηλεφωνία. Το λένε, το διακηρύττουν για να προσελκύσουν κι άλλους. Δεν θέλει ο Κύριος να σε βάλει στη σειρά. Αλλά Ιωάννης Ι. Δέλτα 23 μας λέει θα κατοικήσει μέσα μας. Σε άλλο σημείο λέει θα κάνει δείπνο. Δείπνο είναι το βραδινό, το τραπέζι, τη συντροφιά. Οι άνθρωποι κάνανε δείπνο, όχι τόσο για να φάνε και για να χορτάσουνε, αλλά εκεί ξαπλωμένοι όπως ήτανε, κάνανε παρέα μεταξύ τους, κουβεντιάζανε, ευχαριστιόντουσαν. Ήτανε οι παλιοί τρόποι ευχαρίστησης και διασκέδασης. Ένα δείπνο, μία κοινωνία, μία συναναστροφή. Αυτός που χτυπάει την πόρτα θέλει την παρέα. Γιατί? Το γιατί δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Είναι μυστήριο. Γιατί μας αγαπάει. Δεν λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί η αγάπη δεν είναι μυστήριο. Τι είναι αγάπη στην πραγματικότητα. Και γιατί αγαπάμε. Γιατί η μάνα αγαπάει το παιδί. Γιατί δεν το αποκηρύσει τις περισσότερες φορές. Γιατί παρόλα τα προβλήματα που κάνει εξακολουθεί να το αγαπάει και να το πονάει. Γιατί και όταν φεύγει από το σπίτι και έχει τη δική του οικογένεια, ο νους είναι ολοκύ, στα παιδιά, στα εγγόνια. Α, στους ανθρώπους τώρα εσύ ξένια θες κάνε τη δουλειά σου. Όχι, δεν μπορεί. Τι είναι αυτό? Μια εικόνα μικρή παίρνουμε. Ο Θεός μας δημιούργησε και φαίνεται ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού του. Είμαστε και καθώς αυτός ο εαυτός που έχει ξεκολλήσει από τον εαυτό του και είναι δίπλα, πονάει, υποφέρει, είναι δυστυχισμένος. Ο Θεός πονάει και υποφέρει. Ο Θεός σκέπτεται. Ο Θεός μας αγαπάει. Αυτό είναι μια εξήγηση? Όχι. Είναι μια προσπάθεια εξήγησης. Που δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Σε όλη την αιωνιότητα θα καταλαβαίνουμε και θα αντιλαμβανόμαστε γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Ένα μυστήριο. Αλλά από την άλλη τη μεριά υπάρχει σε όλη αυτή την αγάπη του Θεού και μια αλήθεια. Αυτή η πόρτα που χτυπιέται τώρα, δεν θα μπορεί να ανοίξει πάντα. Κοιτάξτε, ας μην το βλέπουμε σαν απειλή. Το μη του Θεού δεν είναι απειλή. Το μη του Θεού είναι ενημέρωση. Είναι γνώση. Η πινακίδα που λέει 40 χιλιόμετρα την ώρα, δεν είναι γιατί μου έχεις μάθει να τρέχεις και σ' αρέσει να πατάς τα γκάζια. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Με 40 θα πηγαίνεις εδώ. Αυτά τα σαμαράκια που βάζουν στον δρόμο και όποιοι τολμούν να τα περάσουν γρήγορα αισθάνονται το αυτοκίνητό τους να απογειώνεται και τα αμορτισέ να καταστρέφονται. Δεν είναι η κακία και το βίτσιο κάπου που θέλει να κάνει έτσι. Είναι προειδοποίηση. Είναι στροφή. Είναι γκρεμός από κάτω. Ξέρεις πόσα αυτοκίνητα έχουν πέσει εδώ? Ξέρεις πόσα παιδάκια χτυπήθηκαν τρέχοντας μέσα σε αυτό το δρόμο επειδή περνάνε παιδιά εδώ? Ξέρεις γιατί εκείνο? Ξέρεις γιατί το άλλο? Μην τα παίρνουμε όλα σαν απειλή. Η πόρτα κάποτε θα κλείσει. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν είναι για να φοβόμαστε. Είναι γιατί πρέπει να το ξέρουμε. Ότι κάποτε θα βρεθούμε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Μερικοί από εμάς. Για κοιτάξτε εκείνον τον Αδάμ. Του είπε, τον προειδοποίησε. Και μετά γύριζε πίσω και έβλεπε το δρόμο της επιστροφής και ήταν ένας άγγελος μπροστά. Δεν μπορούσε να πάει πίσω. Εκείνος ο Νόε φώναζε 120 χρόνια, έλεγε τι θα γίνει και αυτοί γελάγανε, κοροϊδεύανε, κάνανε ό,τι θέλανε. Άρχισαν οι βροχούλες και ξαφνικά πήγανε στην πόρτα απάνω και ήταν σφραγισμένη η πόρτα. Δεν άνοιγε αυτή η πόρτα. Και ο Κύριος σήμερα χτυπάει την πόρτα. Και η πόρτα αυτή μπορεί να ανοίξει. Είναι μια πόρτα τη ζωή σου, αλλά είναι και μια πόρτα του Κυρίου που μπαίνεις μέσα στα πράγματα του Θεού. Ο Θεός εισέρχεται, αλλά και εσύ εισέρχεσαι μέσα από την πόρτα του Θεού. Αλλά αυτή η πόρτα δεν θα είναι για πάντα ανοιχτή. Διάβασα για τις μωρές Παρθένες. Κάποιες κοπέλες που είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία. Και βρέθηκαν ξαφνικά σε μια κλειστή πόρτα. Ανοίξτε! Ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς είμαστε πού?
Δεν σας γνωρίζω. Τραγικό. Πολύ τραγικό. Αλλά αυτή η τραγικότητα δεν είναι για να μας απειλήσει. Τι να κάνουμε, ας πάμε κι εμείς να ανοίξουμε, γιατί κάποτε μπορεί να μην μπορούμε. Είναι μια ενημέρωση που θέλει να κάνει ο Κύριος σε όλους μας. Το μήνυμα μένει διαφορετικό. Άνοιξε την πόρτα. Όχι γιατί δεν θα την ξαναχτυπήσω. Ο Θεός μπορεί και αύριο να την χτυπήσει και μεθαύριο. Αν και το βέβαιο είναι μόνο το τώρα. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αύριο δεν εγγυάται κανένας. Αλλά ο Θεός μπορεί να περιμένει και άλλα 100 χρόνια για σένα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέει, άνοιξε να μπω μέσα, γιατί θέλω να δειπνήσω μαζί σου. Στο τραπέζι του Θεού. Στο τραπέζι του Θεού. Άνοιξε την πόρτα για να φύγεις απ' έξω. Που είναι η πείνα, η φτώχεια, η κακομεταχείριση, το πρόβλημα. Για να ανοίξει και η πόρτα της οικογένειάς σου. Για να ανοίξει και η πόρτα της ψυχής σου. Για να ανοίξει και η πόρτα της εκκλησιάς, της παρέας σου. Άνοιξε το. Μας λέει κάτι άλλο ακόμα. Γιατί ξέρετε, αυτό το εδάφιο που τόσο πολύ μεταχειριζόμαστε για ανθρώπους έξω που δεν έχουν έρθει και δεν έχουν ανοίξει την πόρτα της καρδιάς τους, είναι στην πραγματικότητα για την πόρτα της καρδιάς της δικιάς μας. Εκεί μιλάει για πιστούς ανθρώπους. Την έχουμε ασφαλιστεί την πόρτα της καρδιάς μας ακόμα. Δεν έχουμε ανοίξει απλόχερα. Επιμένουμε να παραμένουμε σε ένα επίπεδο ζωής αυτό που δεν ικανοποιεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σε πιστούς ανθρώπους λέει, άνοιξε να μπω μέσα. Καλά πήρες τη σωτηρία μου. Καλά με παραδέχτηκες. Εγώ όμως θέλω να μπω μέσα, να κατοικήσω σε όλη τη ζωή. Με έχεις ακόμα στο χολ. Με έχεις ακόμα στον κήπο. Με έχεις ακόμα στην αυλή του σπιτιού. Με έχεις ακόμα στο σαλόνι. Και εγώ θέλω να μπω σε όλο το σπίτι. Στο γραφείο σου. Στα συρτάρια σου, τι έχεις μέσα. Εκεί που βλέπεις τηλεόραση. Στην κρεβατοκάμαρά σου. Εκεί που συνομιλάς με τη γυναίκα σου. Με την οικογένειά σου. Στο γραφείο που είσαι, στη δουλειά σου, τι κάνεις εκεί, πώς ζεις. Θέλω να μπω σε όλη σου τη ζωή. Θέλω να έχουμε τραπέζι μαζί, να είμαστε απέναντι και να βλεπόμαστε και να ακούω τι λες και τι κάνεις. Θέλω να καταλάβω ολόκληρη τη ζωή σου. Άνοιξε την πόρτα. Το σύνδρομο της κλειστής πόρτας. Κουμπωμένη στη ζωή μας. Μήπως και κάτι από αυτό το άσχημο φανεί προς τα έξω. Μήπως εκτεθούμε ή κινδυνεύσουμε. Κοινωνικά, σωματικά και οτιδήποτε. Αυτός που χτυπάει την πόρτα είναι άλλος. Και πρέπει πολύ να το χωνέψουμε. Δεν είναι ο γείτονας. Δεν είναι ο εχθρός. Δεν είναι ο σύζυγος. Δεν είναι η σύζυγος. Δεν είναι το παιδί. Δεν είναι η μάνα. Δεν είναι ο πατέρας. Είναι ο Κύριος. Αυτός είναι διαφορετικός και θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Άνοιξε την πόρτα. Να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, αδελφοί. Να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, φίλοι. Είναι άλλος αυτός ο Κύριος. Δεν είναι αυτός που έχουμε συνηθίσει. Μην μπλανιόμαστε. Η στατιστική είναι η πιο μοντέρνα επιστήμη. Λέει τόσο τις 100. Α, σχεδόν βέβαιο. Ναι. Αλλά αφήνει πάντοτε ένα πολύ μικρό περιθώριο. Ένα της χιλής, ένα εκατομμυριωστό, σε αυτό το εκατομμυριωστό. Μιλούσα με κάποιον αδερφό και μου λέγε κάποιες απόψεις. Λέω, είσαι βέβαιος? Πόσο της 100 μου δίνεις πιθανότητα να είναι το ανάποδο από αυτό που πιστεύεις? 90 με 95%. Πολύ έδωσες. Και 1% άδυνες και 0,5% άδυνες, ο Κύριος μπορεί να σε πείσει. Ας αφήσουμε να λειτουργήσει αυτό το μικρό ποσοστό από την εμπειρία την αρνητική που έχουμε στη ζωή μας, ότι δεν ανοίγουμε την πόρτα σε κανέναν εμείς. Ας αφήσουμε. Άστε το να λειτουργήσει. Και θα δείτε τι έχει να κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά σε όλους μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μόνο του Υιό, τον Ιησού Χριστό, για να μην χαθεί όποιος πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννη 3:16.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Επένου και λατρείας του προσώπου του Κυρίου μας. Να ψάλουμε τον ύμνο δοξολογίας με τον αριθμό 3, την τιμή και λατρεία στον πλάστη Θεό.

Αποκάλυψη, κεφάλαιο 4, εδάφιο 11. Απευθύνεται προς τον Πατέρα Θεό. Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, διότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχωσιν και εκτίστησαν. Αποκάλυψη, 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 9, απευθύνεται προς τον Υιό του Θεού. Άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και η γόρα σας ημάσεις των Θεών δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες ημάς εις των Θεών ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζών και των πρεσβυτέρων, και είδω αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης: άξιον είναι το άρνιον το εσφαγμένον να λάβει τη δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν, και παν κτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης, και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν. Και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας

των αιώνων. Ας πούμε και εμείς. Αμήν. Πατέρα ουράνιε, Θεέ μας. Πατέρα μας, Πατέρα του Ιησού Χριστού. Είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι. Γιατί εσύ είσαι ο Κυρίαρχος. Και γιατί είσαι συγκαταβατικός και γεμάτος αγάπη και δίκαιος και αληθινός. Και έκαμες για μας το πάνω. Μας έφερε στην ύπαρξη. Ξεπέσαμε, έδωσες τον Υιό Σου να μας ξαναβάλεις στο δρόμο. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, αδελφέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες, με το αίμα Σου μας καθάρισες. Άξιος είναι ο Πατέρας, άξιος είναι ο Υιός. Όλη η δύναμη και η ευλογία και η τιμή και η δόξα και ο έπαινος και η μεγαλοσύνη στο μεγάλο Θεό μας εν πνεύματι Αγίω. Άμην. Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Μάρκο. Από το ΙΑ, 10ο κεφάλαιο.

εις Ιεροσόλυμα και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζα των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια του ιερού. Και εδίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούν το αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ακόμα, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Μαλαχία, από το κεφάλαιο 3 Μαλαχίας, γάμα, τα πρώτα εδάφια. Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί εις τον όν αυτού. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού και ως σμίγμα γραφέων, γναφέων και θέλει καθίσει όσο χωνεύουν και καθαρίζουν το αργύριον και θέλει καθαρίσει τους Ιούς Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τέλος, θα διαβάσουμε από την προς Εβραίους επιστολή από το 12ο κεφάλαιο μία αναφορά του Πνεύματος του Αγίου που μας φέρνει σε συνέστηση κοντινή του σε ποιον έχουμε προσέλθει, για ποιον μιλάμε, ποιον πλησιάζουμε. Κεφάλαιο Ιωταβήτα από το εδάφιο 18. Διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπιγκα σύχων και φωνήν λόγων την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν επέφεραν το προστατόμενον και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσο φοβερόν ήταν το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε «κατάφοβος είμαι και έντρομος». Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μη καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφώνμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γίνε σάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ εγώ σίω ουχή μόνον την γίνα αλλά και των ουρανών, το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεση ενός χειροποιήτων δυναμήνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλεία να σάλευτον ασκρατώμεν την χάριν δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών με σέβας και ευλάβιαν. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Στα ευλογημένα λόγια του Πνεύματος
τα οποία γίνονται οδηγός μας στη σκέψη και στη ζωή. Διακρίνουμε μία απολυτότητα, μία σταθερότητα, μία διάβγεια. Κάτι συγκεκριμένο, έστω και αν λέγεται με πολλά λόγια. Οποιοςδήποτε, κυρίως εμείς, αν θελήσουμε να σκεφτούμε τι είναι λατρεία, τι σημαίνει λατρεύω, τι είναι προσκύνηση, τι σημαίνει προσκυνώ, τι είναι δοξολογία, τι είναι προσφορά. Απ' τη μια θα πιστέψουμε ότι οι έννοιες μας είναι οικίες, και αυτό δεν είναι λάθος, γιατί μας είναι οικίες. Από την άλλη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ακριβές περιεχόμενο που εμείς θέλουμε να δίνουμε στις έννοιες, δεδομένου ότι υπάρχει κάποιος άλλος που όρισε και έδωσε το περιεχόμενό τους, και εκείνο θα πρέπει να ρωτήσουμε περισσότερο. Η λέξη λατρεία, η λέξη προσκύνηση, τα αντίστοιχα ρήματα, έχουν ένα υπόβαθρο το οποίο δίνει την αίσθηση της σημασίας τους, τις προϋποθέσεις. Κάποιος ο οποίος λατρεύεται αναγνωρίζεται. Και όπως διαβάσαμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης, εκεί πέρα που όντα σοβαρότατα και με επίγνωση του τι λένε, απευθύνονται προς τον Πατέρα Θεό και προς τον Υιό Θεό και λένε ότι πράγματι και το ένα πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο δικαιούνται να πάρουν τη δόξα, τον έπαινο, τη δύναμη, τη λατρεία. Άξιος είσαι, άξιον εστί το αρνίον. Αυτό σημαίνει μια αναγνώριση ότι αν ο Θεός είναι ύψιστος και αν εις τον Υιό δώσει το υπέρπαν όνομα, ώστε σε αυτόν αναφέρονται όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια, αυτό σημαίνει ότι το δικαιούνται. Δεν του κάνουν χάρη οι λατρευτές. Δεν τον κανακεύουν. Δεν τον πλησιάζουν με την καλοπροαίρετη στεροβουλία να του πούνε λόγια κολακευτικά. Όχι. Το δικαιούται. Και αυτό θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στη σκέψη μας. Θα μας βοηθούσαν τα εδάφια που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή μάλιστα, να καταλάβουμε σε ποιον προσερχόμαστε. Όχι απλώς στον Θεό που μέσα από φυσικά φαινόμενα έδινε στον άνθρωπο την ευκαιρία να κατανοήσει ότι έχει να κάνει με τον μεγάλο Θεό, αλλά προσερχόμαστε στον Θεό της αγιότητας, και ο Θεός μας είναι πυρ αναλύσκων. Γι' αυτό, κρατώντας τη χάρη, ας τον λατρεύουμε ευαρέστως, με σέβας και ευλάβεια. Όταν λέμε προσκύνηση, αισθανόμαστε ότι κάποιος άνθρωπος σκύβει και γέρνει, χαμηλώνει τον εαυτό του μπροστά σε κάποιον άλλον. Ό, το μεγάλο πρόβλημα των αναλογιών. Ό, το μεγάλο πρόβλημα του να ξέρει ο άνθρωπος τη θέση του απέναντι στο Θεό. Ποιος είναι? Στον Θεό η μια του ιδιότητα δεν ακυρώνει ποτέ την άλλη. Και η μια του αποκάλυψη δεν μηδενίζει την προηγούμενη. Αντίθετα, συνυπάρχουν. Αυτός ο Θεός τον οποίο είδε, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα, ο προφήτης, και ήταν εκεί οι άγγελοι με τα τρία ζευγάρια της φτερούγες του να σκεπάζουν το σύνολό τους,
Εκεί που άκουσε τον έπαινο, αυτό που με συνέστηση έλεγαν οι άγγελοι, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Είναι μαρτυρία του Θεού, ο οποίος κατοικεί εν υψηλής και εν αγίο τόπο. Είναι η μαρτυρία για εκείνον ο οποίος κατοικεί το απρόσιτο φως. Πώς να δει κανείς το φως και πώς να ακούσει τη φωνή. Όταν οι Ισραηλίτες, όπως διαβάσαμε, άκουσαν τη φωνή του στο Σινά, δεν υπέφεραν το διατατόμενον. Δεν το άντεχαν, δεν το μπορούσαν. Και είπαν του Μωυσή, ας μην ξαναγίνει, θα πεθάνουμε. Να μην ξανακούσουμε τη φωνή του Θεού την ίδια. Και ο καλός Θεός, επειδή ήθελε την επικοινωνία και ήθελε να ακούει, να ακούγεται η φωνή του και δεν ήθελε το θάνατο του αμαρτωλού, εφεύρε όπως συνήθως κάνει και πάντα κάνει τρόπο ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ακούνε τη φωνή του χωρίς να πεθαίνουν. Αντιθέτως, να ζουν. Προφήτην, όσε θα αναστήσω μεταξύ των αδελφών τους, θα του πω τι να πει. Γι' αυτά τα λόγια του Ιησού, που είναι ο προφήτης τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος, όταν ήρθε, οι άνθρωποι, αλλά τότε μόνο και σήμερα ακόμα, ακούνε τα λόγια του Ιησού και λένε δεν μπορεί, είναι ο Πατέρας μέσα στον Υιό. Δεν είναι έτσι. Είναι τα λόγια του Πατέρα που τα υιοθέτησε ο Υιός. Τα έκανε και δικά του στην ώρα της αποστολής και είπε, εγώ δεν σας μιλάω από τον εαυτό μου. Όσα μου είπε ο Πατέρας μου, αυτά σας λέω. Εκείνος με διέταξε τι να είπω και τι να λαλήσω. Τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Τα λόγια του Πατέρα, τα έργα του Πατέρα, αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, γιατί είναι ακατάλληλος γι' αυτό, αυτά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει για τον ίδιο λόγο, αυτό ο Θεός φρόντισε να μας τα δώσει με μια τέτοια αμεσότητα ο Υιός, ώστε να είναι τα ουράνια λόγια δοσμένα από ένα επίγειο, άγιο στόμα. Τα ουράνια πράγματα παρουσιασμένα μέσα από μια επίγεια, άγια ζωή. Λατρεία σημαίνει ακόμα υπηρεσία. Αυτή είναι και η κυριολεξία της. Λατρεύω θα πει υπηρετώ. Ακόμα στον τόπο μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλάνε για τις δουλειές τους και για τον οικοκυριό τους και μιλάνε για τη λάτρα. Είναι μια μικρή παραφθορά της λέξης λατρεία. Η υπηρεσία. Τι θα πει όμως λατρεύω, υπηρετώ τον Θεό? Υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν θα πω αυτά που συνήθως σκεφτόμαστε, θα προσπαθήσω να σπρώξω το πράγμα λίγο αλλού. Ναι, σίγουρα είναι η υπηρεσία να δίνεις το χρόνο σου, τη ζωή σου, το χρήμα σου, να δίνεις τον κόπο σου, να δίνεις την ψυχή σου για να εξαγγελθεί η μαρτυρία του Ιησού. Το μήνυμα της σωτηρίας είναι, αλήθεια, είναι λατρεία. Ο Παύλος έλεγε, τον Θεό τον λατρεύω εν το Ευαγγελίο. Ακόμα λατρεία, με την έννοια της υπηρεσίας, είναι να προσφέρομαι, να κάνω κάτι κάθε φορά που χρειάζεται. Ποιος θα το κάνει αυτό? Δούλος, εγώ. Ποιος θα το κάνει εκείνο? Υπηρέτης, εγώ, ευχαρίστως. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αλλά αυτά είναι αποσπασματικά. Συγχωρήστε μου το να το ισχυριστώ. Δεν είναι το έργο το οποίο κάνουμε, η υπηρεσία την οποία προσφέρουμε, όλη η λατρεία, αν και είναι μέρος της. Όλη η λατρεία αναφέρεται πολύ όμορφα, με λίγα λόγια, από τον Απόστολο Παύλο στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή, όπου λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευπρόσδεκτο εις τον Θεόν. Κάτι που είναι η λογική σας λατρεία. Άλλη μια παράμετρος.
Αλλά όχι απλώς μια παράμετρος, δίνει και τον τόνο. Δηλαδή, υπηρετώ, λατρεύω τον Θεό, αν θέλαμε να το πούμε με απλά λόγια, και ας μην τα έχουμε συνηθίσει έτσι να τα λέμε, θα πει όλο μου το είναι, όλη μου η ύπαρξη, όσα σκέφτομαι, όσα επιθυμώ, όσα θέλω, όσα κάνω, όσα δεν κάνω, όσα αφήνω το πνεύμα του Θεού να διορθώνει, όσα ζητώ από το Θεό με αίσθηση αμαρτωλότητας και με διάθεση συγγνώμης, όσα του ζητώ να καθαρίσει και να τακτοποιήσει. Τι ωραίος που είναι ο Ιωάννης όταν λέει, έχουμε προς τον Πατέρα, παράκλητον, Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρέσει και να καθαρίσει. Όλα αυτά, αυτά που θετικά γίνονται και αυτά που διορθώνονται και αυτά που αποφεύγονται σαν σύνολο ζωής, αυτό είναι λατρεία. Δηλαδή, να έχω αποφασίσει και να ζητώ τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και το έλεος του Θεού, γιατί από μόνος μου εγώ δεν το μπορώ, να του ζητάω το σύνολο της ζωής μου να κατευθύνεται προς τους σκοπούς του Θεού. Αυτονόητο. Είναι, είναι. Ψάξτε όμως την καρδιά σας και εγώ τη δικιά μου. Πόσα πράγματα υπάρχουν μέσα και από αυτά που κάποτε τα διώξαμε, αλλά ήρθαν και ξανακουρνιάσανε, φοβάμαι καμιά φορά. Και ήρθανε να πάρουνε τον τόπο που εμείς είχαμε πει, α, αυτός ο τόπος θα είναι του Κυρίου μου. Επιθυμία της σαρκός, τι σας λέει. Επιθυμία των οφθαλμών, ναι. Αλλά ζωνία του βιού, μια δεκάρα να έχεις παραπάνω, είναι δύναμη, είσαι κάτι, σώπα. Εγώ, εσύ, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσαμε τη μεγαλειότητα, την ομορφιά, τη χάρη, την αγάπη του Θεού, διαβάζουμε στα λόγια του Κυρίου μας Ιησού, αλλά είναι παρμένα από την Παλαιά Διαθήκη, όταν τον ρώτησαν ποια είναι η εντολή την οποία πρέπει να εκτελέσουμε για να είμαστε αρεσί στο Θεό, να κάνουμε το θέλημά Του. Και εκείνος είπε, αυτό που δεν μας φαίνεται για εντολή, αυτό που εμείς ποτέ δεν θα το κατατάσσαμε σε οδηγία, αυτό που νομίζουμε ότι δεν γίνεται ή εν πάση περιπτώσει, αν το έχεις μέσα σου το κάνεις, αν δεν το έχεις. Κι όμως είναι εντολή, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δεύτερη, από το ίδιο υλικό, αλλά με άλλη κατεύθυνση, θα αγαπήσεις αυτόν που είναι πλάι σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Αν αγαπούμε, για να σταθούμε στο πρώτο που είναι και στο θέμα μας, αν αγαπούμε Κύριο τον Θεό μας εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας, να η διάνοια πάλι, που την υπενήσεται επίσης ο Παύλος όταν μιλάει για την λογική μας λατρεία, να και πως συνδέονται και έτσι, δεν είναι ένας συναγερμός ψυχής, δεν είναι ένας συναγερμός ζωής να στραφούμε προς το πρόσωπο του Κυρίου του Θεού μας και να του προσφέρουμε όλη τη ζωή μας, όλο τον εαυτό μας, θυσία ζώσα που παναπεί, θυσία που δεν δίνεις μια φορά και καίγεται, αλλά που τη δίνεις σήμερα και καίγεται και την ξαναδίνεις αύριο και ξανακαίγεται, αλλά την ξαναπαίνεις για να την ξαναδώσεις και μεθαύριο για να ξανακαεί. Θυσία ζώσα, άγια, ευάρεστη εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε λατρεία, όταν λέμε προσκύνηση, όταν σκεφτόμαστε την έννοια της υπηρεσίας, όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε καταλάβει την έννοια της υπακοής. Λέγε Κύριε, πες Κύριε, και ο δούλος σου ακούει. Πες μου, μ' αρέσει να μου λες, μ' αρέσει να μου δίνεις οδηγίες και εντολές. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, και αλλημονώ μου αν δεν είμαι, τότε έρχεται μια διάθεση όμορφη μέσα στην ψυχή μας. Κάτι αισθανόμαστε ότι είναι καλά, ότι είναι στη θέση του. Πολλές φορές αισθάνομαι μπερδεμένος ή πεσμένος, μήπως ξεπεσμένος.
Λέω, τι μου συμβαίνει. Δεν ψάχνω να βρω ποιος μου έφταξε, ποιος με στεναχώρεσε. Περνάω σε μια σύντομη αναθεώρηση της ημέρας, των γεγονότων, πώς καταλάβω πού άρχισε το πρόβλημα. Και μετά λέω, ναι κυρία μου, αυτό ήταν, μου έλειψες. Δεν ήρθα, δεν σου μίλησα, δεν σου εξομολογήθηκα, δεν σου είπα τι ανόητος που μου πάλι κυρία μου, το παιδί σου, εγώ. Όταν του οποίου εξαρτήματα είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, περάσει και πάει, όποιος πράττει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει και θα μείνει εις τον αιώνα. Γιατί η υπακοή είναι καλύτερη παρά την θυσία. Και το έλεος καυχάται εναντίον της κρίσης. Και έχουμε στη διάθεσή μας και έλεος και χάρη. Αν το ξεχάσαμε, ας το θυμηθούμε πάλι. Γιατί και μόνο το ότι ενδεχομένως το ξεχάσαμε, αυτό σημαίνει ότι είναι καιρός ανάγκης, καιρός χρείας. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με αληθινή καρδιά, εν πληροφορία πίστεως. Ας πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος για να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια, επειδή τη χρειαζόμαστε. Όταν η τωρινή μας η ζωή είναι εναρμονισμένη με το πρόσωπο και το θέλημα του Θεού, όταν η καθεμέρα μας, γι' αυτό λέει, γι' αυτό μιλάει για μια επαναλαμβανόμενη καθημερινή θυσία του εαυτού μας ολόκληρου, τότε εμείς που θα μείνουμε εις τον αιώνα, χάρη στον Κύριό μας και προς δόξα Του, αισθανόμαστε χαρά και ειρήνη. Φευγάτες όταν έχουμε στραφεί στους εαυτούς μας ή στα δικά μας. Ξαναβρεμένες, ευρεμένες, όταν ζητήσουμε από τον Κύριό μας να μας δώσει την αγαλίαση, να μας αποδώσει πάλι την αγαλίαση της σωτηρίας μας. Να χαιρόμαστε το πρόσωπό Του. Μέσα στην καρδιά μας να χτυπάει μια καρδιά που τιμάει το Θεό, που Τον δοξάζει, που Τον επαινεί. Που λέει, άξιος είσαι, άξιος γλυκέ μου Θεέ, άξιος είσαι να πάρεις το κάθε τι. Είναι πιστός. Όταν το εμπιστευόμαστε σαν σε παρακαταθήκη, τον εαυτό μας ξέρει να τον φυλάξει. Εγώ δεν ξέρω να φυλάξω τον εαυτό μου. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνος μπορεί. Από τον τίτλο του θέματός μας, ο οποίος είναι όμορφος, όταν μας λέει ότι είναι μία λατρεία, λατρεία μία και πνευματική, η σκέψη μας πηγαίνει σε αυτό που ο Κύριος Ιησούς είπε στο κομμάτι που διαβάσαμε από τον Μάρκο και είπε ότι ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Πόσο το είχε μέσα του ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα αυτό. Δεν υπάρχει Ιουδαίος Έλληνας, Έλληνας βάρβαρος, δεν υπάρχει σκύθης, δεν υπάρχει άνδρας γυναίκα, δεν υπάρχει πλούσιος φτωχός, θα λέγαμε. Άνθρωποι, άνθρωποι που όλοι καλούνται σε μία πανανθρώπινη συνάντηση μπροστά στο Θεό. Υποφέρουν σήμερα οι άνθρωποι και υποφέρουν από τις θρησκείες τους, από τις δοξασίες τους και πιο πολύ υποφέρουν από τις θρησκείες και τις δοξασίες των πλαϊνών τους. Η εποχή μας θα γίνει σκληρός δάσκαλος αυτής της αλήθειας. Σκοτώνουνε και λένε στο όνομα του Θεού. Όποια κι αν είναι η μορφή του σκοτωμού. Και λένε δόξα στο Θεό. Πώς μπορούν και το λένε.
Με ποιο φως? Πρόσεξε, μήπως το φως των εσύ είναι σκότος. Πολλοί άνθρωποι λένε, εσείς έχετε τον Θεό, και για να πάμε σε ένα πολύ απλό και οικείο μας, εμείς έχουμε τον Αλλάχ. Άλλος ένας, άλλος ο άλλος, πιθανότατα. Γιατί αν ήταν μόνο θέμα επένδυσης της ίδιας έννοιας σε άλλη γλώσσα, θα μιλούσαμε για τον ίδιο Θεό. Απλώς άλλαζε το όνομα λόγω της γλώσσας. Αλλά δεν είναι έτσι. Συνήθως οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί άλλο περιεχόμενο στην έννοια Θεός. Και οι άνθρωποι μιλάνε την ίδια γλώσσα και χρησιμοποιούν την ίδια λέξη. Πόσοι σέβονται τον Θεό σαν αυτό που είναι, ως αυτό που είναι? Πόσοι? Και πώς εμείς που είμαστε λατρευτές του, το πιστεύω ότι είμαστε. Το πιστεύω από την καρδιά μου. Η παρουσία μας δείχνει ένα ενδιαφέρον και μια εκζήτηση προς αυτό το πρόσωπο, σε αυτόν προς θέμα συγκεντρωμένη. Αλλά τι είναι για τον καθένα και την καθεμιά από εμάς ο Θεός? Είναι ο μέγας, ένδοξος, ύψιστος, απρόσιτος Θεός και συγχρόνως είναι ο Θεός ο προσιτός, που εν το Υιό Του έφερε τα μακριά να γίνουν κοντινά και τον εξωσμένο τον έφερε να γίνει συμπολίτης των Αγίων και οικείος, που θα πει οικιακός, συγγενής, στενός του Θεού. Πόσο στενός συγγενής του Θεού είσαι? Είναι πατέρα σου? Είναι ο Θεός πατέρα σου? Το λέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου? Κοίτα μπροστά, κοίτα ψηλά. Εσύ δεν είσαι όποιος όποιος. Είσαι ένα παιδί του Θεού. Όσοι δέχτηκαν τον Χριστό, σε αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Όλοι αυτοί που πιστεύουν εις το όνομα αυτού, που δεν γεννήθηκαν εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, άλεκ του Θεού εγεννήθησαν, σπέρμα θείων. Και ένας πατέρας, τέτοιος πατέρας, πόσο νοιάζεται για τα παιδιά του? Ο Απόστολος Πέτρος γράφει, ας εμπιστευτούμε σε αυτόν τις ψυχές μας, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Θα σε κακοποιήσει ο αγαθός Θεός? Είναι δυνατόν? Και είναι δυνατόν να το πιστεύεις? Πάντα συνεργεί εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό, που έχουν από Θεού τον μέγα προορισμό, τον μέγα προορισμό να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού Του, να είναι συμμέτοχοι σε ό,τι είναι του Υιού Του, εταίροι του Υιού, κληρονόμος του Θεού εκείνος, συγκληρονόμοι εμείς, καθισμένος στα επουράνια εκείνος και εμείς. Όταν ο Κύριος Ιησούς πειράστηκε σαν εκπρόσωπος της ανθρωπότητας και σαν εκείνος ο οποίος είχε διαθέσει τον εαυτό του να κάνει το θέλημα του Θεού, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου, σε αυτή του τη στάση, την απόφαση, δοκιμάστηκε πάρα πολλές φορές. Μια από τις κύριες, ίσως ιστορικά η κυριότερη, είναι όταν στάθηκε στην έρημο και ήρθε πάλι ο πειράζων, αφού τον είχε πειράσει 40 μέρες και 40 νύχτες και ύστερα από αυτό πείνασε, γιατί είχε φάει, ούτε είχε πιει. Ανάμεσα στα άλλα με τα οποία τον προκάλεσε, ήταν να του δώσει ένα τέλος, μια δόξα, μια κυριαρχία πάνω στον κόσμο, με μια προϋπόθεση. Πεσόν, προσκυνήσεις με. Πού το είπε? Σε ποιον το είπε? Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου, ακούγεται ο αντίλαλος από την Παλαιά Διαθήκη. Εγώ θα πει αργότερα, τιμώ τον Πατέρα. Το είπα αργότερα, αλλά εδώ το βλέπουμε
σε μια μεγαλόπρεπη στιγμή. Εγώ αγαπώ τον πατέρα. Η απάντησή του ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Ας δώσουμε έμφαση στο μόνον. Όπως ο Κύριος Ιησούς είπε ότι όλη αυτή η συγκέντρωση έχει ένα στόχο, το πρόσωπο του Θεού, τόπος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Όλους. Κανείς δεν εξαιρείται. Φταίει να καταλάβει με ποιον μιλάει. Φταίει να καταλάβει για ποιον πρόκειται. Και να σταθεί με τους όρους του Θεού μπροστά στο Θεό. Κανείς δεν εξαιρείται. Έτσι, κατά μία δυστυχία, μας λέει ότι σκοπός δεν να μαζευτούν όλοι με διάθεση λατρείας προς τον ένα αληθινό Θεό, αλλά να στραφούν με διάθεση λατρείας μόνο προς Αυτόν και σε κανέναν άλλον. Πόσες φορές στην καρδιά ανθρώπων έχει υπάρξει μια μικρή και πονηρή στεροβουλία. Ναι και στο Θεό, ναι και κάπου αλλού. Όχι, δεν γίνεται. Μόνον. Και ένα τρίτο σημείο για όλους, το πρώτο, μόνον το δεύτερο. Θα το έλεγα πάλι με μια λέξη, δικιά μου αυτή τη στιγμή, αλλά θα πάρουμε τα εδάφια που το, από τα οποία προκύπτει. Είναι μια συγκεκριμένη λατρεία. Όχι όπως ο καθένας νομίζει. Α, εγώ λατρεύω το Θεό, α, εγώ πιστεύω στο Θεό, α, εγώ δοξάζω το Θεό, όπως θέλω. Όχι, καλέ μου. Αν θέλεις να τον λατρεύσεις και να τον δοξάσεις, θα τον λατρεύσεις και θα τον δοξάσεις όπως θέλει εκείνος. Θυμηθείτε από τα όμορφα που μας δίνει ως παρακαταθήκη ο Λόγος του Θεού. Από το κομμάτι που διαβάσαμε, της προς Εβραίους κεφάλαιο 12, το τέλος, που λέει να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεόν, με σέβας και ευλάβεια. Και με σέβας και με ευλάβεια ευαρέστως. Δηλαδή με τον τρόπο που του αρέσει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει αυτό η Γραφή. Όταν η Σαμαρίτισσα, μία διανοούμενη υποθέτω της εποχής της, κάτι αντίστοιχο με τις Ελληνίδες εταίρες, μια γυναίκα η οποία πολλά ήξερε και με πολλούς ερχόταν σε επαφή, όταν στάθηκε μπροστά του και σαν τελευταίο καταφύγιο της υπεκφυγής της, αλλά ίσως και του ενδιαφέροντος της, να αποφεληθεί αφού έβρισκε ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο μπροστά της, κάτι να ρωτήσει και ρώτησε πού θα πρέπει να λατρεύουμε, εσείς λέτε έτσι, εμείς λέμε αλλιώς. Της είπε ο Κύριος, ήρθε ώρα, κατά την οποία οι αληθινοί προσκυνητές, αυτοί που θέλουν δηλαδή να λατρεύουν ευαρέστως τον Θεό, θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Πνευματική λατρεία και αληθινή λατρεία. Ξέρετε, υπάρχει ένα αντίστοιχό της, ίσως κάποιοι το θυμηθήκατε κιόλας, από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ιησού τον γιο του Ναβί, ο οποίος όταν μίλησε στο λαό Ισραήλ και τους είπε να παρατήσουν τα είδωλα, και ίσως αν ο καιρός μας το επιτρέψει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και σε αυτό, τους είπε ότι πρέπει τον Θεό να τον λατρεύουν εν ακεραιότητη και αληθεία. Πάλι η αλήθεια, αλλά να και η έννοια της ακεραιότητας. Στο όπως το θέλει ακριβώς. Όχι όπως νομίζεις, όχι λίγο πιο εδώ, όχι λίγο πιο εκεί, με ακεραιότητα. Όπως πρέπει, όπως θέλει, όπως τον ευαρεστεί. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, ας θυμηθούμε, σε εκείνο τον όμορφο έπαινο που κάνει προς τον Κύριο, μιλάει για ένα καθεστώς το οποίο θα του εξασφαλίσει όπως το αισθάνεται ο Θεός, με αυτά που ετοιμάζει, να τον λατρεύουμε αφόβος, αφού θα μας ελευθερώσει από τα εμπόδια των εχθρών, εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Άλλες δύο έννοιες. Αλήθεια, ακεραιότητα, αλήθεια πνεύμα,
Οσιότητα, δικαιοσύνη. Και άλλη μια αναφορά από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Μωυσή αυτή, στο Δευτερονόμιο, όπου τους λέει ότι θα έρθει κατάρα στη ζωή σας. Το φοβάμαι και το βλέπω. Επειδή δεν τον υπακούτε τώρα και φοβάμαι ότι θα τον υπακούσετε και ύστερα. Και θα έρθει κατάρα επάνω σας, διότι δεν λατρεύσατε τον Κύριό σας, τον Θεό σας, ενεφροσύνη. Δεν κάνει να τον λατρεύω στο ίσα ίσα. Με τα κέφια μου. Έχω όρεξη πολύ. Δεν έχω όρεξη πιο λίγο. Έχω όρεξη πολύ σημαίνει τον καταλαβαίνω πολύ και τον χαίρομαι πολύ. Έχω όρεξη λίγο, πάνω πια βάλα άλλα πράγματα ανάμεσα και δεν έχω μάτια για το Θεό μου. Έκλεισε ο ουρανός μου. Ενεφροσύνη. Ευφροσύνη είναι η μεγάλη χαρά, αυτή που εκδηλώνεται σαν το ποτάμι, σαν τον χήμαρο. Δηλαδή τέτοια είναι η λατρεία που θέλει ο Θεός μας, είναι τέτοια. Έχει τους όρους της, είναι συγκεκριμένη η λατρεία, δεν είναι όποια νομίζει ο καθένας. Εκείνοι έτσι κάνουν, εμείς θα κάνουμε αλλιώς. Έχω μια καινούργια ιδέα να σας πω πώς να λατρεύουμε τον Κύριο. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα, για όνομα του. Δεν γίνεται. Έχει πει εκείνος πώς θα τον λατρεύουμε. Έχει πει εκείνος πώς θα το προσκυνούμε. Με τι πνεύμα, με τι όρους. Και επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στον χρόνο μας, να θυμηθούμε αυτό το οποίο ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, είπε προς τους ανθρώπους της εποχής του, όταν και εκείνος επρόκειτο να φύγει από το προσκήνιο, θα τον καλούσε ο Κύριος, και στάθηκε και τους είπε εκείνο το οποίο το ξέρουμε περισσότερο στο τελευταίο του σκέλος, «Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Εδώ υπάρχει μια αντιδιαστολή με εκείνους που κάνουν άλλα. Λατρεύουν άλλους. Αλλιώς. Τα προηγούμενα είναι πολύ συγκεκριμένα και θα παρακαλούσα να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε με την προσωπική μας ζωή. Γιατί και η δική μας η ζωή έχει ανάλογες φάσεις. Και ποιες είναι αυτές. Στο ΚΔ κεφάλαιο του Ιησού του Γιού του Ναβί, τους λέει ο Κύριος, από το εδάφιο 13 στο διαβάσουμε, «Και έδωκα εις εσάς γην την οποίαν δεν εκοπιάσατε, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγετε αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε». Τώρα λοιπόν, η πρόνοιά του, η φροντίδα του, τα δώρα του όλα, τώρα λοιπόν, φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία. Και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Αλλά αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, ή στον οποίο την γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θα λατρεύομαι τον Κύριον. Πρώτα οι πατέρες τους, είχαν και αυτοί πατεράδες, δεν είχαμε μόνο εμείς, βρήκανε και αυτοί κάτι από τους πατεράδες τους, είχαν και αυτοί προϊστορία και ιστορία. Την εποχή του Θάρα, του Αβραάμ, των αδελφών του Αβραάμ, άντε πιτσιρίκος και ο Λότ από πίσω εκεί πέρα, οι άνθρωποι πέραν του ποταμού, πριν ξεκινήσουν οικογενειακώς από την Ούλ των Χαλδαίων, μετά από την Χαράν, για να έρθουν στη γη της υπόσχεσης, ελάτρευαν ψεύτικους θεούς. Θυμάσαι τη Ραχήλ, όταν έφευγε από το πατρικό της στο σπίτι που βούτυξε, έκλεψε τα είδωλα του πατέρα της, τους θεούς του του κλέψε. Και τους έβαλε κάτω από το Σαμάρι, μέσα στη σκηνή της. Δεμένη με αυτά. Η Ραχήλ, που έκανε... Ναι, η Ραχήλ, που έκανε δυο από τα παιδιά. Που γίναν φιλές. Και είχε από τον πατέρα της κλέψει είδωλα. Ναι, είχε κλέψει από τον πατέρα της είδωλα. Έτσι ήταν το σπίτι τους. Θεούς ψεύτικους λάτρευσαν πέραν του ποταμού. Και μετά από περιπέτειες οδηγήθηκαν πρώτα ο Ιωσήφ, μετά οι άλλοι, στην Αίγυπτο. Νομίζετε ότι ο τρόπος που ζούμε και συναναστρεφόμαστε δεν γίνεται δάσκαλος λατρείας σε μας; Τι λατρεύανε στην Αίγυπτο; Πολλά. Ποτάμια, ήλιους, μοσχάρια.
Η λατρεία του Άπηδος, ο Άπης, ήταν ένας θεός. Η λατρεία του ήταν πρωταρχική. Και όταν βγήκανε από την Αίγυπτο και λιγάκι κοιτάξαν το ρολόι και είδαν ότι αργεί πολύ ο Μωυσής επάνω στο όρο Σινά, βιάστηκαν. Και είπανε, εμείς τώρα, εκείνος λείπει και δεν ξέρουμε και τι έπαθε. Λοιπόν, να φτιάξουμε θεούς. Και ο αρχιμάστορας εκείνης της στιγμής, ο Αρών, τους έφτιαξε ένα μοσχάρι. Και είπαν, να οι θεοί σου που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Το μοσχάρι τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Το μοσχάρι ξέρανε. Γιατί γενιές 400 χρόνια είχαν ζήσει μέσα σε τέτοιες λατρείες. Και αφού φύγανε και αφού φτάσανε στη γη της υπόσχεσης, η πρώτη τους μεγάλη συμφορά σε σχέση με τους καινούριους γείτονες, κάποιοι που πρέπει να φύγουν από τη μέση, η πρώτη συμφορά ήρθε από λατρείες ειδώλων. Κατά τη συμβουλή του Βαλάμ, τους ρίξαν σε λατρείες με χορούς και γλέντια, γιατί εκείνοι έτσι λάτρευαν τους θεούς τους και φαίνεται ότι οι γυναίκες ήταν όμορφες. Και είπε ο Ιησούς ο γιος του Ναβί, έχετε τις λατρείες των πατέρων σας, ένα. Έχετε τις προσωπικές σας εμπειρίες, την προσωπική σας συνήθεια, δύο. Έχετε την καινούργια προοπτική, τρία. Λοιπόν, διαλέξτε. Τα παλιά μέχρι τα τωρινά ή τον Κύριο. Τα καινούργια που έρχονται ή τον Κύριο. Μην νομίζετε ότι οι δικοί μας οι πειρασμοί και οι δικές μας οι δυσκολίες είναι πολύ διαφορετικές από τις δυσκολίες τις οποίες είχαν περιπέσει οι Εβραίοι εκείνης εποχής. Και εμείς έχουμε προβλήματα παράδοσης. Καμιά φορά κάποτε και πολύ κοντινής μας. Και εμείς έχουμε προβλήματα κουλτούρας του τόπου. Δεν θέλω να είμαι μικρόψυχος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κάτι. Αλλά θα ήθελα να μου πούνε, αυτοί που ζητούσαν από τον Απόλλωνα να ανάψει τη φλόγα και από τον Δία να προστατέψει τον κόσμο το σύγχρονο από την ειρήνη, πώς το εννοούσανε? Ως θεατρίνοι ή ως λατρευτές? Δεν υπάρχει σύγχυση. Κάπου ανάμεσα είναι. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Αλλά λίγες μέρες μετά θα τους δούμε στους δρόμους. Θα τους δούμε μαναμένο κάποιο κύρι, κάποια λαμπάδα. Παραδόσεις. Ποτισμένες με συνέστημα. Ρομαντικές απριλιάτικες βραδιές. Χαμηλά φώτα. Λιγμός. Στις ίδιες καρδιές που αισθάνονταν περήφανοι. Περήφανες για την εθνική τους καταγωγή και τη σύνδεσή τους με εκείνο το παρελθόν. Το ξαναλέω, δεν είναι μπερδεμένα. Συμμετέχουμε, αν συμμετέχουμε, όσο συμμετέχουμε διακριτικά σε όλα αυτά. Οι άνθρωποι σήμερα λατρεύουν τον Θεό για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα. Το Θεό της Βίβλου, τον αποκεκαλυμμένο Θεό. Η πιο παλιά ανθρώπινη παράδοση είναι ίσως όταν ο πολύ αισθαντικός παππούλης μας είπε εκείνο το ωραίο ποίημα στη γιαγιά μας και της είπε ότι είναι οστούν εκ των οστέων του και σάρξ εκ της σαρκός του, κατενθουσιασμένος με το πρόσωπό της. Ως εδώ μ' αρέσει. Πολύ, πολύ μ' αρέσει ως εδώ. Τι δεν μ' αρέσει? Ότι την έβαλε πριν από το Θεό κάποια στιγμή. Αντί να υπακούσει τη φωνή του Θεού του, υπάκουσε τη φωνή της γυναικός του. Ποιος μπορεί να καταγράψει τις συμφορές της ανθρωπότητας από αυτή την αλλαγή προς ανατολισμού?
Αυτόν μόνο θα λατρέψεις. Αποκλειστικά. Δεν θα βάλεις ανάμεσα σε εκείνον και σε σένα τίποτε. Κανέναν. Καμίαν. Θα είναι η αξία σου ο Θεός σου. Θα είναι η ευτυχία σου. Θα είναι η ζωή σου. Μια τελευταία αναφορά. Όταν είχε πέσει σε παρακμή ο λαός Ισραήλ και όντας σε παρακμή ήρθε ο βασιλιάς της Ασσυρίας και τον πήρε αιχμάλωτο, μετά σκέφτηκε να επικύσει πάλι τους τόπους για να μην γίνουν άγριοι οι τόποι και έστειλε από τη Βαβυλώνα ανθρώπους να κατοικήσουν εκεί. Αλλά ήρθαν και άγρια θηρία και αισθάνθηκε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, μήπως κάτι έχει γίνει, και είχε γίνει, αλλά όχι όπως εκείνος το νόμιζε. Άνθρωποι είχαν αποστατήσει από το Θεό, γι' αυτό πάρθηκαν σε αιχμαλωσία. Και σκέφτηκε να του στείλει κάποιον ιερέα που ήξερε τη λατρεία του Θεού του τόπου, έτσι το εκλάμβανε, και να τη διδάξει στους καινούριους. Διαβάστε το από το βιβλίο των Βασιλέων, το δεύτερο, στο σπίτι όμως πια. Από το 17, Ιωταζήτα, Β' Βασιλείων, Ιωταζήτα. Λέει εκεί πέρα ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τα συντεριάξουν. Ελάτρευαν μεν τον Κύριο, εσέβονταν μάλλον μεν τον Κύριο, αλλά λάτρευαν τα ειδωλά τους. Έτσι λάτρευαν τον Κύριο. Πώς? Λάτρευαν τα ειδωλά τους. Τα έλεγαν Κύριο, αλλά ήταν ειδωλά. Η αλλαγή κάτω από το όνομα. Η αλλαγή του περιεχομένου. Ας προσέξουμε από το περιεχόμενο που δίνουμε στη σχέση μας με το Θεό μας. Τι είναι για μας ο Θεός μας? Έχει αυτή τη μοναδικότητα, την απολυτότητα, την πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα για μας. Την ψάχνουμε, τον ζητάμε, τον θέλει η καρδιά μας. Επιδιώκουμε να είναι το παν για μας. Όσο για τις παραδόσεις, τις δικές μας παραδόσεις τώρα, να σας θυμίσω κλείνοντας ότι υπήρξε μια πολύ ευλογημένη στιγμή μέσα στην ταλαιπωρία αλλά και στην αταξία του λαού Ισραήλ, όταν είχαν αντιδράσει και είχαν γογγίσει εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Μωυσή και είχαν θεωρήσει τυποτένιο πια το μάνα και είχαν πει βαριές κουβέντες και βγήκαν τα φίδια τα φλογερά από την έρημο και τους τρώγανε. Και σε έναν μέγα συμβολισμό ύψωσαν ένα χάλκινο φίδι στην έρημο ο Μωυσής. Και όποιος έβλεπε σε αυτό το χάλκινο φίδι, που ήταν ένα αντίγραφο εκείνου που τον είχε δαγκώσει ίσως, αν και δαγκωμένος, δεν πέθανε. Σωζότανε. Σύμβολο σωτηρίας. Πέρασαν τα χρόνια και ξέρετε τι έγινε εκείνο το σύμβολο σωτηρίας? Σύμβολο ιδωλολατρίας. Δεν κάνω συσχετισμό με το Σταυρό. Εγώ δεν το κάνω, επουδενή. Αυτό να πω πράγματα που ο Θεός τα έδωσε για την ευλογία μας. Αν ευτελιστούν και αν αλλάξει ο τρόπος της προσέγγισής τους, μπορεί να γίνουν καταστροφή για μας. Και ένας ευσεβής βασιλιάς από τους τελευταίους, ο Εζεκίας, μέσα σε ένα συναγερμό αποκατάστασης των πραγμάτων που επιχείρησε και αυτός όπως και άλλοι ευσεβείς βασιλιάδες, το πιάσε το χάλκινο φίδι που όλα τα μουσεία του κόσμου θα θέλανε να το έχουν, έτσι δεν είναι? Και να συσσωρεύονται εκεί πέρα, να σειραίουν μάλλον οι περίεργοι να δούνε πώς ήταν το χάλκινο φίδι. Και επειδή είχε αλλάξει και δεν ήταν για αυτούς μια ανάμνηση ευλογίας, αλλά είχε γίνει αφορμή για λατρεία ειδόλου, το κατασύντριψε και το ονόμασε Μπακύρι, χάλκομα. Μα το φίδι που είχε αλλάξει χρήση. Ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν τους θέλει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Εν οσιότητη. Εν ακεραιότητη. Να λατρεύεις έναν Θεό όπως ο Θεός μας δεν είναι δύσκολο. Σε διευκολύνει αφάνταστα. Γιατί είναι μέγας, άγιος, δίκαιος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος κατανόηση. Αποκαλύπτει τον εαυτό του.
Δεν μας άφησε στο σκοτάδι. Ας τον λατρεύουν λοιπόν με σέβας και ευλάβεια. Αμήν. Παιδιά μας, σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι και για αυτό που έκανες και κάνεις για μας. Σε ευχαριστούμε για την τόσο μεγάλη σωτηρία την οποία έκανε για μας ο Υιός σου επάνω στο Σταυρό για μας. Για το αίμα που χύθηκε, για το σώμα που κόπηκε. Γιατί σε ευαρέστησε και στάθηκε υπέρ ημών μπροστά σου. Γιατί τώρα στέκεται μπροστά σου υπέρ ημών. Βοήθησέ μας να ανασυντάξουμε τη ζωή μας και να χαιρόμαστε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η συνάθρησή μας, ψάλλοντες όλοι μαζί, τον ύμνο υπαρθυμών 14. Πώς είναι δυνατόν ποτέ μια τέτοια αγάπη θαυμαστή, να πάψω να δοξολογώ και να μην ψάλω δι' αυτήν.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε και μέσα από την καρδιά μας, γιατί είσαι ένας Θεός πραγματικά που στη ζωή μας μέσα μας στάθηκες, μας συμπαραστάθηκες, μας βοήθησες, μας έφερες από πολύ χαμηλά μέσα από τα βάθη της αμαρτίας στο πρόσωπο του Υιού Σου, μας καθάρισες με το αίμα του Υιού Σου, μας έπλυντες και μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε, γιατί όλα τα φρόντισες μέσα στη ζωή μας. Εμείς άνθρωποι που ξεχνάμε, τούτες τις μέρες σκεφτόμαστε περισσότερο τη μεγάλη Σου θυσία, εκείνο το αίμα που χύθηκε, Κύριε μας. Βοήθησε την καρδιά μας, που εξακολουθεί μερικές φορές να είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη ακόμα, να σκέφτεται εσέναν, την αγάπη Σου, τη θυσία Σου και το θέλημα το δικό μας να προσκολάται στο δικό μας το θέλημα, στο δικό Σου το θέλημα, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί συγκαταβαίνεις σε μας. Παρά τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας, παρά τις ελλείψεις μας, Κύριέ μας, Εσύ εξακολουθείς να μας αγαπάς, να μας βοηθάς και να μας δείχνεις τον δρόμο. Σε ευχαριστούμε για αυτό το βραδινό. Σε ευχαριστούμε για όλα τα αδέρφια, για όλους μας που μπορέσαμε και ήρθαμε εδώ. Άλλοι άνθρωποι είναι σε νοσοκομεία, σε ανυμποριά, άλλοι έχουν πνευματική ανορεξία. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί έβαλες στην καρδιά μας να έρθουμε στον οίκο το δικό Σου, να ακούσουμε τα λόγια τα δικά Σου, να πάρουμε δύναμη και τροφή. Εσύ τον καθέναν από εμάς να τον ευλογήσεις, Κυρία μας, πλουσιοπάροχα, αλλά και τα αδέρφια που λείπουνε, όπου και να βρίσκονται, εσύ να αναπληρώσεις και να βοηθήσεις. Γιατί στις δύσκολες μέρες που περνάμε, έχουμε ανάγκη περισσότερο και περισσότερο την Εκκλησία τη δικιά Σου και το φως του προσώπου Σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάσουμε. Ό,τι θα ακουστεί, να είναι προς δόξαν του Αγίου Ονόματος. Να μπει στις καρδιές των ακροατών και στου δούλου Σου. Και εσύ όλους να μας ευλογήσεις. Για τη χάρη του Χριστού μας. Άμεν. Σώμαστε, αν θέλουμε να είμαστε παραστατικά, στη μέρα εκείνη που, ας πούμε το πρωί, το μεσημέρι, ο Ιησούς Χριστός μπήκε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα και τα εδάφια που θα διαβάσουμε είναι συνέχεια αυτής της εισόδου. Και βέβαια το θέμα μας αυτό, το απογευματινό, η συνομιλία που είχε, καθώς και τα βαρισίμαντα λόγια που ακούστηκαν, δεν είναι αποσυνδεδεμένο με την πρωινή είσοδο. Είναι, θα λέγαμε, η επεξήγηση, η επανόρθωση, η διευκρίνηση όλων αυτών των φαντασμαγορικών που συνέβηκαν το πρωί και τα οποία έχουν την πραγματική του σημασία μέσα στα λόγια που θα πει μετά, κατηδίαν σε λίγους ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 12 κεφάλαιο από το 19 εδάφιο για να φτάσουμε μέχρι το 32 που είναι το εδάφιο που αναφέρεται στο προσπέκτους και βρισκόμαστε ακριβώς μετά τη λήξη αυτής της γιορτής με τους φοίνικες, με τα στρωμένα ρούχα, με το γαϊδουράκι, με την προφητεία που εκπληρώθηκε ακριβώς στη λήξη. Και τη λήξη αυτής της γιορτής την έχουν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι στο 19 εδάφιο λένε: «Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε ότι δεν ωφελείται ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγε». Λάθος η στάση του κόσμου, λάθος και η στάση των Φαρισαίων. Κακή ερμηνεία και οι δύο. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των ανεβόντων για να προσκυνήσουν σιεν τη γιορτή. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππον από Βυσθαϊδά της Γαλλέας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, θέλουμε να είδομεν τον Ιησούν». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουστη προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, «Ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Μην ξεχνάμε ότι προηγούμενα είχε μια μεγάλη δόξα. Τώρα λέει ήρθε η ώρα, όχι προηγουμένως, αυτή την δόξα την οποία είδατε. «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Περιγράφει τη διαδικασία της δόξας. Μια δόξα το πρωί,
αλλά η πραγματική δόξα θα περιγραφεί τώρα. Ο κόκκος του σίτου. Δεύτερον, ως της αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Δεύτερον. Τρίτον, εάν με υπηρετεί της, εμέας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Εάν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να είπω. Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Ο όχλος λοιπόν ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι έγινε βροντί. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ, αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ, αν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Τούτο έλεγε, δεικνύον με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Και η συνέχεια της νοοτροπίας του πρωινού. Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος. Εμείς ακούσαμε εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα και πώς συλλέγεις ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Τις είναι ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών, περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μην σας καταφθάσει το σκότος, και ως της περιπατεί εν το σκότι δεν εξεύρει που πηγαίνει. Παρακαλώ τη χοροδία που μας έκανε την τιμή να παρευρίσκεται να μας ψάλλει τον πρωτοτισμό.

πολυκύμαντη και πολυπίκυλη η ζωή του Ιησού Χριστού τα τρία χρόνια που έζησε τα τελευταία της ζωής του μετά τα 30 εδώ κάτω στη γη. Και πάρα πολλά σημεία μπορεί κανένας να δει σε αυτά, να τα επισημάνει, και το καθένα από αυτό είναι ξεχωριστά. Θαύματα εντυπωσιακά σε όλη τη διάρκεια των τριών χρόνων. Σκληρή και μαλακή διάλογη με φίλους, με ασεβείς, με εχθρούς, με ήρωνες, με διστακτικούς ανθρώπους. Παροχή υλικών αγαθών, πόσες φορές τους τάισε? Πάρα πολλές φορές. Μέχρι σε σημείο που τους είπε ότι κοιτάξτε, έρχεστε εδώ επειδή φάγατε χθες και προχθές και θέλετε να φάτε και σήμερα. Λόγοι ουέ σε εκείνους τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Ουέ εις εσάς. Λόγοι παραβολών. Εξήγηση μελλοντικών θεμάτων. Μια διαρκής όμως τάση στην αφάνεια. Μην πει σε κανέναν το θαύμα που έγινε στη ζωή σου. Δεν έχει έρθει η ώρα μου ακόμα. Και εδώ στο πρωινό, σε αυτή την ολόκληρη τη μέρα, βλέπουμε κάτι άλλο. Ο ίδιος, ο οποίος θέλησε να μένει αφανής σε όλο αυτό το διάστημα των τριών ετών, ο ίδιος επιλέγει την εμφάνιση. Δίνει οδηγίες για το γαϊδουράκι, που θα το βρείτε, τι θα πείτε. Δέχεται ο ίδιος τις επεφημίες του όχλου. Δέχεται να στρώσουν επάνω στο γαϊδουράκι. Γιατί? Ο Ιησούς Χριστός δεν συμπεριφερότανε με βάση την νοοτροπία ή την ιδιοσυγκρασία του, αλλά με βάση το λεπτομερές σχέδιο, την οδηγία του Θεού μέσα στη ζωή του. Δεν επιδίωκε τη δημοσιότητα, ούτε την απέφευγε. Δεν ήτανε διστακτικός, αλλά ούτε και γρήγορος. Δεν ακολουθούσε το χαρακτήρα του, αλλά το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Ό,τι δεν έκανε, δεν το έκανε γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του. Και ό,τι έκανε, το έκανε γιατί είχε φτάσει η ώρα του. Γι' αυτό μάταια θα προσπαθήσει κάποιος από τη ζωή του και από τις πράξεις του ψυχολογικά να βρει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Γιατί οι εκδηλώσεις του ήτανε ακριβώς υπαγορευμένες. Θυμηθείτε τον πράος με τα παιδάκια στην αγκαλιά του, τρυφερός, σε μια εποχή σκληρή, όπου τα παιδιά δεν είχαν καμία αξία, όπου πριν μερικά χρόνια οι Σπαρτιάτες τα ανάπηρα τα πετάγανε στον Κιάδα, όπου ο Πλάτων είχε τις δικές του απόψεις, αυτός τρυφερός με τα παιδιά, αλλά όμως σε λίγο με ένα μαστίγιο στο χέρι, να κλωτσάει τα τραπεζάκια των αργυραμιβών, να φεύγουν τα νομίσματα, να πετάνε τα πουλιά. Τι από τα δυο ήτανε? Ο σκληρός με το μαστίγιο ή ο τρυφερός Ιησούς? Τρυφερότητα και κατανόηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βλέπετε εκείνη τη γυναίκα που έχισε το μύρο στα πόδια του και που οι άλλοι άρχισαν να κρίνουνε γιατί η απώλειά αυτή, και μπορούσαμε να το βάλουμε στο ταμείο της Εκκλησίας, να το δώσουμε για τους φτωχούς. Και αυτός όμως λέει, άστε τη γυναίκα, καλό έργο έκανε, η συνθήμησή μου το έκανε, τόσο το έχει τους φτωχούς, με μια κατανόηση. Αλλά ταυτόχρονα σε μια άλλη στιγμή στον Πέτρο θα πει, είπα γιο πίσω μου σατανά. Τι από τα δύο ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ο λεπτός χαρακτήρας, όπου με ευγένεια αντιμετώπιζε τους ανθρώπους, ή ο άλλος που θα πει στο συνεργάτη, στο μαθητή, στον Πέτρο, είπα γιο πίσω μου σατανά? Είχε την πρόσκληση, ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και ταυτόχρονα, όταν άρχισε να αραιώνει ο κόσμος από κάτι σκληρά λόγια που είπε και οι μαθητές τον ενημέρωσαν, κύριε φεύγουν, τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε? Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Περάστε, ανοιχτός ο δρόμος και τα σκυλιά δεμένα. Τι από τα δύο ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ήταν έτοιμος για κάθε θαύμα και για κάθε ανάγκη, αλλά εκεί στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, δεν έκανε ούτε ένα θαύμα, αν και τον προκαλούσαν να κάνει θαύμα και αν και ήταν τα διαπιστευτήριά του. Και τόσο πολύ τους ενόχλησε αυτό που τον πήρανε και το πήγανε στην άκρη του γκρεμού να τον πετάξουν κάτω. Συνήθως ήτανε μόνος. Έφευγε στα βουνά, στους ελαιώνες να προσευχηθεί και δεν ήθελε τη δημοσιότητα. Ξέφευγε.
Λίγο πριν, μετά από ένα θαύμα, θέλησαν να τον αρπάξουν και να τον κάνουν βασιλιά. Τώρα ζητάει τη δημοσιότητα. Γιατί? Είναι σαφές ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ακολουθούσε συγκεκριμένες οδηγίες και όχι το χαρακτήρα του. Το γεγονός αυτό της εισόδου του στην Ιερουσαλήμ ήταν ένα στοιχείο που εκπλήρωνε ασφαλώς τις προφητείες, ήταν έστω και μια φορά η αναγνώρισή του, έστω και αν βάστηξε μερικές ώρες, και βέβαια ήταν ένα στοιχείο που θα συνέβαλε στην πρόκληση των Φαρισαίων για την καταδίκη του. Ήδη διαβάσαμε, οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε, δεν γίνεται τίποτε με αυτόν. Ιδού ο κόσμος πηγαίνει από πίσω του. Σκεπτικά των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι αντέδρασαν σε όλο αυτό το διάστημα και έφτασαν σε αυτό το σημείο, γιατί ακριβώς θέλησαν να διατηρήσουν τη θέση τους, την περίοπτη θέση τους μέσα στο λαό. Αυτή ήταν η δική τους η θέση, το δικό τους το λάθος. Όμως έχουμε και κάτι άλλο που πρέπει να συνδεθεί μετά από αυτά που αμέσως θα πούμε. Έχουμε εδώ μπροστά μας την ψυχολογία του όχλου. Ένας όχλος ο οποίος διαθέτει έναν ενθουσιασμό, ένας όχλος ο οποίος ήθελε βασιλιά, και όχι τώρα μόνο, αλλά και στο παρελθόν. Θυμάστε εκεί όταν στο Σαμουήλ του είπανε, κοίταξε να δεις, θέλουμε να μας ορίσει ένα βασιλιά να πηγαίνει μπροστά μας και να ακολουθούμε και να ηγείται στις μάχες, και στεναχωρήθηκε ο Σαμουήλ. Και ο Θεός του είπε, κοίταξε, άστα, δεν απέρριψαν εσένα, εμένα απέρριψαν. Ήθελαν λοιπόν ένα βασιλιά. Και ήθελαν μέσω αυτού του βασιλιά, την καλοπέρασή τους, τους το είχε δηλώσει πολλές φορές, ερχόσαστε για να φάτε, είχε αυτός ο όχλος τα δικά του σκεπτικά για τον ρόλο των άλλων, και είχαν το δικό του σκεπτικά για το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει στη ζωή τους ο Ιησούς Χριστός, και ήθελαν έναν Ιησού Χριστό σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, σύμφωνα με αυτά που είχαν στην καρδιά τους. Βέβαια, δεν πρέπει να παρεξηγήσουμε τον όχλο. Θυμηθείτε, και οι μαθητές είχαν τις δικές τους επιθυμίες για το ποιον ρόλο έπρεπε να παίξει ο Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε εκείνη την σκηνή που είχαν ανέβει απάνω στο όρος της μεταμόρφωσης και του πρότειναν να κάνουν μια σκηνή, να κάνουν αιώνια διακοπές εκεί με τον Μωυσή και τον Ηλία. Και δεν τους είπε τίποτα ο Χριστός. Κατέβηκαν κάτω. Θυμηθείτε μια άλλη σκηνή που κάποιοι τους αρνήθηκαν και είπανε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει και στους μαθητές, όπως υπάρχει και στον όχλο. Θυμηθείτε κάποια άλλη σκηνή που είπε μην πας στην Ιερουσαλήμ, εκεί θα σε πιάσουν, διότι ενδιαφερόντουσαν για την ασφαλειά τους. Θυμηθείτε μια άλλη σκηνή που πεινούσαν και είπε διάλυσε τον όχλο να πάει να φάει, μη μας λιτσάρουν, μας ζητάνε τρόφιμα, και ο Κύριος τους είπε δώστε τους εσείς να φάνε. Όμοια και οι Εβραίοι, αυτός ο όχλος, δεν ήθελαν σωτήρα από τις αμαρτίες τους, αλλά ήθελαν σωτήρα ή βασιλιά ή άρχοντα από τα προβλήματα της ζωής τους. Και τα προβλήματα της ζωής τους νόμιζαν ότι ήταν υλικά, φαγητό, ασθένειες, συναισθηματικά, ήταν ένας λαός καταπιεσμένος, ήταν προβλήματα ελευθερίας, με την έννοια ότι δεν μπορούσαν να αυτοδιαχειριστούν και να κάνουν ό,τι θέλουν, ήταν προβλήματα εθνικισμού, εμείς οι Εβραίοι που είμαστε υπόδουλοι, ήταν προβλήματα επικράτησης, ουδέποτε είδανε το πραγματικό πρόβλημα που ήταν η αμαρτία. Η αμαρτία τους, ο κόσμος, η απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Αυτό το πρόβλημα δεν το είδανε ποτέ. Όλα τα άλλα τα είχαν στο νου τους όταν πλησίαζαν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το πρόβλημά τους νόμιζαν ότι ήταν οι Ρωμαίοι, η έλλειψη της ανεξαρτησίας τους. Το πρόβλημά τους όμως ήταν καθαρά πνευματικό. Ήταν ένα πρόβλημα που χρειαζόντουσαν βασιλιά στη ζωή τους, νόμιζαν, ενώ χρειαζόντουσαν έναν βασιλιά προσωπικό και όχι ένα βασιλιά στον κόσμο. Χρειαζόντουσαν μία εξάρτηση από το Θεό και όχι μία απεξάρτηση από τους Ρωμαίους. Χρειαζόντουσαν μόνο ένα σωτήρα και έναν ελευθερωτή.
Όμως αυτή η νοοτροπία του όχλου έχει μέσα της μια συγκεκριμένη ψυχολογία. Μια ψυχολογία η οποία οδηγεί πάντως σε λάθος. Νομίζουν μερικοί, και οι παλιότερες αναλύσεις αυτό λέγανε, ότι ο όχλος συμπεριφέρεται σαν τον μέσο όρο της συμπεριφοράς των ανθρώπων που τον αποτελούν. Δηλαδή, αν έχεις ένα όχλο από καλούς ανθρώπους, θα έχεις μια μεσαία συμπεριφορά. Αν έχεις ένα όχλο με μέτριους, θα έχεις μια μέτρια. Αν έχεις έναν όχλο από ανθρώπους που είναι ποταπή, θα έχεις μια ποταπή συμπεριφορά. Αυτό είναι λάθος. Ο όχλος συμπεριφέρεται σαν ένα πρόσωπο που όμως είναι συνήθως κακό και διαφορετικό από τον καθένα από αυτούς που είναι μέσα στον όχλο. Υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ στη ζωή τους μέσα δεν θα μπορούσαν οι ίδιοι να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ή να κάνουν κακό ή να λιτσάρουν κάποιον, να τον σκοτώσουν, να τον πατήσουν ή να τον διαμελήσουν. Μέσα στον όχλο όμως και μέσα στη γενικότερη νοοτροπία γίνονται όλοι φωνιάδες, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα φωνιάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που ποτέ στη ζωή τους δεν θα σκεφτόντουσαν να αρπάξουν μερικά πράγματα από το διπλανό τους ή από ένα μαγαζί. Όταν όμως ο όχλος λιντσάρει, όταν ο όχλος σπάει τις βιτρίνες, όταν αρπάζουν όλοι, εκείνος που δεν έκανε ποτέ αυτή τη δουλειά βρίσκεται με ένα πακέτο στο χέρι. Νομίζετε ότι όλοι αυτοί εκεί κάτω στο Ιράκ που λιντσάρισαν και έπαιρναν ό,τι ήθελες ήτανε κλέφτες από γεννησιμιού τους? Παλιά άνθρωποι, κακοί άνθρωποι, άνθρωποι που ψάχνανε την ευκαιρία να κλέψουνε? Αλλά όλοι αυτό κάνανε. Όλοι αυτοί είχαν. Ένας βγήκε μέσα από ένα νοσοκομείο και καρδούσε στη μασχάλη του έναν καρδιογράφο. Τι θα τον κάνει τον καρδιογράφο? Έχω και εγώ μαζέψει τώρα τελευταία μπόλικα καρδιογραφήματα, αλλά τα βλέπω εκεί κάτι μουτζούρες, κάτι πράγματα, κάτι σημειώσεις απάνω, κάτι άλλο. Τι θα τον κάνει? Να καρδιογραφεί τον εαυτό του, τη μάνα του, τον πατέρα του? Τι να καρδιογραφεί? Το πήρε όμως. Γιατί? Διότι άλλοι πήρανε Γκάιγερ Μίλλερ, άλλοι πήρανε αυτά, άλλοι πήρανε άλλα. Γιατί? Διότι ήταν ανόητοι? Όχι. Γιατί συμπεριφερόντουσαν με ένα κοινό πρόσωπο, τον όχλο που τους περιέγανε. Και ο όχλος έκανε αυτή ακριβώς τη δουλειά. Είναι μεγάλο λάθος να συμπεριφερόμαστε όπως όχλος. Ένας όχλος που εδώ τώρα είχε έναν ενθουσιασμό. Έναν μεγάλο ενθουσιασμό. Ο Σανάτο ή ο Δαβίδ. Ευλογημένος ο ερχόμενος. Εν ονόματι Κυρίου. Και σε λίγο αυτός ο όχλος κάτω από το μπαλκόνι του Πιλάτου θα φωνάζει «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Ο ίδιος ο όχλος που φωνάζει το Οσανά. Ήταν ένα μπερδεμένο. Η μεγαλύτερη οδύνη και ταλαιπωρία του Ιησού Χριστού δεν ήταν στο Σταυρό. Ήτανε καθώς άκουγε αυτά τα Οσανά. Γιατί πίσω από το Οσανά αντίλαλος ακουγόντουσαν τα «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν». «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Και ήξερε αυτή την νοοτροπία. Και ήξερε ότι όλα αυτά ήταν ένα αποτέλεσμα ενός ενθουσιασμού, ένα αποτέλεσμα ενός πράγματος που δεν ήταν φυσιολογικό, ήταν λάθος. Και αμέσως μετά, μόλις τελειώνει αυτός ο ενθουσιασμός, γι' αυτό είπα ότι αυτά είναι όλα συνδεδεμένα, πρέπει να ακολουθήσει κάτι άλλο. Μία διευκρίνηση. Το ξεκαθάρισμα της κατάστασης ότι αυτά ήταν ψεύτικα. Δεν είχε έρθει για να γίνει βασιλιάς τους με τον τρόπο αυτόν τον οποίον ενόμιζαν. Δεν είχε έρθει να τους οδηγήσει στη νίκη εναντίον των Ρωμαίων. Δεν είχε έρθει να τους εξασφαλίσει το συσίτιο κάθε μέρα. Δεν είχε έρθει για να γιατρεύει τις πληγές τους. Για άλλο λόγο είχε έρθει. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών, του όχλου, που στα οποία μετά αργότερα διευκρινίζει ο Ιησούς Χριστός, είναι ότι ζητούσαν έναν βασιλιά, έναν κύριο που πάνω σε αυτό θα ήταν κύριοι αυτοί. Ήθελαν κάποιον τον οποίο να κουμαντάρουν και να κάνει σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Ήθελαν έναν κύριο που πάνω τους να είναι κύριοι, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα της πνευματικής ζωής. Λένε ότι στην Αμερική υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων και εκκλησιών. Υπάρχουν εκκλησίες που λένε άλλα αντάλλων και σε καμία υπόλοιψη δεν έχουν το λόγο του Θεού, την Άγια Ζωή, και υπάρχουν
και εκκλησίες οι οποίες κηρύττουν Χριστόν Κύριον. Αυτό μόνο, αυτό μονάχα. Δηλαδή τι θέλει να πει αυτό Χριστόν Κύριον? Δεν είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Όχι. Άλλο Χριστός Κύριος στη ζωή μας και άλλο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που λένε κάθε πρωί τα παιδιά στην προσευχή στο σχολείο. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτός ο όχλος και μέσα εκεί όλη αυτή η νοοτροπία, ήθελαν έναν Κύριον, όχι Κύριο στη ζωή τους, έναν Κύριο που να βγαίνει μπροστά, σαν τον Σαούλ, που να τους οδηγεί στις μάχες, στις μεγαλείες, να ικανοποιεί τις επιθυμίες τους. Και ο Ιησούς Χριστός διευκρινίζει. Και ο Ιησούς απεκρίθη λέγον, ήλθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ω, Κύριε, τώρα πέρασε η ώρα. Η δόξα ήταν προηγουμένως. Προηγουμένως δεν σε στέψαμε, δεν κουνούσαμε τους φοίνικες, δεν στρώναμε τα ρούχα. Πέρασε η ώρα της δόξας. Τώρα ήρθε η δόξα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύν καρπό φέρει. Αρχίζει να περιγράφει ακριβώς την πραγματική και όχι τη λανθασμένη κατάσταση που κάποιος είναι Κύριος.

η εξήγηση των γεγονότων κατηδίαν και όχι στον όχλο. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πεθάνει, θα μείνει μόνος. Για να δείτε αυτό που περιμένετε, πρέπει να πεθάνει. Μετά θα φέρει πολύ καρπό. Δεύτερον, ώστις αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Ένας βασιλιάς που τους προέτρεπε να μισήσουν την ψυχή τους. Όποιος την αγαπάει και θέλει να την φροντίσει, και εδώ με τη λέξη ψυχή εννοεί ένα βαθύτερο νόημα, δεν εννοεί απλώς την ύπαρξη, αλλά πολλά άλλα σημεία, εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να διαφυλάξει τη ζωή του, να διατηρηθεί με την έννοια που την έχουμε στο μυαλό του, με τα μετεγαλεία, με τα υλικά πράγματα, με τους συναισθηματισμούς, με τη δόξα, αυτός θα τη χάσει την ψυχή του. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Θέλεις να υπηρετήσεις και θες να σε υπηρέτης αυτού του μεγάλου βασιλιά, θα ακολουθείς από πίσω. Εκεί ο Κύριος του το είχε ξαναπεί, λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα πάρει το σταυρό του, θα αρνηθεί τον εαυτόν του και θα με ακολουθεί. Ένας βασιλιάς που λες και δεν φροντίζει για το βασίλειό του, που τους λέει αντίθετα από τις επιθυμίες τους. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Τι να πω, Πάτερ σώσομεν εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη. Και μας θυμίζει αυτό που θα πει αργότερα στη Γεστημανή, Πατέρα, ξέρω ότι όλα τα μπορείς. Εάν θέλεις, ας παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Και ο πατέρας δεν μίλησε. Και ο Υιός δεν ξαναμίλησε, αλλά πήγε και σταυρώθηκε. Έχουμε εδώ λοιπόν έναν Ιησού Χριστό, ο οποίος σαν προτεραιότητα της ζωής του θέτει το θέλημα του Πατέρα, όχι ίδιον χαρακτήρα και ιδιοσυγκρασία. Είμαστε πολλές φορές αφελείς να προτάσουμε και να φέρνουμε σαν δικαιολογία στη ζωή μας το χαρακτήρα μας. Λέει, κοίταξε, εγώ έτσι είμαι, νευριάζω λιγάκι, δεν μπορώ να αντιδράσω, αν ακούσω να μου λένε κάτι, δεν μπορώ να πω κάτι. Διαφορετικοί χαρακτήρες. Και αυτά τα επικαλούμαστε σαν να είναι δικαιολογία για αυτά που δεν κάναμε ενώπιον του Κυρίου. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δεν έχουμε ίδιον χαρακτήρα, αλλά έχουμε χαρακτήρα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και το μοναδικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του προσώπου του Ιησού Χριστού ήτανε ότι δεν έκανε τίποτα μόνος του. Τα έκανε όλα κατόπιν οδηγίας από τον Πατέρα.

με τον Πατέρα και το Θεό μας, θα μπορούμε να, θα μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ακριβώς. Και μετά από εκεί πέρα θα είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι, τι σημαίνει ελεύθεροι? Και υπάρχει ελευθερία. Δύο είναι τα σημεία τα οποία μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος. Είναι δυσδιάστατη η θέση, ή από εδώ ή από εκεί. Δεν λέει η δούλος ή ελεύθερος, λέει δούλος πού. Δούλος στο διάβολο ή δούλος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν θα μας ελκύσει στον εαυτόν του και όταν θα μας πάρει, τι εννοεί? Εννοεί ότι θα μας ελευθερώσει και θα μας τραβήξει από τα δεσμά της αμαρτίας για να γίνουμε δούλοι δικοί του, δούλοι του Πατέρα. Με τη θέλησή μας, ναι, αλλά δούλοι. Θυμάστε το έτος της αφέσεως? Το έτος της αφέσεως ήταν στο λαό Ισραήλ κάθε 50 χρόνια, όταν για λόγους δικαιοκρισίας του Θεού όλα όσα ήταν δανεικά, όλα όσα ήταν πουλημένα από πλευράς γης και ανθρώπων, έπρεπε να επιστρέψουν στους κατόχους τους. Το είχε εφαρμόσει και η ελληνική κυβέρνηση μετά την κατοχή, διότι πολλοί άνθρωποι πουλήσανε τα σπίτια τους για ένα μπουκάλι λάδι, για ένα τενεκέ λάδι, για ένα 2-3 κιλά στάρι, ολόκληρα διόρροφα σπίτια, γιατί είχαν ανάγκη για να ζήσουν και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αλλά όταν επανήλθε το καθεστώς, το νόμιμο, η ελληνική κυβέρνηση λέει: όσα πουλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους. Αυτό ακριβώς το είχε προβλέψει ο Θεός τότε στο λαό Ισραήλ. Εντάξει, ένας δεν είχε λεφτά, χρεώθηκε πολλές κάρτες στην τράπεζα κτλ. Τον βάλανε μέσα και δεν μπορούσε να πουλήσει τίποτα άλλο και πούλησε το κορμί του και έγινε δούλος. Για πάντα? Όχι. Όταν θα έρθει το έτος της αφέσεως, θα επιστρέψει στο σπίτι του αυτός και θα επιστρέψει και το χωράφι στον ιδιοκτήτη του. Όμως, κάποιοι δούλοι, οι οποίοι από κακή διαχείριση της ζωής τους είχαν φτάσει στο να πουλήσουν το κορμί τους και τα πέρασαν πολύ ωραία με το αφεντικό τους και δεν είχαν χρέη και η οικογένειά τους και τα παιδιά τους και ήταν πολύ ευχαριστημένοι, μόλις ήρθε εκείνη την ώρα που έπρεπε να απολυθεί, λένε: «Ωχ, πού θα πάω? Είμαι ελεύθερος, αλλά πού θα πάω να ξαναδιαχειριστώ τη ζωή μου? Μα η προηγούμενη διαχείριση με οδήγησε στην πούλησή μου και καλά έπεσα σε καλό αφεντικό. Αλλά αν πέσω σε κανένα άλλο χειρότερο», έλεγε λοιπόν στο αφεντικό, «εγώ θέλω να μείνω». Το σκέφτηκες καλά? Είσαι ελεύθερος. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Ναι, λέει, αλλά θέλω να μείνω. Γιατί? Γιατί φοβάμαι ότι θα ξαναγίνω πάλι δούλος. Θέλω να μείνω. Και αφού λοιπόν το σκεφτόταν καλά και αφού το αφεντικό τον έβγαζε στην πόρτα και ήρθε και του τρυπούσε το αυτί, και αυτός ήταν για πάντο εθελούσια δούλος. Όχι σαν την προηγούμενη φορά. Αυτό μας έκανε ο Ιησούς Χριστός. Μας ελευθέρωσε. Αλλά φοβάμαι ότι μερικοί μείναμε σε αυτή την ελευθερία μας. Ότι μας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός και τώρα είμαστε ελεύθεροι και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιος το είπε αυτό? Πού υπάρχουν ελεύθεροι? Όταν η ψωθή θα μας τραβήξει στον εαυτόν του και θα είμαστε δικοί του και δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα κάνει ό,τι θέλει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Το πρόβλημα της χριστιανικής ζωής είναι η μη κατανόηση του Σταυρού. Θεωρούμε τον Σταυρό του Ιησού Χριστού σαν τον μέσον που απέθανε ο Ιησούς Χριστός, έθινε το αίμα του και μας καθάρισε. Ενώ ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι για μας. Είμαστε αιώνια εκεί σταυρωμένοι, που σημαίνει αποενεργοποιημένοι από τη δική μας τη θέληση, δούλοι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Βέβαια, δικαιολογημένα οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή η δουλεία δεν είναι σαν τη δουλεία της αμαρτίας. Εδώ σε αυτή τη δουλεία φεύγουν τα κόμπλεξ και τα συναισθήματα, τα άσχημα. Υπάρχει ζυγός, αλλά ο ζυγός αυτός είναι καλός. Το ξέρετε το ζυγό, ένα ξύλο που φοράνε τα ζώα, αλλά ο ζυγός του Ιησού Χριστού είναι καλός. Είναι ένας ζυγός με στρογγυλεμένες τις άκρες τους από το ξύλο, βάζουν και δέρμα γύρω γύρω για να μην πληγώνει το ζώο, φορμάρει όλο καλά απάνω. Υπάρχει ζυγός, υπάρχει και φορτίο, αλλά ο ζυγός είναι καλός και το φορτίο είναι ελαφρύ. Κανένας δεν θα πειραστεί πάνω από τις δυνάμεις του. Πολλοί αποφεύγουμε το ζυγό διότι νομίζουμε ότι είναι ο ζυγός της αμαρτίας. Διαθέτουμε ακόμα τα κόμπλεξ της ζωής μας ότι θα κάνω ό,τι θέλω. Γιατί να κάνεις ό,τι θέλεις? Έχουμε ένα Κύριο που μας δεικνύει, που μας βοηθάει, δεν μας εξοντώνει, δεν μας εξουθενώνει,
δεν μας προ...

μας βάλει, αλλά μας λέει τι θα κάνουμε και μας δείχνει τα λάθη μας. Στεναχωριόμαστε από αυτό? Στο σχολείο, όταν κάποιος ιδιαίτερα καλός μαθητής κάνει χοντράδες στο γραπτό του και πέφτουν πολλές κοκκινιές, τον φωνάζω στο γραφείο να του εξηγήσω. Όχι μπροστά στους άλλους, μην τον προσβάλλουμε, τα λάθη του. Έλα. Τι έγραψε? Επιτρέπεται εσύ να μην ξέρεις αυτό το πράγμα? Κοίταξε εδώ, κόκκινο. Κοίταξε εκεί, κόκκινο. Κοίταξε το άλλο. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο? Γιατί δεν πρόσεξες εκεί? Δεν ξέρεις ότι έπρεπε να πάρεις εκείνο και το άλλο και το παραδίπλα και το παραυτό? Η πρώτη αντίδραση συνήθως είναι κατεβάζει τα μούτρα του. Η δεύτερη λέει, δηλαδή είναι λάθος? Ξέρω εγώ εσύ τι λες. Για κοίταξε το. Η τρίτη είναι, βρωμάει την πόρτα όταν φεύγει. Δηλαδή, τι ήθελες? Να σου πω το εισγραμμένο ωραία? Να σου πω ότι δεν έχεις κάνει λάθος? Δηλαδή, να σου λέμε ότι όλα καλά τα κάνεις? Αυτό ήθελες? Εγώ είμαι εδώ για αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι εδώ αφεντικό στα γράμματα, στα μαθηματικά, για να σου δείχνω τα λάθη σου, για να προχωρήσεις μπροστά, να μην τα ξανακάνεις. Εσύ προσβάστηκες? Δεύτερη φορά στο γραφείο, τσαντίστηκες? Γιατί τσαντίστηκες, αγόρι? Δηλαδή, τι να σου πω, ότι το γραπτό σου είναι για 19,999? Να πας στις εξετάσεις, να φας τα μούτρα σου? Τι θέλει να μας πει ο Κύριος δηλαδή? Ότι καλά τα πηγαίνουμε στη ζωή μας? Ότι όλα καλά τα κάνουμε? Ότι αυτό εδώ δεν είναι κόσμος, είναι, ας πούμε, κάτι πολιτιστικό? Είναι κάτι άλλο? Στάσου, τι λέει εδώ ο λόγος? Αυτός ανέβηκε στο σταυρό για να μας ελκύσει τον εαυτόν του, για να πάρουμε το χαρακτήρα του, για να πάρουμε τη ζωή του, για να γίνουμε σαν και εκείνον. Μας θέλει ο Θεός για να γίνουμε σαν τον Υιόν του, για να μας έχουμε στη δόξα του. Πώς θα πάμε στη δόξα? Στην Πεμβέ απάνω? Ο δρόμος είναι στενός, δεν τη χωράει την Πεμβέ. Πώς θα το κάνουμε? Είναι κακοτράχαλος, δεν πάνε τα μοντέρνα αυτοκίνητα, ούτε τρακτόρ δεν πάει σε αυτό το δρόμο. Είναι στενός, δεν μπορεί να πάρεις και άλλα πράγματα μαζί σου. Πώς θα τον κάνεις? Θα τον κάνεις φαρδί το δρόμο? Υπάρχουν πάρα πολλοί που θεώρησαν ότι το αίμα του Ιησού Χριστού που τους λύτρωσε, που τις καθάρισε, τους δίνει τη δυνατότητα και την ελευθερία εν Χριστώ να κάνουν το δρόμο από τόσο αούτομπαν, να τον κάνουν Αττική Οδό, να περνάνε 4-4 μαζί, να τρέχουν όσο θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, να σταματάνε στο ρεστοράν. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Ο σταυρός του Ιησού Χριστού δεν είναι για αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, οι Εβραίοι, είχαν κάνει ένα φοβερό λάθος. Ποιο ήταν το λάθος? Θέλανε βασιλιά. Ένα βασιλιά σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Ένα βασιλιά που να τον κουμαντάρουν. Ένα βασιλιά που να είναι κύριος και αυτοί να είναι κύριοι στον κύριό τους. Να τον ερμηνεύουν όπως θέλουν, να τους οδηγεί μπροστά στη μάχη, να τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους, να τους εξασφαλίσει το φαγητό δωρεάν. Δωρεάν φαγητό, να μην έχουν τίποτε, να έχουν τα ψάρια και τα ψωμιά όπως έχουν εκεί οι ανατολικοί λαοί, το πετρέλαιο να το αντλούνε, να τους δίνει όλα την υγεία, νοσοκομεία να μην έχουν, να πηγαίνει εκεί στις λίμνες τους κάνει καλά. Σωστά. Γι' αυτά ήρθε ο Χριστός και μας επισκέφθηκε στη ζωή μας και είναι αυτά όλα τα 3 χρόνια που δίδαξε και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία για να τους δείξει και να αποκαταστήσει τον πόνο που έφερε η αμαρτία, τη θλίψη που έφερε η αμαρτία, την καταφρόνηση που έφερε η αμαρτία, την ανοχή που έφερε η αμαρτία, να τους δείξει ότι όλα αυτά θα αποκατασταθούν. Όμως, αποκαθίστανται αυτά μέσα σε μία διαδικασία, αποκτώντας ο καθένας κύριο μέσα στη ζωή του. Νομίζω, αγαπητά αδέρφια, ότι καθώς ατενίζουμε το Σταυρό του Ιησού Χριστού, ότι καθώς θα τον μελετήσουμε όλη αυτή τη βδομάδα, έχετε υπόψη σας ότι ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι το χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος μας είχε Κύριο. Ρωτάμε στα τα παιδιά στο Κυριακό σχολείο, γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη? Και η απάντηση βέβαια είναι σωστή κάπως. Ήρθε για να σταυρωθεί. Και το λέει κιόλας. Αλλά τον βλέπουμε εκεί στη Γεστημανή να λέει, πατέρα, αν είναι δυνατόν το σταυρό, το ποτήρι να φύγει. Δεν ήθελε να σταυρωθεί. Είναι βλαστημία να το πούμε αυτό? Δεν ήθελε. Ο Χριστός δεν ήρθε για να σταυρωθεί. Ήρθε για να υπακούσει. Και επειδή υπήκουσε, σταυρώθηκε. Αυτό είναι βαρισίμαντο. Και συνδέεται άμεσα με τον κήπο της Εδέμ.
Ο άνθρωπος ο πρώτος έπρεπε να υπακούσει, δεν υπήκουσε, δεν του βάλει καμιά βαριά δουλειά να κάνει. Του είπε, εδώ, αυτό το δεντράκι, μακριά, από τα άλλα τρώγε. Δεν του είπε, επιτρέπεται να φας, του είπε, τρώγε. Και ήξερε ο Θεός γιατί το έκανε αυτό το πράγμα. Όποιος δεν χορταίνει από τα επιτρεπτά του Θεού, ο νους του είναι όλο, πού. Για περάστε από την εκεί, από την οδό Δώρου, από τη Στοά, και να, εκεί που ψήνουν τα σουβλάκια και να είσαστε μυστικός. Αμέσως αυτά τα βρωμοκρέατα σας έρχεται να πάτε να το φάτε. Όταν όμως την έχεις νταλικώσει το σπίτι σου, όταν έχεις φάει το φαγητό της γυναικούλας σου, το καθαρό, το οικολογικό, και την έχεις κάνει τα ράτσα, περνάς, αυτή η μυρουδιά σε αγγίζει, αλλά δεν πας. Ο Κύριος τους είπε, φάτε από αυτά. Αυτοί όμως δεν τρώγανε από αυτά, δεν ήταν χορτάτοι, και περνάγανε γύρω-γύρω από το δέντρο και τους τρέχανε τα σάλια. Ήταν ωραίο, ήταν νόστιμο και εκείνο, και μόλις είδε το φίδι, αυτή η απαγόρευση υπήρχε μονάχα. Ο Χριστός όμως ήρθε εδώ κάτω στη γη για να υπακούσει σε έναν ολόκληρο νόμο. Ένα στοιχείο ζήτησε και ήρθε να υπακούσει. Και τήρησε όλο τον νόμο, όλη τη διαδικασία, τα πάντα, και τελικά ζήτησε κάτι. Και το θέλημά του ήταν άγιο θέλημα. Γιατί δεν ήθελε να φορτωθεί και να αναμειχθεί με την αμαρτία. Ζήτησε, αν είναι δυνατόν, μη με ανακατέψεις με την αμαρτία, μη μου φορτώσεις την αμαρτία, θέλω να μείνω όπως ήμουνα. Και ο Κύριος αυτό το άγιο θέλημα δεν απήντησε καθόλου. Και πήγε και σταυρώθηκε. Άρα λοιπόν η διαδικασία της σταύρωσης είναι μετά από την υπακοή. Η διαδικασία της σταύρωσης έπεται της υπακοής. Σταυρώθηκε επειδή υπήκουσε. Και το πρώτο που μας λέει ο Κύριός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που τίνει στην παιδαγωγική αλλά και στην εκκλησιαστική ζωή να φύγει από το λεξιλογιό μας. Όχι και υπακοή, διότι υπακοή σημαίνει κάτω από την υπακοή κάποιου άλλου. Δηλαδή σε από κάτω. Δηλαδή θα με από κάτω. Θα μου λένε και θα κάνω. Θα μου λένε και θα πορεύομαι. Θα μου λένε και θα μου οδηγούν. Και πού είναι η ελευθερία. Και πού είναι η αυτοδιάθεση. Σας συνιστώ να ψηλαφίσετε τα αυτή σας. Για ψάξτε το εδώ. Κι εγώ το ψάχνω. Έχει την τρυπούλα. Έχει εκείνη την τρύπα που βγήκαμε μπροστά και είπαμε, κοίταξε, με ελευθέρωσες. Αλλά εγώ θέλω να μείνω για πάντα δούλος. Γιατί είναι καλή αυτή η δουλεία. Γιατί αν αυτό διαχειριστώ τη ζωή μου, θα γίνω πάλι δούλος. Όσοι τόλμησαν να ελευθερωθούν από τον Ιησού Χριστό και να αυτοδιαχειριστούν τη ζωή τους, κατήντησαν πάλι δούλοι στην αμαρτία. Και αυτό είναι το πρόβλημα του σημερινού χριστιανού. Ότι ελευθερώθηκε δια του αίματος του Ιησού Χριστού, καθαρίστηκε και αυτοδιαχειρίζεται τη ζωή του. Διότι νομίζει ότι έχει έναν βασιλιά, ένα κύριο καθυπαγόρευση. Να λέμε και να κάνει. Κύριε η καρδιά μου. Κύριε τα νεφρά μου. Κύριε το ατύχημα. Κύριε η δουλειά μου. Κύριε το ψωμί μου. Σωστά. Δεν θα μας τα στερήσει αυτά ο Κύριος. Αλλά δεν είναι ένας τέτοιος Κύριος. Είναι ένας που θέλει τη θέλησή μας. Ένας που θέλει να είμαστε εντελώς υποτεταγμένοι. Πράγμα απαράδεκτα σήμερα. Όταν ήμουν μικρός διάβαζα τα παιδικά φύλλα και εκεί είχε, θα θυμώνται οι παλιότεροι, ο σκλάβος του Κορνηλίου. Ένα μυθιστόρημα για ένα παιδάκι που ήταν σκλάβος αυτόν τον εκατόνταρχο, τον Κορνήλιο, που μετά και τα λοιπά, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες. Και ο σκλάβος, το παιδάκι αυτό το αγοράκι, κοιμότανε κάτω από το κρεβάτι του αφεντικού του στην εκστρατεία. Φαίνεται δεν είχαν χώρο, ήταν λίγο πιο ψηλό. Το κρεβάτι ήταν κάτω από το κρεβάτι. Βέβαια, μην θυμάστε, μην θαρείτε ότι είχαν κρεβάτια τη κοκομάτ εκείνη την εποχή και σουμιέδες που δεν τρίζανε. Καλά μια ήταν και τέτοια. Ήταν άρρωστο λοιπόν το παιδί. Και κάθε στρίψιμο που έκανε για να γυρίσει θέση, γιατί δεν μπορούσε να βολευτεί, έτριζε το κρεβάτι και ξύπναγε απάνω ο Κορνήλιος. Όπου ο Κορνήλιος νευρίζει και του λέει: τι κουνιέσαι από κάτω! Δεν μ' αφήνεις να κοιμηθώ από πάνω. Και, αλλά δεν άντεχε, μέχρι που λέει η ιστορία εκεί πέρα που τον έκαλε, τον έτριψε, κάτι του έδωσε κτλ. Ένα σκλάβος κάτω από το κρεβάτι, σε απόλυτη εξάρτηση από το αφεντικό, ούτε να κουνηθεί στον ύπνο του. Ούτε να γυρίσει, ούτε τρίξιμο. Δεν μας έχει έτσι ο Ιησούς Χριστός.
Αλλά πρέπει να αισθανόμαστε έτσι. Ξέρετε γιατί? Γιατί λίγο-λίγο ξεφεύγουμε. Έχουμε την αίσθηση του ανεξάρτητου δούλου που αυτοδιαχειρίζεται τη ζωή του. Τώρα είναι η κρίση του κόσμου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Και εγώ αν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Είναι γεγονός ότι τους περισσότερους από εμάς ο πατέρας μας έλκυσε. Όμως θέλει να τον έχουμε βασιλιά και άρχοντα, όχι με την οτροπία του όχλου, αλλά με την άλλη. Κύριε τι θέλεις, Κύριε τι σου αρέσει, Κύριε πες μου πού να πάω, πες μου τι να κάνω, δείξε μου το δρόμο σου, Κύριε θέλω να είμαι εξαρτημένος από σένα. Κύριε δεν θέλω να αυτοδιαχειριστώ τη ζωή μου, γιατί τα προηγούμενη ζωή μου την έκανα θάλασσα. Κύριε σε παρακαλώ, θέλω να μένω σταυρωμένος στο σταυρό το δικό σου. Θέλω να είμαι και εγώ καθυλωμένος εκεί πάνω, χωρίς εγώ. Τις τελευταίες μέρες κάποιο πρόβλημα συνέβηκε και πρέπει να ομολογήσω ότι στεναχωρέθηκα. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Και το βράδυ στον ύπνο μου, καθώς ξυπνούσα, μονολογούσα μέσα μου, να μην ξυπνήσω και τη γυναίκα μου δίπλα, και έλεγα, Κύριε, εδώ υπάρχει κάποιος που θέλει να κατέβει από το σταυρό και του αρέσει πάρα πολύ να κατέβει από το σταυρό. Βοήθησέ με να μην κατέβω. Πρέπει να μείνω εκεί σταυρωμένος. Γιατί ο εαυτός μας, τα συναισθήματά μας, το περιβάλλον γύρω μας και ο όχλος ο οποίος μας πιέζει, αλλού μας οδηγούν, αγαπητά αδέρφια. Πόσο λυπάμαι όταν ακούω τις εκφράσεις «Μα όλοι άδικο έχουν». Τι σημαίνει αυτό? Και ποιος σου είπε να ρωτήσει τους άλλους? Και ποιος σου είπε ότι οι πλειοψηφίες ή οι μειοψηφίες έχουν το δίκιο? Ποιος είπε ότι θα πρέπει να ρωτάς τους άλλους? Λέει, όλοι κάνουν έτσι. Υπάρχει και ένα έργο του Μότσα, έτσι κάνουν όλες. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή άλλοι κάνουν έτσι, εσύ τι είσαι? Έχεις ανεξαρτησία ή έχεις εξάρτηση από τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό? Τι σημασία αν έχει όλοι κάνουν? Ο Παύλος θα πει σε μια στιγμή, πάντες με εγκατέλειψαν. Παύλο, πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι έχεις δίκιο και όλοι οι άλλοι έχουν αδικό? Κάτι θα έκανες. Δεν λέει αυτό όμως ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού δικαιώνει τον Παύλο. Θα μου πεις, ήταν Παύλος. Δεν έχει καμία σημασία. Ο δρόμος του Ιησού Χριστού, ο δρόμος του δούλου, δεν είναι πάντοτε ένας δρόμος κοινωνικός. Ένας δρόμος αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει ενδεχόμενο αυτός ο σταυρός να σε καταστήσει μόνον. Αλλά γι' αυτό πήγες. Πήγες για να είσαι στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Δεν πήγες για να έχεις παρέα. Είναι μερικοί που την κοπανάνε από το σχολείο επειδή φύγαν οι άλλοι. Και μετά, λέω εσύ, πώς και μαζί με τους άλλους αφού πήγαν όλοι? Και εσύ? Εγώ? Και εσύ μαζί τώρα. Και εσύ μαζί τ' άλλο. Είμαστε μερικές φορές που νομίζουμε ότι στον ουρανό πάμε αντάμα με το κοινωνικό σύνολο. Και είναι λάθος. Στον ουρανό πάμε μόνοι μας, εξαρτημένοι από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και βοηθώντας και τους άλλους. Όχι συμπεριφερόμενοι σαν όχλος με τον καρδιογράφο στη μασχάλη, χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε και πού πάμε, αλλά με εξάρτηση από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να το δώσει τη ζωή μας. Άμην. Η χοροδία ψέλνει.

Θέλω να ευχαριστήσω πριν τελειώσουμε την Εκκλησία για τις προσευχές που κάνετε για μένα και τις έχω ανάγκη. Έχω μια μικρή περιπέτεια με τα Στεφανία μου Αγία. Μάλλον θα γίνει η αγιοπλαστική. Προσεύχεσαι στον Κύριο να οδηγήσει το χέρι του υδραυλικού που θα ξεβουλώσει τις αρτηρίες. Έχουμε επίγνωση και πεποίθηση και το έχουμε κηρύξει εκατοντάδες φορές ότι ό,τι έρχεται από τον Κύριο είναι για μας και είναι ευπρόσδεκτο. Είναι το θέλημα του Θεού που είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Που σημαίνει ότι κάθε αλλαγή από αυτό που ο Θεός έχει σχεδιάσει οδηγεί στη μη τελειότητα, δηλαδή στις δικές μας πράξεις και στις δικές μας αυτοδιαχειρήσεις του εαυτού μας. Το παίρνουμε λοιπόν από τον Κύριο, αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος μας καλεί να προσευχόμαστε για τους ασθενείς και ευχαριστώ που η Εκκλησία σας προσεύχεται και για μένα και για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Παρακαλώ να εξακολουθήσετε να προσεύχεστε. Όρθιοι παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Ήμασταν στην αμαρτία, στα δεσμά, και το αίμα στο Άγιο χύθηκε και μας ελευθέρωσε και είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ Ιησού. Ψαχουλεύουμε τα αυτή μας, Κυρία μας. Μην τυχόν εκείνη η τρύπα της υπόσχεσης έχει κλείσει. Μην τυχόν και ξεχαστήκαμε και θεωρούμαστε ότι είμαστε ελεύθεροι όπως παλιά. Σε ευχαριστούμε γιατί τη βρίσκουμε. Και κάθε φορά επανατοποθετούμε θα σε σένανε. Και κάθε φορά θέλουμε το σταυρό και τον κουβαλάμε στην πλάτη μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις τη δύναμη να αρνιούμαστε τον εαυτό μας και να σε ακολουθούμε από πίσω. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας καλός ποιμένας και μας οδηγείς σε βοσκές χλωερές, σε ύδατα αναπαύσεως. Μας επουλώνεις τα τραύματα στην ψυχή μας. Μας αγαπάς, μας αγκαλιάζεις. Δεν είναι όπως σε παρουσιάζουν οι άλλοι μια καρικατούρα Θεού, έναν Θεό αυταρχικό, ένας Θεός που μας θέλεις εξαρτημένους από σένα, αλλά μας αγαπάς και μας εφροντίζεις. Βοήθησέ μας στο σταυρό των δικό σου να συναισθανθούμε την ευτυχία της ζωής μας. Βοήθησέ μας να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε και να αποδεχθούμε ψυχολογικά

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Λάζαρου. Πάρε ένα ξύλινο σκαμνί και γύρε στο τραπέζι. Θέλει ψωμί και άλυφτο πανώριο πετιμέζι. Και πες μας και μολόγα μας σαν μπήκε στο σκοτάδι, σαν δίδες που πορπάτησες της ρεματιάς τον άδει. Μοιάζει του χάρου το τσαρδί με τον απάνου κόσμο, έχει βουνά και λαγκαδιές και λούλουδα και δυόσμο, έχει νερά τρεχούμενα γαλιάντρα και αηδόνι, για μαύρης νύχτα σάβανο γύρω ψυχοπλακώνει. Μη μα ρωτάτε, δεν μπορώ με λόγια να στορίσω, όπου δα και που άκουσα, κι αν σας το ομολογήσω, κανένας δεν θα μπόραγε ποτέ να με πιστέψει, όνειρο θάμια αλλά του μυαλού και αδύναμη σκέψη. Του ουρανού το πλάτεμα, το φως, την ομορφιά του, μα γιατί κοιμήγιο λαμπρή, μόσχος η ευωδιά του. Κι απ' όλα δεν εβάσταζε τίποτε η θύμησή μου, μόνο του Κύριε η θωριά γιώμησε την ψυχή μου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μου πεγαλοσυνάτα, κι ότι είσαι εγώ να τον σημώσω. Χουστώσε το χέρι μου, κι αν υφόρησα με αντάμα, λίγο πιο πάνω η σοφή πανηγυριού κρασί να νιώσω, ή σαν κρυμμένη στα πόβρον του την άκρη την απλάδα. Καμώνονται, μου λέει ο γιος, σαν εραστές της γνώσης. Μα κοίτα τους, δεν ανέβηκαν από σένα πιο ψηλά. Στην τάβλα τους για χορτασμό τους, άνετα να μην νιώσεις, δεν είναι αυτή τη σκέψη γης. Δεν ανέβηκαν στα βουνά. Αυτό που τόσο ελαχτάρισες, πανάκριβό σου θάμα, το φέρνω εγώ. Είναι εδώ, είμαι εγώ ο ίδιος, κι ήρθα να γίνω σου βουνό, νερό πηγή σου αντάμα, σε με τα μάτια σου στιτά. Σοφία είμαι, σωτήρας, ήλιος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

γιατί μας σκέφτηκες, δεν μας εγκατέλειψες στους δρόμους της αποστασίας, αλλά εξαπέστειλες τον Υιό σου τον μονογενή και ήρθε στον κόσμο και είναι άνθρωπος σαν και εμάς χωρίς αμαρτία, ώστε εκείνος ο Άγιος να αναλάβει επάνω στο σταυρό όλη την τακτοποίηση, όλη την τιμωρία, όλο το χρέος, όλη την αμαρτία μας και να τακτοποιήσει αιώνια τον καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σήμερα το πρωί μάλιστα που ανοίγεται τυπικά αυτή η τελευταία εβδομάδα των παθημάτων σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ μας να σε παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα όλα αυτά τα βράδια και να καταλάβουμε γιατί ήρθες, τι έκαμες, πόσο μας αγάπησες και πόσο είσαι εκείνος που δεν σταματάς διαρκώς να προσκαλείς κοντά σου κάθε ψυχή, κάθε αμαρτωλό, κάθε βασανισμένο που ψάχνει να βρει αλλού την απελευθέρωση και την ευτυχία της ψυχής του. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησέ μας αυτό το πρωινό, χάρισέ μας από τον πλούτο σου, από τις πηγές του ελαίου σου, των εκτιρμών σου. Άνοιξε τα πνεύματά μας και ας περάσει ο λόγος σου, τα μηνύματά σου μέσα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Πατέρα σε ευχαριστούμε, εσένα, τον Υιό σου και το Πνεύμα το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Χαρά μοναδική αλεφήμερη, που συνδυάζεται φυσικά με την είσοδο, την επίσημη πλέον, την μεσιανική είσοδο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στις τελευταίες μέρες της ζωής του στα Ιεροσόλυμα. Διαβάζω το σχετικό κομμάτι που είναι γραμμένο στα προγράμματα, προσθέτοντας τα επόμενα δύο εδάφια που είναι κατά τη γνώμη μου σχετικά. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Λουκά, Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, η 19, και διαβάζω από τα εδάφια 28 έως και το 48. 46 μάλλον. Μέχρι το 44 λέει το πρόγραμμα, διαβάζουμε 45 και 46. Επαναλαμβάνω, Λουκάς, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, η 19, εδάφια 28 έως και το 46. Το διαβάζω με το βάμβο, όπως είναι αυτές οι γραφές που έχετε μπροστά σας, αλλά στη δημοτική. Και αφού είπε αυτά, προχωρούσε ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Και καθώς πλησίασε στη Βηθφαγή και στη Βηθανία, κοντά στο βουνό που αποκαλείται των Ελαιών, έστειλε δύο από τους μαθητές του, λέγοντας: «Πηγαίνετε στην απέναντι κομμόπολη, στην οποία μπαίνοντας θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, επάνω στο οποίο δεν κάθισε ποτέ κανένας άνθρωπος. Λύστε το και φέρτε το. Και αν κάποιος σας ρωτήσει γιατί το λύνετε, έτσι θα πείτε σε αυτόν, ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη». Και οι απεσταλμένοι πήγαν και βρήκαν όπως τους είχε πει. Και ενώ έλυναν το πουλάρι, οι ιδιοκτήτες του είπαν σε αυτούς: «Γιατί λύνετε το πουλάρι?» Και εκείνοι είπαν: «Ο Κύριος το έχει ανάγκη». Και το έφεραν στον Ιησού. Και αφού έριξαν τα ημάτια τους επάνω στο πουλάρι, έβαλαν τον Ιησού και κάθισε επάνω του, και ενώ πορευόταν έστρωναν από κάτω τα ημάτια τους στο δρόμο. Και όταν πλησίαζε ήδη στην κατάβαση του βουνού των Ελαιών, άρχισε ολόκληρο το πλήθος των μαθητών χαίροντας να υμνούν τον Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδαν, λέγοντας: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Και μερικοί από τους Φαρισαίους μέσα από τον όχλο του είπαν: «Δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου». Και αποκρινόμενος είπε σε αυτούς: «Σας λέω ότι αν αυτοί σοπάσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν». Και όταν πλησίασε βλέποντας την πόλη, έκλαψε για αυτή, λέγοντας: «Ήθε να γνωρίσει

γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον κατά την ημέρα σου τούτη, αυτά που αποβλέπουν για την ειρήνη σου. Αλλά τώρα κρύφτηκαν από τα μάτια σου, επειδή θα έρθουν οι μέρες επάνω σου και οι εχθροί σου θα κάνουν χαράκωμα γύρω από σένα και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε κατεδαφίσουν και τα παιδιά σου μέσα σε σένα και δεν θα αφήσουν μέσα σε σένα πέτρα επάνω σε πέτρα, επειδή δεν γνώρισες την ημέρα της επίσκεψής σου. Και μπαίνοντας μέσα στο ιερό άρχισε να βγάζει έξω αυτούς που πουλούσαν μέσα σε αυτό και αγόραζαν, λέγοντάς τους: είναι γραμμένο ο οίκος μου, είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Θα διαβάσω επίσης, αδελφοί μου αγαπητοί, από τον Ζαχαρία, από το 1ο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10, δύο χωρία που είναι σχετικά, κεφάλαιο 9, εδάφια 9 και 10. Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα Σιών, αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα, αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Πράος είναι και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου. Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραήμ και το άλογο από την Ιερουσαλήμ και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο και αυτός θα μιλήσει ειρήνη στα έθνη και η εξουσία του θα είναι από θάλασσα μέχρι θάλασσα και από ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Επίσης διαβάζω και ένα χωρίο από τον Ισαΐα, το κεφάλαιο 62, ξιβήτα, εδάφιο 11. Δέστε, ο Κύριος διακήρυξε μέχρι τα άκρα της γης. Πείτε στη θυγατέρα Σιών, δες, ο σωτήρας σου έρχεται. Δες, ο μισθός του είναι μαζί του και το έργο του μπροστά του. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Και η μέρα αυτή σήμερα που την συνδυάζουμε με όλα τα γεγονότα της εβδομάδας αυτής ολόκληρης, την πορεία, την τελευταία βήματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέχρι τον Σταυρό του Γολγοθά και την Ανάσταση, είναι από τις πλέον σημαντικές, είναι περικυκλωμένη από πλήθος προφητιών και τα γεγονότα αυτά που λαβαίνουν χώρα και διαβάσαμε και γνωρίζουμε από άλλα σημεία της Γραφής είναι στιγματισμένα, αν μου επιτρέπετε έτσι, είναι μέσα στο Λόγο του Θεού διακεκριμένα, γιατί επρόκειτο ο Θεός να στείλει το πρόσωπο αυτό και να το στείλει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δείξει διαμέσου όλων των αιώνων και των γενεών ότι αυτός είναι που ήρθε, αυτός είναι που έχει τα εχέγγυα, αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχει τις αποδείξεις ότι είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό για τον άνθρωπο, τον κάθε έναν, για τη σωτηρία ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους. Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε πληθώρα προφητιών, τις οποίες, όπως θα ξέρετε, ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος του Θεού, φυσικομαθηματικός και φιλόσοφος, ο Πασκάλ, είπε ότι μέσα στις προφητείες βλέπω το θαύμα του Θεού, γιατί είναι έτσι υπολογισμένες, έτσι καταγραμμένες και έτσι εκπληρώνονται μία πίσω από την άλλη με μαθηματική ακρίβεια, ώστε να βλέπουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ότι είναι αυτός ο επισφραγισμένος από τον Θεό και χρησμένος Μεσσίας του ανθρώπου. Καταρχάς, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτό το κομμάτι εδώ το οποίο βλέπουμε και διαβάσαμε σήμερα το πρωί είναι το πρώτο σκέλος από τη σημερινή μας ώρα. Πρώτο σκέλος γιατί ο Κύριος έρχεται, είχε πάει πολλές φορές στα Ιεροσόλυμα, αλλά αυτή τη φορά έρχεται επίσημα, γιατί επαναλαμβάνω, θα δούμε, οι προφητείες οι ίδιες καταγράφουν τα γεγονότα, έπρεπε αυτή την ημέρα, γι' αυτό ακριβώς το γεγονός, μέχρι το Γολγοθά τον Σταυρό και μετά την Ανάσταση, να ακολουθηθούν αυτά τα σημεία τα προφητικά και να επαληθευθούν ένα προς ένα. Καταρχάς να υπενθυμίσω αυτά που διαβάσαμε, ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει και με παραγγελία του στέλνει δύο μαθητές να πάρει ένα πουλαράκι μικρό, αρσενικό, γι' αυτό και μεταφράζεται ιός υποζυγίου και μένει στο αρσενικό, γιατί οι προφητείες μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες αναφέρουν τα γεγονότα και έτσι επαληθεύτηκαν και έτσι εξάλλου θα επαληθευθούν και οι επόμενες που θα έρθουν σε όλους εμάς τους συμπαταγενέστερες γενναίες. Στέλνει λοιπόν να καλέσει για να πάρει και ήταν
Όχι όπως οι μεγάλοι αυτοκράτορες οι Ρωμαίοι που διάλεγαν εκείνα τα πολύ δυνατά, τα λευκά άλογα για να ανέβουν απάνω και να γιορτάσουν την είσοδό τους μέσα στο κέντρο της Μεγαλούπολης. Αν και ο Ιησούς Χριστός, όπως ξέρουμε όλοι μας, είχε κάθε δικαίωμα ως δημιουργός του κόσμου να καβαλικέψει άμαξες, χρυσές, με άλογα τα οποία θα είναι πύρινα και να περάσει, να κατέβει στην πόλη, αλλά ήρθε ως ταπεινός άνθρωπος, Μεσσίας, για να αναλάβει το χρέος των αμαρτιών. Όμως, η διάκριση των προφητείων και η απαλήθευσή τους είναι σε μερικά σημεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτον, θα πάτε, θα το βρείτε, θα το φέρετε, ένα πουλαράκι στο οποίο δεν κάθισε ποτέ κανένας άνθρωπος. Κάτι που δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μπαίνει στην πορεία και στην ιστορία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και του κάθε ατόμου ξεχωριστά, αλλά θέλει να έχει το καθαρό πεδίο, το καθαρό υπόστρωμα αν θέλετε, την καθαρή θέση πάνω στην οποία θα καθίσει. Όπως με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός θέλει και σήμερα να μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ της καρδιάς του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, αλλά αφού προηγουμένως την καθαρίσει και μπορέσει ο ίδιος να κατοικήσει εκεί, και ας είναι ο άνθρωπος ταπεινός σαν ένα πουλάρι στο οποίο δεν δίνει κανείς σημασία. Δεύτερον, διαβάσαμε επίσης ότι αν σας πούν γιατί, για ποιο λόγο το παίρνετε, και μάλιστα τα κείμενα μας λένε ότι οι ιδιοκτήτες οι ίδιοι ήθελαν και ζήτησαν να μάθουν το γιατί, θα πείτε ο Κύριος το έχει ανάγκη. Και αυτό αναφέρεται δύο φορές, αν θυμόσαστε το διαβάσαμε, δύο φορές ότι ο Κύριος το έχει ανάγκη. Και εκείνοι το άφησαν. Τώρα με ποιους τρόπους, με ποιες επιταγές θείες, με ποια προετοιμασία, αυτά είναι άλλα σκηνικά τα οποία δεν είναι το παρόν να σχολιάσουμε. Αλλά είναι καλά όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού να ξανοιγόμαστε προς όλες τις παραμέτρους και να βλέπουμε πώς επενεργούν και επαληθεύονται οι προφητείες του Λόγου του Θεού. Και σε αυτή τη φράση «Ο Κύριος το έχει ανάγκη», θα ήθελα σήμερα το πρωί να στείλω ένα μήνυμα στον καθένα από εμάς. Ο Κύριος και σένα και εμένα μας έχει ανάγκη. Μπα, εκείνος ο δημιουργός του σύμπαντος, αυτός που δεν του λείπει τίποτε, δεν υπάρχει ένδυα, αλλά μέσα στη δόξα και στο μεγαλείο και στην παντοδυναμία, έχει εσένα και εμένα ανάγκη. Ναι, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε για σένα και για μένα, γιατί σε χρειάζεται, θέλει να σε πάρει μέσα στη δόξα, και πριν σε πάρει μέσα στη δόξα και το μεγαλείο του, θέλει να σε χρησιμοποιήσει για σκοπούς θείους και μεγαλειώδεις σε αυτόν τον κόσμο. Σε έχει ανάγκη. Ο Κύριος σε έχει ανάγκη. Επίσης βλέπουμε παρακάτω ότι την ώρα που έφεραν αυτό το πουλαράκι και ήταν έτοιμος να ανέβει, έστωσαν από τα ημάτια τους, τα ρούχα τους, έστωσαν επίσης και κάτω στο δρόμο από τα ημάτια τους για να περάσει ο Μεσσίας. Μια συνήθεια στον Ισραήλ, διαβάστε για παράδειγμα στο 1ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των βασιλέων, όπου οι βασιλιάδες όταν αναλάμβαναν, όπως για παράδειγμα ο Ιού, ο οποίος παρέλαβε την εξουσία και τη βασιλεία στον Ισραήλ ύστερα από τον Ασεβή βασιλιά των Αχάβ, όλοι φώναξαν, αλλάλαξαν, όπως κάνει και εδώ ο λαός, και έστρωσαν τα ημάτια τους στο δρόμο για να περπατήσει το άλογο του Ιού, εκείνος είχε άλογο για να αναλάβει τη βασιλεία. Ήταν μια συνήθεια λοιπόν, και όχι μόνο, και συνήθεια όλων των λαών, στους κυβερνήτες και εκείνους που έρχονταν ως ελευθερωτές, να στρώνουν ό,τι πολύτιμο είχαν απάνω τους, να το βγάζουν και να το καταθέτουν στο δρόμο και να γίνει αυτό ένα χαλί για να περάσουν οι ίδιοι. Κατόπιν έρχεται η διαμαρτυρία εκείνων οι οποίοι δεν ήθελαν τον Ιησού. Τι φοβερές αλήθειες περιέχει η Αγία Γραφή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν τον Ιησού. Βγείτε έξω σήμερα και ρωτήστε. Θέλεις τον Ιησού να γίνει ο φίλος σου, ο λυτρωτής σου, ο σωτήρας σου, να είναι ο συμπαραστάτης σου, να σε πάρει από το χέρι, να σε οδηγήσει στην αιωνιότητα, το θέλεις? Θα αρνηθεί. Θυμηθείτε αυτούς τους θλιβερούς ανθρώπους που όταν πήγε ο Ιησούς και βρήκε εκείνον τον άνθρωπο βουτυγμένο μέσα στον δαιμονισμό και κατηλημένο από δαιμόνια τα οποία είχε, ο Κύριος έδωσε εντολή και είπε να βγουν τα δαιμόνια, να ελευθερωθεί. Αλλά τα δαιμόνια πήγαν στους χείρους, σύμφωνα με την προσταγή του Ιησού Χριστού. Και οι χείροι, χωρίς να καθώς φοβούνται το νερό, έπεσαν από τον γκρεμό μέσα στο νερό. Και οι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να το καταλάβουν, αγνοώντας ότι ήσαν σε παράβαση, γιατί οι χείροι ήσαν ακάθαρτα ζώα. Και του είπαν: φύγε, φύγε από τα μέρη μας. Και από ό,τι γνωρίζουμε, ουδέποτε ο Ιησούς ξαναπέρασε από εκείνα τα σημεία. Υπάρχουν πολλοί, ίσως και μεταξύ μας σήμερα, που δεν θέλουν να είναι ο Ιησούς
εκείνος που θα αναλάβει τη ζωή τους. Και διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν εκείνοι που ήσαν η ταγή κατά κάποιο τρόπο των αληθιών της Παλαιάς Διαθήκης για να οδηγήσουν το λαό σε αυτόν, κυρίως τον Μεσσία. Του είπαν, δεν λες στους μαθητές σου να κλείσουν τα στόματά τους? Τι είναι αυτά, γιατί φωνάζουν, γιατί αλαλάζουν, γιατί δοξολογούν? Και Ιησούς είπε την διαχρονική αλήθεια, ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα σηκωθούν και θα φωνάξουν από μόνες τους. Έτσι λοιπόν, μέσα στην ιστορία, αλλά και σήμερα και πάντοτε, εάν κάποιοι κλείσουν τα στόματά τους, αν άλλοι κλειδώσουν τα στόματα εκείνα των ραδιοφώνων, των τηλεοπτικών σταθμών και άλλες πηγές πληροφόρησης του κόσμου, ο Θεός θα σηκώσει πέτρες, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί. Και ας είμαστε εκείνοι οι οποίοι να πιστεύουμε στην προσευχή ότι ο Θεός μπορεί να κάνει μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, ώστε η αλήθεια να μην κρυφτεί, να μην σιωπήσει κανείς, αλλά να φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων. Και η δραματική περιγραφή αυτού του κομματιού είναι ότι ενώ όλοι αλάλαζαν και χαίρονταν και δόξαζαν και μεγαλοποιούσαν το όνομα του Θεού, αυτό ήταν προσωρινό. Όπως το θέμα μας λέει, χαρά μοναδική μεν, αλλά εφήμερη. Γιατί εκεί κλείνουν τα πράγματα. Κατεβαίνει, αν θέλετε, η αυλαία. Κλείνει. Και ο Ιησούς μόνος πλέον, προς το βραδινό, καθώς ανέβηκε λίγο πιο ψηλά και είδε την πόλη, έκλαψε για την πόλη. Έκλαψε ο Ιησούς, το λέει εδώ ξεκάθαρα, έκλαψε για αυτή. Ενώ μπροστά στο Λάζαρο που είδε εκείνη την αποσύνθεση και τον θάνατο, τον πνευματικό πρώτα και μετά τον σωματικό και όλες τις επιπτώσεις του, δάκρυσε, εδώ Ιησούς έκλαψε. Γιατί ήταν ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι είσαι μέσα στη σύψη την πνευματική, μέσα στο θάνατο. Και έκλαψε λέγοντας τούτα τα συνταρακτικά και αιώνια λόγια, ότι μακάρι να γνώριζες κι εσύ τούτη την ημέρα, όπου αυτά τα οποία γίνονται σε σένα μέσα στην πόλη Ιερουσαλήμ είναι για την ειρήνη σου. Και όμως αυτά κρύφτηκαν από τα μάτια σου, δεν θέλησες, τα περιφρόνησες, και σου διακηρύττω μια άλλη προφητεία του Χριστού, ότι οι εχθροί σου, και αναφέρονταν βεβαίως στον Ρωμαίο τον Τίτο, ύστερα από κάμποσα χρόνια, γύρω στα 30 τόσα χρόνια, θα είχε περικυκλώσει την πόλη, να την καταστρέψει, να γκρεμίσει, να μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα και να μην υπάρχει καμιά παρηγοριά σε αυτό το λαό, ο οποίος αγνώρισε και περιφρόνησε το λυτρωτή. Αλλά ας μην σταματήσει η σκέψη μας εδώ. Ας γυρίσουμε στον εαυτό μας. Ας δούμε τις ευκαιρίες και τις διάφορες περιπτώσεις όπου ο Θεός έρχεται να μιλήσει στη ζωή μας και να μιλήσει σε εμάς προσωπικά, και τον αγνοούμε, τον περιφρονούμε, δεν θέλουμε να τον ακούσουμε, και θα έρθει ολόγυρά μας η κρίση για τον καθένα από εμάς. Διότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Εάν ο Θεός είναι αγάπη, δεν πάβει να είναι δικαιοσύνη, δεν πάβει να είναι φως, δεν πάβει να είναι αγιότητα. Ο Κύριος ο Θεός ανοίγει τις ευκαιρίες, την καρδιά της αγάπης Του, για να σωθούν πάρα πολλοί. Και το δείχνει αυτό αμέσως, γι' αυτό και διαβάσαμε και τα δύο επόμενα εδάφια, όπως μας τα περιγράφει ο Λουκάς, ότι μόλις μπήκε στην πόλη, πρώτη του δουλειά ήταν να μπει μέσα στο ναό. Στο κέντρο εκείνο όπου έπρεπε, όφιλε ο καθένας που ήταν εκεί να είναι λατρευτής. Αλλά τι μεγάλη τραγωδία. Εκεί, και όχι μόνο στο ναό, στο ιερό, στο εσώτοτο μέρος του ναού, όπου γίνονταν οι θυσίες και αποδιδόταν η λατρεία, όφιλαν να αποδίδουν τη λατρεία στο Θεό, εκεί οι άνθρωποι περί πολλά, περί άλλων τύρβαζαν και άλλα είχαν στη σκέψη τους. Το χρήμα, το εμπόριο, η τυπικότητα, η θρησκευτικότητα. Πού είναι η δίψα και η πείνα να πλησιάσουν τον Θεό? Και είναι ο Ιησούς εκείνος ο οποίος, αφού πρώτα καθαρίζει τον χώρο, τους λέει, οφείλετε να ξέρετε ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος λατρείας, προσευχής στον Θεό. Και εσείς τον κάνατε σπήλαιο εκμετάλλευσης, σπήλαιο ληστών. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία μας δίνει το σημερινό μήνυμα, αγαπητοί μου αδερφοί και φίλοι. Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να ψάλλουμε έναν ύμνο. Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, δεν ξέρω, επειδή είναι σχετικός με την ημέρα. Τον ύμνο 15. Είναι ο χοροδιακός, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι θα καταφέρουμε. Αν όχι, το σταματούμε και προχωρούμε.

Μέχρι εκεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν δυσκολίες όπως σας προείπα. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε όμως. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, θα ήθελα τώρα να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από το βιβλίο του Δανίλ. Για να μπούμε σε βαθύτερες αλήθειες και περιγραφές του Λόγου του Θεού που άπτονται και έχουν απόλυτη σχέση με τα γεγονότα αυτά που διαβάσαμε πριν, καθώς ο Ιησούς μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και γιατί άραγε μπαίνει στα Ιεροσόλυμα? Θα το δούμε δε στην εξέλιξη της ώρας μας, μέχρι την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να δούμε γιατί ο Ιησούς μπαίνει και μάλιστα αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, όπου κατέβηκε από το όρος, από πάνω των ελαιών και μπήκε προς την πόλη στα Ιεροσόλυμα. Διαβάζω λοιπόν από το ένατο κεφάλαιο του Δανιήλ, δύο χωρία μόνο, όχι περισσότερα, 25 και 26. Δανιήλ 9, 25 και 26. Είναι ο Κύριος που μιλάει διαμέσου ενός αγγέλου, με μήνυμα που δίνει στον Δανιήλ για τα τέλη των καιρών, και τα τέλη των καιρών για τον Δανιήλ αρχίζουν από την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού μέχρι τα τέλη της επίγειας ύπαρξης του ανθρώπου, μέχρι να κλείσει το σχήμα αυτό, μέχρι τη δεύτερη επίσης έλευση του Ιησού Χριστού. Εδάφια 25 και 26. Γνώρισε Δανιήλ και κατάλαβε ότι από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι του Χριστού του Ηγήτορα θα είναι 7 εβδομάδες και 62 εβδομάδες. Θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας. Και μετά τις 62 εβδομάδες ο Χριστός θα εκοπεί, όμως όχι για τον εαυτό του, και ο λαός του Ηγήτορα που θα έρθει θα αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο, και το τέλος της θα έρθει με κατακλυσμό, και μέχρι το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Αυτή είναι μία από τις πλέον εκπληκτικές προφητείες της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν πάρα πολλές. Σας συνιστώ, αν θέλετε, κάποια βιβλία στο τέλος, αν κάποιος ενδιαφέρεται, να του πω ελληνικά βιβλία που περιέχουν αυτό το προφητικό υλικό, το οποίο μπορεί να διαβάσει και να ερευνήσει. Εδώ η προφητεία αυτή οδηγεί με χρονολογική σειρά γεγονότων και με μαθηματική ακρίβεια την ημέρα αυτή για την οποία πριν μιλήσαμε, για την είσοδο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, μέχρι τον θάνατό του επάνω στο Σταυρό. Και αναφέρει εδώ ότι θα είναι ένα διάστημα 69 εβδομάδες, 7 συν 62, δηλαδή 490 χρόνια μείον 7, 483 χρόνια για την ακρίβεια, και δίνει ένα χρονικό σημείο σταθερό υπολογισμού. Αυτό το σταθερό σημείο είναι ένα πρόσταγμα, ένα διάταγμα, το οποίο επρόκειται να εκδοθεί για να χτιστεί η Ιερουσαλήμ, η πλατεία και το τείχος. Εάν το διάταγμα αυτό δεν συμπεριλάμβανε αυτά τα τρία στοιχεία, όποια σχέση και να είχε με την Ιερουσαλήμ, τα πράγματα έδειχναν ότι δεν αναφερόταν εδώ σε αυτό το διάταγμα ο Λόγος του Θεού. Έχουμε λοιπόν ιστορικά 4 συγκεκριμένα διατάγματα. Και θα πρέπει ο ερευνητής των γραφών, όπως σήμερα το πρωί έτσι κάνουμε μια πρόχειρη εκτίμηση, γιατί αυτά θέλουν βαθιά μελέτη, τα 4 αυτά διατάγματα είναι τα εξής. Πρώτον, το 539 π.Χ. ο Κύρος διέταξε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ρωτάμε, σε αυτό το διάταγμα του Κύρου συμπεριλαμβανόταν η πλατεία και το τείχος? Απάντηση, δεν συμπεριλαμβανόταν. Άρα το διάταγμα αυτό μπαίνει στην άκρη. Δεν μας αφορά. Δεύτερον, ύστερα από περίπου 20 χρόνια, το 519-518 π.Χ., ο Δαρίος πλέον είναι εκείνος ο οποίος έχει την εξουσία στο Περσικό Βασίλειο, εκδίδει και αυτός ένα πρόσταγμα, ένα διάταγμα που έχει σχέση με την Ιερουσαλήμ και δίνει εντολή να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Ερώτημα, περιλαμβάνει το χτίσιμο της Ιερουσαλήμ και την πόλη και τα τείχη? Απάντηση, δεν περιλαμβάνει. Επομένως και το διάταγμα αυτό μπαίνει στην άκρη. Ένα τρίτο διάταγμα, ύστερα από περίπου 83 χρόνια, 457 π.Χ., με επικεφαλής πλέον του βασιλείου τον Αρταξέρξη, εκδίδεται πράγματι ένα διάταγμα ακόμα, και αυτό το διάταγμα εξ αφορμής του Έσδρα, που ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, Ιουδαίος,
ικανότατος διπλωμάτης, πολύτιμο στοιχείο για την αυτοκρατορία του Αρταξέρξη, του είπε: «Τι θέλεις, βρε άνθρωπε, θα σου κάνω όλη τη χάρη. Να πας στην πατρίδα, τι κλαις μέρα νύχτα. Θα σου βοηθήσω και οικονομικά να γυρίσεις πίσω, να χτίσεις την Ιερουσαλήμ». Βγάζει και αυτό ένα διάταγμα να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Ρωτάμε, υπάρχει στο διάταγμα αυτό, υπάρχουν αυτά τα δύο ακόμα στοιχεία, και η πλατεία και τα τείχη να χτιστούν? Απάντηση: δεν υπάρχουν. Επομένως, ούτε και σε αυτό το διάταγμα αναφέρεται ο λόγος του Θεού. Και υπάρχει ένα τέταρτο, που σας είπα πριν, ύστερα από κάμποσα χρόνια, γύρω στα 18 συγγνώμη, χρόνια, πάλι ο Αρταξέρξης, αυτή τη φορά με αφορμή τον Νεεμία, ένας επίσης ικανότατος άνθρωπος, Ιουδαίος κι αυτός, και παίρνει το διάταγμα από τον Αρταξέρξη ο Νεεμίας, 5 π.Χ., το οποίο περιλαμβάνει ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, ανοικοδόμηση της πλατείας, ανοικοδόμηση των τειχών. Πλήρες. Επομένως, εδώ πρέπει να αναφερθούμε. Και αν τώρα στο σημείο 445 ξεκινήσετε και υπολογίσετε χρονικά και προσθέσετε 483 χρόνια, υπολογίζοντας κάποιες μικροδιαφορές που πρέπει να έχετε υπολογισμούς τέτοιους βέβαιους, δεν είναι δύσκολο. Σας είπα, υπάρχουν βιβλία, μπορώ να σας στήσω, να τα δείτε με τα μάτια, να τα διαβάσετε. Βλέπουμε επομένως ότι καταλήγει στο γεγονός ότι αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στα γεγονότα τα οποία σήμερα το πρωί μελετούμε και όλη αυτή την εβδομάδα. Το διάγραμμα αυτό λοιπόν αναφέρεται στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να γίνει, όπως λέει η προφητεία, αυτός ο οποίος θα κοπεί, όχι για τον εαυτό του, δηλαδή θα τραυματιστεί, θα θανατωθεί, και εμείς ξέρουμε και λέμε εκ των υστέρων θα σταυρωθεί, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους άλλους. Και γνωρίζουμε από τις άλλες προφητείες, από τον Ισαΐα για παράδειγμα, ότι αυτός τραυματίστηκε για τις δικές μας παραβάσεις, αυτός υπέφερε και βάστηξε πάνω του τις δικές μας αμαρτίες, και επομένω

Αρών στη γη της Αιγύπτου, ακόμα μέσα στην Αίγυπτο, λέγοντας: ο μήνας αυτός, σημειώστε αυτή τη φράση, ο μήνας αυτός θα είναι σε εσάς αρχή μηνών, θα είναι σε εσάς ο πρώτος από τους μήνες του χρόνου. Νέο ξεκίνημα κάνει ο Θεός με το λόγο, με τούτο το μήνα. Μιλήστε σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, λέγοντας τη δέκατη ημέρα αυτού του μήνα, σημειώστε και αυτό, δέκατη ημέρα αυτού του μήνα, ας πάρουν για τον εαυτό τους κάθε ένας ένα αρνί σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια. Αν όμως εκείνοι που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστοί για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του που είναι ο πλησιέστερος στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών, κάθε ένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί ανάλογα με όσο του χρειάζεται να φάει. Και το αρνί σας θα πρέπει να είναι τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο. Και θα το διατηρείτε μέχρι την 14η ημέρα του ίδιου μήνα. Σημειώστε. Έχουμε πρώτα τη 10η ημέρα. Το αρνί αυτό παίρνεται, μπαίνει στη διάθεση κάθε Ισραηλίτη τότε, και μέχρι την 14η ημέρα θα φυλάσσεται. Απλώς θα διατηρείτε. Δεν θα γίνεται τίποτα πάνω σε αυτό. Η σφαγή ακολουθεί μετά. Και αυτό είναι το γεγονός το σημαντικό και το πολύ βαθύ της προφητείας. Και θα πάρουν τότε το σημειώνει εδώ, και τότε ολόκληρο το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα το σφάξει προς την Εσπέρα. Το εβραϊκό κείμενο έχει πληθυντικό, προς τις Εσπέρες. Σας λέω ότι οι προφητείες είναι ένα καταπληκτικό πεδίο έρευνας. Είναι απόλαυση για εκείνους που μελετούν τις Άγιες Γραφές. Προς το Εσπέρας λοιπόν, προς την Εσπέρα, θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν πάνω στους δύο παραστάτες και πάνω στα ανώφλη της θύρας των σπιτιών, όπου θα το φάνε. Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα ψητό στη φωτιά, με άζυμα και με χόρτα πικρά. Μη φάτε από αυτό ομό, ούτε βραστό κλπ. Κλπ. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, καταλήγοντας στο τέλος ότι το αίμα αυτό θα είναι για εσάς για σημείο επάνω στα σπίτια σας τα οποία κατοικείτε. Και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω. Και η πληγή δεν θα είναι σε εσάς για να σε εξολοθεύσει όταν χτυπήσω τη γη της Αιγύπτου. Και η μέρα αυτή θα είναι σε εσάς σε ενθύμηση και θα γιορτάσετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο, στις γενναίες σας, έως ως έναν παντοτινό νόμο. Έτσι θα τη γιορτάζετε. Φοβερό κεφάλαιο, φοβερές αλήθειες, οι οποίες βέβαια δεν λέγονται σε μια ώρα τέτοια όπως είναι η σημερινή. Αλλά είναι αντικείμενο, όπως προείπα, έρευνας προσωπικής για να απολαύσει κανείς το τι λέει ο Λόγος του Θεού γύρω από εκείνον ο οποίος θα ερχόταν ο Μεσσίας. Τι μας λέει αυτή η προφητεία? Αυτή η προφητεία μας λέει, όπως και πριν υπογράμμισα, το αρνί θα έπαιρναν οι Ισραηλίτες στην 10η ημέρα του μήνα, είναι ο μήνας Νισάν, και μέχρι τη 14η ημέρα θα το διατηρούσαν ακέραιο και την επόμενη θα το έσφασαν. Ποια μέρα λοιπόν εισέρχεται ο Ιησούς Χριστός στο Ιεροσόλυμα, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα το πρωί? Ο Ιησούς Χριστός έρχεται ακριβώς την 10η ημέρα του μήνα. Μπαίνει δηλαδή μέσα στην καρδιά, στην αγκαλιά αν θέλετε, και στη διάθεση ολόκληρου του λαού Ισραήλ. Διατίθεται ο Κύριος ως ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Κανείς δεν τον πειράζει, κανείς δεν τον συλλαμβάνει. Είναι στη διάθεση όμως του λαού. Κατόπιν ακολουθούν τα γεγονότα της προδοσίας, της σύλληψης, και τελικά την 15η μέρα, την επόμενη της 14ης, είναι ο Ιησούς ο οποίος θυσιάζεται για τη σωτηρία όλων των αμαρτωλών και φυσικά και όλων ημών όσοι είμαστε εδώ σήμερα το πρωί. Αυτή η μεγαλειώδης προφητεία και επαλήθευση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έρχεται να μας οδηγήσει πλέον, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, στις μεγάλες αλήθειες τις οποίες έχει ο Λόγος του Θεού. Ότι δηλαδή ο Θεός, ο οποίος είχε προγνωρίσει για να στείλει στον κόσμο σωτήρα και λυτρωτή σε περίπτωση που ο άνθρωπος θα αποστατούσε, θα τραβούσε άλλο δρόμο μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο Θεός να κάνει την επανόρθωση, την σωτηρία, και τον κατάλληλο καιρό, όπως λέει στην επιστολή προς Γαλάτες, εδάφιο κεφάλαιο 4 εδάφιο 10, ο Θεός εξαπέστειλε
μέσα από την αγκαλιά του πλέον, μέσα από τα σπλάχνα της αγάπης του, από την πατρική του καρδιά,

Εξαπέστειλε στον κόσμο τον Υιόν του, τον μονογενή, και ήρθε και γεννήθηκε εκ γυναικός, από γυναίκα, γιατί έπρεπε να οξομοιωθεί κατά πάντα μαζί μας, ενώ ταυτόχρονα ήταν αυτός ο αιώνιος Υιός του Θεού, ο Κύριος. Και ήρθε στον κόσμο και ήταν έτοιμος να θυσιαστεί και να δώσει το αίμα του και τη ζωή του για τη σωτηρία κάθε αμαρτωλού. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, έχουμε το μεγάλο μυστήριο, τη μεγάλη αγάπη, τη μεγάλη καρδιά του Θεού, η οποία μπροστά μας σήμερα το πρωί έρχεται άλλη μια φορά να μας πει: δεν καταλαβαίνετε ότι από αγάπη έκανα ό,τι γνωρίζετε και διαβάζετε και πληροφορήστε από τις Άγιες Γραφές για σας, για τον καθένα σας προσωπικά. Εάν μέχρι τώρα δεν έχετε ξυπνήσει, δεν το έχετε αντιληφθεί, δεν το αντιλαμβάνεστε τουλάχιστον σήμερα, να καταλάβετε ότι σας αγαπώ με αγάπη αιώνια, ασύλληπτη, με αγάπη η οποία παρέδωσε στο Γολγοθά τον Υιόν μου, τον ίδιον, για τη δική σας σωτηρία. Και θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ό,τι είπαμε και στην αρχή, ότι ο Θεός είναι αγάπη, καλεί μεν διαρκώς τις ψυχές σε επιστροφή, μετάνοια και σωτηρία, για το δικό τους, το δικό μας καλό, τη δική μας ευημερία, τη δική μας ψυχική ειρήνη και την αιώνια ζωή η οποία επακολουθεί, την αιωνιότητα να μπούμε στη δόξα. Αυτά είναι γεγονότα μεγάλα και θαυμαστά που ο Θεός ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να θυμίσουμε και την άλλη πλευρά. Εάν σήμερα δεν ενδιαφερθούμε ή, αν το θέλετε πιο απλά, το αμελήσουμε, πώς θα ξεφύγουμε, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Και είναι τόσο μεγάλη γιατί πρώτον η θυσία είναι ανεκτίμητη, η προσφορά της αγάπης του δεν υπολογίζεται, δεν μετριέται, είναι με βάθη θεϊκά τα οποία είναι ανεξερεύνητα. Δεύτερον, γιατί περιλαμβάνει κάθε αμαρτωλό, όσο και αν έχει ξεπέσει, είναι τόσο μεγάλη γιατί σκεπάζει και τον πλέον αμαρτωλό, γιατί είναι πλατύτερη από τους ωκεανούς και τις θάλασσες, γιατί είναι βαθύτερη από όλα τα βάθη που μπορεί να μετρήσει ή να βρει στο διάβατο ο άνθρωπος. Είναι τόσο μεγάλη γιατί μακροθυμεί και ανέχεται μέχρι σήμερα κάθε αμαρτωλό και περιμένει. Επαναλαμβάνω, όμως ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει η στιγμή που θα κλείσει το σχέδιο των ευκαιριών και της μακροθυμίας του και της αγάπης του, και τότε, εάν μείνεις στην κατάσταση που είσαι, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, θα μείνεις έξω. Και το αποτέλεσμα και η κρίση δεν θα είναι γιατί ο Θεός δεν σε αγάπησε, γιατί ο Θεός δεν σε πρόσφερε ευκαιρίες. Θα είναι γιατί εσύ, επίτευσέ μου τη λέξη, η στενοκεφαλιά σου σε κράτησε έξω από τα σχέδια τα αιώνια της λύτρωσης του Θεού. Μη τυχόν πει κάποιο άλλος ότι έγινες και εσύ του Χριστού. Μα δεν είναι αυτή η αλήθεια που ο Κύριος πάντοτε είχε διακηρύξει? Εσείς το μικρό πίμνιο, οι λίγοι έχουν πάντα την αλήθεια. Οι λίγοι μόνο διασώζονται. Οι λίγοι είναι εκείνοι, επιτρέψτε να πείσει τη λέξη, έξυπνοι, που πιάνουν την αλήθεια του Θεού, την εγκολπώνονται, την αγκαλιάζουν, τη σφίγγουν δική της, την κάνουν δική της για να ζήσουν αιώνια. Μη ακούσει θα σου πει ο κόσμος, μη ακούσει θα σου πούν αγαπητά σου πρόσωπα ή ενδεχομένως συγγενικά σου πρόσωπα. Πάρε θέση προσωπική. Ο Θεός μιλάει σε σένα σήμερα το πρωί προσωπικά. Σου μιλάει και περιμένει μία απάντηση. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο και αφού πέρασε και βοήθησε, θεράπευσε και ευεργέτησε και μίλησε και μας άφησε όλες τις δικές του προσταγές και το θέλημά του σε έκταση, όμως στο τέλος έπρεπε να οδηγηθεί στο Σταυρό. Και ο Σταυρός ξεκινάει από την είσοδο αυτή που σήμερα το πρωί είδαμε, την είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Μπαίνει στην αγκαλιά του λαού τη 10η μέρα, μένει ανέγκυχτος μέχρι τη 14η και μετά ξεκινάει η σφαγή, όπως τότε με τα αρνιά της θυσίας που ήταν τύπη του θανάτου του Ιησού Χριστού. Και πάνω στη θυσία του Γολγοθά δίνεται αυτός για να μην δοθούμε εμείς. Πληρώνει αυτός για να μην πληρώσουμε εμείς.
Και από εκεί η αγκαλιά αυτή, η αιματοβαμμένη, προσκαλεί μέχρι σήμερα κάθε αμαρτωλό. Προσκαλεί και σένα, προσκαλεί κάθε ψυχή. Τι θα κάνεις λοιπόν, ποια θέση θα πάρεις? Ιδού το ερώτημα που περιμένει τη δική σου απάντηση. Και ο Ιησούς Χριστός σήμερα περιμένει να πάρεις μια θέση μπροστά του. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις. Θα ψάλλουμε τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, τον θαυμάσιο έργο του Σταυρού του Γολγοθά, που έστειλε στον κόσμο σωτήρα και το πραγματοποίησες. Σε ευχαριστούμε για αυτόν ο οποίος είναι περιδεμένος από προφητείες και βεβαιωμένος στις συνειδήσεις μας ότι είναι αυτός ο σωτήρας, ο Μεσσίας του καθενός μας. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε και επίσης να πάρουμε θέση σωστή απέναντί του, ώστε η χαρά μας και τώρα και αιώνια να είναι μαζί με σένα, να είναι στη δόξα τη δική σου. Απόλυσέ μας με την ειρήνη σου στο όνομα του Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ώρα μας. Ζούμε μια μέρα, περάσαμε μια μέρα, δεν ξέρω με ποιο πόνο, με ποια διάθεση ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας μπροστά στο Θεό για την απέραντη καλοσύνη Του, για την αγάπη Του εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Τη λέμε Μεγάλη Παρασκευή, δεν ξέρω κατά πόσο συνειδητοποιούμε, αν και αυτή η μέρα δεν είναι μεγάλη γιατί είναι περισσότερες ώρες, αλλά γιατί έχει ένα ένδοξο γεγονός που τη χαρακτηρίζει, το γεγονός της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός πριν γίνει άνθρωπος υπήρξε Θεός, αγαπητοί φίλοι, ο δημιουργός του σύμπαντος είναι. Και από αγάπη για σένα και για μένα, για όλους εμάς τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς, στο πλήρωμα του χρόνου έγινε άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτό του από τις θείες του ιδιότητες, ενανθρώπισε πραγματικά και όταν ήρθε στα 30 του χρόνια βγήκε στη δημόσια δράση του, κήρυξε, θαυματούργησε, απότερο σκοπό του είχε βέβαια να σταυρωθεί, να πληρώσει με την θυσία του και το Άγιο Αίμα του τις αμαρτίες τις δικές μας. Και αυτό έγινε αυτή τη μεγάλη μέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Το θέμα είναι πόσο συνειδητοποιούμε αυτή την ημέρα, το μήνυμά της, πόσο το σκεφτόμαστε, πόσο στοχαζόμαστε πάνω σε αυτή την ημέρα. Αν την περνάμε έτσι, με ένα ψευτοσυναισθηματισμό, δεν λέει τίποτα, δεν ωφελούμεθα. Αν περνάμε με νηστείες και με άλλα πράγματα που η θρησκεία μέσα στις παραδόσεις της έχει μπάσει, οι οποίες θεωρούνται ισόκυρες με το Ευαγγέλιο, δεν κάνουμε τίποτα. Εκείνο που βοηθάει είναι η συντριβή της καρδιάς, η ειλικρινής μετάνοια, η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός από αγάπη για σένα, για μένα, για όλους μας ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά, τιμωρήθηκε από τον ουράνιο Πατέρα και η δικαιοσύνη, η απέτηση της δικαιοσύνης του Θεού από τον αμαρτωλό άνθρωπο ικανοποιήθηκε με τη θυσία του Χριστού. Αυτό είναι που χρειάζεται να σκεφτεί και να κάνει ο καθένας από εμάς. Ειλικρινή μετάνοια, πίστη στο Χριστό, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα της αναγέννησης, της ευλογητής αναγέννησης από το Άγιο Πνεύμα, για να μπορεί κανείς μετά να βιώνει μέσα του τον εσταυρωμένο Χριστό, να ζει ο ίδιος ως εσταυρωμένος, να έχει τη δύναμη της νίκης επάνω στην αμαρτία, να μην είναι ένα «ον» που λέγεται χριστιανός, αλλά δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Αγαπητοί φίλοι, δεν θα συνεχίσουμε αυτή την ώρα τη μελέτη μας από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ούτε θα σας κάνω κανένα κήρυγμα. Θέλω απλώς να διαβάσουμε τα σχετικά εδάφια από τουλάχιστον τους τρεις Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Λουκά και τον Ιωάννη, να δούμε τα σχετικά εδάφια με την Σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα το πιάσουμε λίγο νωρίτερα από τη Γεθσημανή, για να φτάσουμε μέχρι το τετέλεστε του Σταυρού. Αγαπητοί φίλοι, είχαμε πάει στην εκκλησία απόψε και είδα τους δρόμους εκεί με φαναράκια, με κεράκια, άνθρωποι να πηγαινόρχονται. Ω, πόσο λυπάται η ψυχή μας πραγματικά, όπως ο Κύριος μας λυπήθηκε γιατί είδε ατούτο το λαό ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ετούτος ο λαός χρειάζεται Χριστό. Του δώσανε θρησκεία και του στερήσανε το Χριστό. Αλλά φίλοι ψυχή, η ευθύνη μας είναι προσωπική, κατακόρυφη. Σκέψου τι θα κάνεις εσύ, αν θέλεις πραγματικά να δεις το πρόσωπο του Θεού μια μέρα χωρίς να ντραπείς και χωρίς να φοβάσαι να δρασκελίσεις το κατώφλι της αιωνιότητας, πρέπει να δοθείς με μετάνοια ειλικρινή και πίστη στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα. Αυτό την ίδια στιγμή που θα το κάνεις θα σώσει την ψυχή σου. Σου θυμίζω το ληστή, τον ένα από τους δύο επάνω στο σταυρό δίπλα στο Χριστό που με τρεις κουβέντες μπήκε πρώτο στον ουρανό στον παράδεισο. Στον παράδεισο τέλος πάντων, πήγε μαζί με τον Χριστό. Οι τρεις κουβέντες ήταν «Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθει στη Βασιλεία σου». Και ο Κύριος πραγματικά που ήταν δίπλα του, όχι γιατί ήταν δίπλα του, γιατί και τώρα είναι δίπλα μας, είναι ο Θεός τώρα μάλιστα, τον άκουσε, είδε τη μετάνοιά του, τον δέχτηκε και τον πήρε οπωσδήποτε στον παράδεισο όπως του το υποσχέθηκε. Αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας αγαπητοί φίλοι.
είναι ένα ξεκίνημα σωστό. Δεν χρειάζονται τύποι, δεν χρειάζεται θρησκεία, δεν χρειάζονται οι λεγόμενες παραδόσεις, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε την ενοχή μας μπροστά στο Θεό, να καταδικάσουμε την αμαρτωλή μας ζωή και να δοθούμε στο Χριστό. Αγαπητοί φίλοι, έτσι λοιπόν θα μπούμε με τη χάρη του Κυρίου στα Ευαγγέλια για να δούμε αυτά που συνέβησαν σαν σήμερα, 2000 περίπου χρόνια πριν. Διαβάζω λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πρώτα, κάπα στίγμα κεφάλαιο, δηλαδή 26 κεφάλαιο, από το εδάφιο 36 μέχρι το 27 κεφάλαιο στο τέλος. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενο Γετσημανή και λέγει προς τους μαθητάς, καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και είναι ώρα να προσευχηθούμε κι εμείς, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την προσευχή του, η οποία ήταν πολύ αποφασιστική και είχε ένα ευλογητό αποτέλεσμα, ο Χριστός πραγματικά να δεχτεί το θέλημα του Θεού έναντι και του δικού του Αγίου θελήματος ακόμη. Πατέρα ουράνιε, προσκυνούμε το πρόσωπό σου, σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς απέραντα, μας αγαπάς έτσι όπως αποκαλύπτεται στον αιώνιο λόγο σου. Η αγάπη σου είναι διαχρονική, φτάνει και σε μας και θα συνεχίσει μέχρι να τελειώσει και ο τελευταίος άνθρωπος από τούτο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε γιατί ήσουν κοντά μας αυτό το βράδυ, για την ευλογία του μηνύματος που πήραμε από τον λόγο σου και από τον δούλο σου. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας γιατί μας χαρίζεις και τούτη την ώρα για να κοινωνήσουμε των αληθιών του Ευαγγελίου σου με τους αγαπητούς φίλους ακροατές του σταθμού. Σε παρακαλούμε θερμά, γέμισε την καρδιά μας με την παρουσία του Αγίου Σου Πνεύματος και ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε στο γλυκύτατο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Προχωρούμε λοιπόν φίλοι μου. Ο Χριστός ήρθε με τους μαθητάς του σε ένα χωριό που λεγόταν Γετσημανή και τους είπε «Καθίστε εδώ μέχρι που να πάω και να προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, και αυτοί οι δύο γιοι είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης όπως είπαμε, άρχισε να λυπείται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. Και προχωρήσας ο λίγο, έπεσε επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρον, έτσι δεν μπορέσατε μια ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Πάλι για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας, πατέρα μου, εάν δεν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι να παρέλθει από μένα χωρίς να το πιω, γεννηθεί το θέλημά σου. Και όταν ήρθε τους βρίσκει πάλι κοιμισμένους, γιατί τα μάτια τους ήταν βεβαρημένα. Και τους άφησε και πήγε πάλι και προσευχήθηκε για τρίτη φορά λέγοντας τον ίδιο λόγο. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πάμε. Ιδού επλησίασε εκείνος που με παραδίδει. Και ενώ αυτός ελαλούσε ακόμη, ιδού ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, ήρθε και μαζί του όχλος πολλής με μαχαίρια και ξύλα που είχαν σταλεί από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού. Εκείνος που τον παρέδιδε έδωκε σε αυτού σημείο λέγοντας «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον». Και αμέσως πλησιάσας προς τον Ιησού είπε «Χαίρε διδάσκαλε» και τον κατεφίλησε. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν «Φίλε, γιατί ήλθες». Τότε προσελθώντας επέβαλαν τα χέρια τους πάνω στον Ιησού και τον έπιασαν. Και ιδού ένας από αυτούς που ήταν μαζί του άπλωσε το χέρι του, έσυρε το μαχαίρι του και χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί του. Τότε λέει προς αυτόν ο Ιησούς, επίστρεψε το μαχαίρι σου στον τόπο του, γιατί όλοι όσοι θα πιάσουν μαχαίρι, με μαχαίρι θα απολεστούν.
ή νομίζεις ότι δεν μπορώ ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και να στήσει κοντά μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνες αγγέλους? Πώς λοιπόν θα εκπληρωθεί η γραφή ότι έτσι πρέπει να γίνει? Εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους: «Σαν να ήμουν ληστής βγήκατε με μαχαίρια και ξύλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα καθόμουν κοντά σας διδάσκοντας το ιερό και δεν με πιάσατε. Αυτό δε όλο έγινε για να πληρωθούν οι γραφές των προφητών». Τότε οι μαθητές όλοι τον άφησαν και έφυγαν. Και εκείνοι έπιασαν τον Ιησού και τον έφεραν στον Καγιάφα τον αρχιερέα, όπου μαζεύτηκαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε αυτόν από μακριά μέχρι την αυλή του αρχιερέως. Και μπαίνοντας μέσα, καθόταν με τους υπηρέτες για να δει το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο όλο ζητούσαν ψευδομαρτυρία κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν βρήκαν. Και ενώ προσήθαν πολλοί ψευδομάρτυρες, δεν βρήκαν, δεν μπόρεσαν να ισχύσουν οι ψευδομάρτυρες. Ύστερα δε προσευχόντες δύο ψευδομάρτυρες είπαν: «Αυτός είπε, μπορώ να χαλάσω το ναό του Θεού και σε τρεις μέρες να τον ανοικοδομήσω». Και σηκώθηκε ο αρχιερέας και είπε προς αυτόν: «Δεν αποκρίνεσαι, τι μαρτυρούν αυτοί εναντίον σου? Ο δε Ιησούς σιωπούσε. Και αποκριθείς ο αρχιερέας είπε προς αυτόν, σε ορκίζω στον Θεό το ζωντανό, να πεις προς εμάς, εάν σοι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Του λέει ο Ιησούς: «Εσύ είπας», όπως το λες είναι δηλαδή, «εσύ το ομολογείς. Πλην σας λέω στο εξής, θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά της δυνάμεως και να έρχεται επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερέας διέσχισε τα ημάτια του λέγοντας ότι ευλασφήμισε. «Τι ανάγκη έχουμε πλέον από τους μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλαστημία του. Τι σας φαίνεται?» Και εκείνοι αποκριθέντες είπαν: «Ένοχος θανάτου είναι». Τότε φτύσανε στο πρόσωπό του και τον γρονθήσανε. Άλλοι τον σκαμπίλιζαν λέγοντας: «Προφήτεψε σε μας, Χριστέ, ποιος είναι που σε χτύπησε?» Ο δε Πέτρος καθόταν έξω στην αυλή και προσήλθε προς αυτόν μια δούλη λέγουσα: «Και εσύ ήσουν μετά του Ιησού του Γαλιλαίου?» Και εκείνος αρνήθηκε μπροστά σε όλους λέγοντας: «Δεν ξέρω τι λες». Και όταν βγήκε από τον πυλώνα, είδε αυτόν άλλη δούλη. Και λέει προς εκείνους που ήταν εκεί: «Και αυτός ήταν μετά του Ιησού του Ναζωραίου?» Και πάλι αρνήθηκε με όρκο ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Ύστερα από λίγο δε, προσελθόντες εκείνοι που στεκόντουσαν, είπαν προς τον Πέτρο: «Αλήθεια, και εσύ από αυτούς είσαι, γιατί η λαλιά σου σε κάνει φανερό». Τότε άρχισε να καταναθεματίζει και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Και αμέσως σε φώναξε ο κόκορας. Και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Ιησού που του είχε πει ότι πριν φωνάξει ο κόκορας τρεις φορές θα με απαρνηθείς. Και βγαίνοντας έξω έκλαψε πικρά. Όταν δε έγινε πρωί, συμβουλεύτηκαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν. Και τον έδεσαν και τον έφεραν και τον παρέδωκαν στον Πόντιο Πιλάτο τον ηγεμόνα. Τότε βλέποντας ο Ιούδας που τον παρέδωσε ότι καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε και επέστρεψε τα 30 αργύρια στους πρεσβυτέρους λέγοντας: «Αμάρτησα, παραδώσας αίμα αθώων». Και εκείνοι του είπαν: «Τι μας νοιάζει εμάς, πρόβλημα δικό σου είναι». Και αφού έριψε τα αργύρια στο ναό, ανεχώρησε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι δε αρχιερείς, λαβώντες τα αργύρια, είπαν: «Δεν είναι συγχωρημένο να βάλουμε αυτά στο θησαυροφυλάκιο, γιατί είναι τιμή αίματος». Και αφού συμβουλεύθηκαν, αγόρασαν με αυτά τον αγρόν του Κεραμαίος για να ανταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Γι' αυτό ονομάστηκε ο αγρός εκείνος αγρός αίματος μέχρι σήμερα. Τότε επληρώθηκε εκείνο που είχε πει ο Ιερεμίας ο προφήτης: «Και έλαβαν τα 30 αργύρια την τιμή του εκτιμηθέντος, την οποία εκτίμησαν από τον Υιόν Ισραήλ, και έδωκαν αυτά στον αγρό του Κεραμαίος, καθώς μου παρήγγειλε ο Κύριος». Ο δε Ιησούς στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα και τον ρώτησε ο ηγεμόνας λέγοντας: «Συ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Συ λέγεις», την ίδια έννοια έχει και εδώ, «όπως το λες, εσύ το ομολογείς».
Και ενώ εκατηγορείται από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, δεν αποκρίθηκε τίποτα. Τότε λέει προς αυτόν ο Πιλάτος, δεν ακούς πόσα καταμαρτυρούν εναντίον σου. Και δεν αποκρίθηκε προς αυτόν ούτε προς ένα λόγο, ώστε ο ηγεμόνας σε θαύμαζε πολύ. Κατά δε τη γιορτή, συνήθιζε ο ηγεμόνας να απολύει στον όχλο ένα δέσμιον όποιον ήθελαν. Και είχαν τότε δέσμιον ένα περιβόητο που λεγόταν Βαραβάς. Ενώ λοιπόν ήσαν συναγμένοι, είπε προς αυτούς ο Πιλάτος, ποιον θέλετε να σας απολύσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού τον λεγόμενο Χριστό? Επειδή ήξερε ότι γι' αυτόν τον παρέδωκαν σε αυτόν. Ενώ δε καθότανε στο βήμα, απέστειλε προς αυτόν η γυναίκα του λέγουσα, άπεχε από αυτόν τον δίκαιο, γιατί πολλά έπαθα σήμερα στον ύπνο μου, στον όνειρό μου γι' αυτόν. Και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσουν τον Βαραβά, τον Ιησούν, τον δε Ιησού να απολέσουν. Και αποκριθείς ο ηγεμόν είπε προς αυτούς, ποιον θέλετε από τους δύο να σας απολύσω? Και εκείνοι είπαν, τον Βαραβά. Λέει προς αυτούς ο Πιλάτος, τι λοιπόν να κάνω τον Ιησούν τον λεγόμενο Χριστόν? Λένε προς αυτόν όλοι μαζί, σταυρωθεί το. Ο δε ηγεμόν είπε, και τι κακό έπραξε? Οι δε περισσότερα δυνατότερα φώναζαν λέγοντες, σταυρωθεί το, να σταυρωθεί. Και βλέποντας ο Πιλάτος ότι δεν ωφελεί σε τίποτε η επιμονή του δηλαδή, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, πήρε νερό, έλειψε τα χέρια του μπροστά στον όχλο και είπε, αθώος είμαι από το αίμα του δικαίου αυτού. Ημί σώψεστε. Εσείς θα αντιμετωπίσετε δηλαδή την κρίση. Και αποκριθείς όλος ο λαός είπε, το αίμα του ας είναι πάνω μας και στα τέκνα μας. Τότε απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβά, τον δε Ιησού μαστιγό σας παρέδωκε για να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησού στο πρετόριο, μάζεψαν γύρω του όλο το τάγμα των στρατιωτών. Και αφού τον έντυσαν με μια κόκκινη χλαμίδα, και αφού έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια, το έβαλαν στο κεφάλι του και καλάμι του έδωσαν στο δεξί του χέρι. Και γονιπετούσαν μπροστά του, τον ενέπαιζαν και λέγανε, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και αφού τον έφτισαν, πήραν το καλάμι και χτυπούσαν το κεφάλι του. Και αφού τον ενέπαιξαν, τον έγδισαν από τη χλαμίδα, τον έντυσαν τα ημάτια του και τον έφεραν για να το σταυρώσουν. Ενώ δε έβγαινε, βρήκαν άνθρωπον Κυριναίων ονομαζόμενο Σίμωνα, αυτόν αγκάρεψαν για να σηκώσει το σταυρό του. Και όταν ήρθαν στον τόπο των λεγόμενων Γολγοθά, ο οποίος λέγεται Κρανίου τόπος στα ελληνικά, Γολγοθά είναι στα εβραϊκά, Κρανίου τόπος στα ελληνικά, έδωκαν εις αυτόν να πει ξύδι ανακατεμένο με χολή, και γι' αυτής δεν ήθελε να πει. Αφού δεν τον εσταύρωσαν, μοιράστηκαν τα ημάτια του βάλλοντες κλήρον. Για να πληρωθεί εκείνο που είχε πει ο προφήτης, διαμερίστησαν τα ημάτια μου στους εαυτούς τους και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Και καθήμενοι εφύλατον αυτόν εκεί και έθεσαν απάνω από το κεφάλι του την κατηγορία αυτού γεγραμμένη. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε εσταυρώθησαν μαζί του δύο ληστές, ένας από τα δεξιά και ένας από τα αριστερά του. Και εκείνοι που περνούσαν τον βλαστημούσαν κουνάντας τα κεφάλια τους και λέγοντας, «Ο χαλών, εσύ που χαλάς τον ναό και σε τρεις μέρες τον οικοδομείς, σώσε τον εαυτό σου, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο και οι αρχιερείς τον ενέπαιζαν μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους και έλεγαν, «Άλλους σέσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν». Έριξε την πεποίθησή του στον Θεό, ας τον σώσει τώρα, εάν θέλει αυτόν, επειδή είπε ότι Θεού Υιός είναι. Είμαι. Με συγχωρείτε. Το ίδιο δε και οι ληστές που ήταν σταυρωμένοι μαζί του, τον κορόιδευαν. Από δε έκτης ώρας, έκτη η ώρα είναι η δωδεκάτη ώρα, το εβραϊκό ορολόγιο άρχισε από τις 6 το πρωί, σκοτάδι έγινε σε όλη τη γη μέχρι την ενάτη ώρα.
Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη λέγοντας «Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, ηνατί με εγκατέλειπες». Και μερικοί από εκείνους που στεκόταν εκεί, όταν άκουσαν έλεγαν ότι φωνάζει τον Ηλία αυτός. Και αμέσως έτρεξε ένας από αυτούς και πήρε σφουγγάρι και το γέμισε με ξύδι και το έβαλε σε καλάμι και τον επότιζε. Και οι υπόλοιποι έλεγαν «Άφησε να δούμε αν έρχεται ο Ηλίας να τον σώσει». Ο δε Ιησούς έκραξε πάλι με φωνή μεγάλη και αφήκε το πνεύμα. Και ειδού του καταπέτασμα του ναού σκίστηκε σε δυο από πάνω έως κάτω και η γη εσύστηκε και οι πέτρες εσκίστηκαν και τα μνημεία άνοιξαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων αναστήθηκαν. Και βγαίνοντας από τα μνημεία μετά την Ανάσταση αυτού μπήκαν στην Αγία Πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Προσέξτε φίλοι μου, μη σας κουράσει η ανάγνωση, ας εντείνουμε την προσοχή μας. Ο δε εκατόνταρχος και εκείνοι που ήταν μαζί του και φύλαγαν τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα γινόμενα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και έλεγαν «Αληθώς Θεού ήταν αυτός». Ήσαν δε εκεί γυναίκες πολλές από μακριά, που έβλεπαν από μακριά, οι οποίες ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν, μεταξύ των οποίων ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου. Όταν δε έγινε βράδυ, ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομά του ήταν Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός εμαθήτευσε εις τον Ιησούν. Αυτός όταν ήρθε προς τον Πιλάτο, εζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος πρόσταξε να αποδοθεί το σώμα. Και έλαβον το σώμα ο Ιωσήφ, το τύλιξε με σεντόνι καθαρό και το έθεσε στο νέο μνημείο του, το οποίο ελατόμησε στην πέτρα, και αφού προσκύλησε ένα λιθάρι μεγάλο στη θύρα του μνημείου, ανεχώρησε. Ήταν δε και εκεί η Μαρία, η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία και κάθονται απέναντι από τον τάφο. Και θα πάμε και στον Λουκά, αγαπητοί μου φίλοι, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΚΒ κεφάλαιο, 22ο κεφάλαιο, εδάφια 26 μέχρι 15 κεφάλαιο 47. 26 έως 47. ΚΒ, Λουκάς, με συγχωρείτε, 1 έως ΚΓ 49. Λουκάς, 22ο κεφάλαιο, η ΚΒ, 1 έως 23ο κεφάλαιο, 49. Επλησίαζε δε η εορτή των Αζήμων, η λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσουν αυτόν, διότι εφοβούνται των λαών. Εισήρθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδα, τον επωνομαζόμενο Ισκαριώτη, ο οποίος ήταν ένας από τον αριθμό των 12, και πήγε και συνελάλησε με τους αρχιερείς και τους στρατηγούς το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Και χάρηκαν και συμφώνησαν να του δώσουν εις αυτόν αργύρια, να δώσουν εις αυτόν αργύρια. Και έδωκαν υπόσχεση και ζητούσε ευκαιρία να παραδώσει αυτόν εις αυτούς χωρίς θόρυβο. Ήρθε δε η ημέρα των Αζήμων, κατά την οποία έπρεπε να θυσιάσουν το Πάσχα. Και απέστειλε τον Πέτρο και Ιωάννη, λέγοντας «Πηγαίνετε και ετοιμάστε εσύ μας το Πάσχα για να φάμε». Οι δε είπαν προς αυτόν «Πού θέλεις να ετοιμάσουμε?» Και εκείνος τους είπε «Να, όταν μπείτε στην πόλη, θα σας συναπαντήσει ένας άνθρωπος βαστάζοντας ένα σταμνί ύδατος. Ακολουθήστε τον στο σπίτι που θα μπει. Και θα πείτε προς τον οικοδεσπότη του σπιτιού, ο δάσκαλος σου λέει, πού είναι το κατάλημα όπου θα φάγει το Πάσχα με των μαθητών του, και εκείνος θα σας δείξει ένα ανώγιο μεγάλο εστρωμένο, εκεί ετοιμάστε». Αφού δι πήγαν, βρήκαν καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 απόστολοι μαζί του, και είπε προς αυτούς, «Πολλοί επεθύμησαν να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Γιατί σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον εξ αυτού μέχρι που να εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού». Και αφού πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε «Λάβετε τούτο και διαμοιράστε το ο ένας προς τον άλλο, στον άλλο, γιατί σας λέω ότι δεν θα πιω από το γεννήματος της Αμπέλου μέχρι που να έρθει η Βασιλεία του Θεού».
Και αφού πήρε άρτο, ευχαρίστησε και έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγοντας: «Τούτο είναι το σώμα μου που δίδεται για σας. Αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Ο επίσης και το ποτήρι, αφού εδείπνησαν λέγοντας: «Τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενον. Πλην να το χέρι εκείνου που με παραδίδει είναι μαζί μου στο τραπέζι». Και ο μεν υιός του ανθρώπου πηγαίνει κατά το ορισμένο, πλην αλίμονο στον άνθρωπο εκείνο δια του οποίου παραδίδεται. Και αυτοί άρχισαν να συζητούν ο ένας με τον άλλο το ποιος τάχα ήταν από αυτούς που έμελε να το κάνει τούτο το πράγμα. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών περί του ποιος από αυτούς νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος. Άσχετη προς την ώρα, αγαπητοί μου φίλοι, ακόμη οι μαθητές. Ο δε είπε προς αυτούς: «Οι βασιλείς των εθνών τα κυριεύουν, τα έθνη, και οι εξουσιάζονται σε αυτά ονομάζονται ευεργέτες. Σεις όμως όχι έτσι, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ασκήνει ως ο μικρότερος και ο προϊστάμενος ως ο υπηρετών. Γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος, εκείνος που κάθεται στο τραπέζι ή εκείνος που υπηρετεί? Δεν είναι εκείνος που κάθεται? Αλλά εγώ είμαι ανάμεσά σας ως υπηρέτης. Σεις δε είστε εκείνοι που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Οπότε εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλεία, όπως ο πατέρας μου ετοίμασε σε μένα, για να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι στη βασιλεία μου και να καθίσετε σε θρόνους κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ». Είπε δε ο Κύριος: «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας εζήτησε για να σας κοσκινήσει σαν το στάρι. Πλην εγώ εδεήθηκα, προσευχήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου, και εσύ όταν κάποτε επιστρέψεις στήριξε τους αδελφούς σου». Ο δε είπε προς αυτόν: «Κύριε, έτοιμος είμαι μαζί σου να πάω και σε φυλακή και σε θάνατο». Και εκείνος του είπε: «Σου λέω, Πέτρε, δεν θα φωνάξει σήμερα ο Αλέκτορ πριν να απαρνηθείς τρεις φορές ότι δεν με γνωρίζεις». Και είπε προς αυτούς: «Όταν σας απέστειλα χωρίς βαλάντιο και σακίο και υποδήματα, μήπως στερηθήκατε τίποτε?» Και εκείνοι είπαν: «Τίποτε». Είπε λοιπόν προς αυτούς: «Αλλά τώρα, όποιος έχει βαλάντιο, ας λάβει αυτό μαζί του, ομοίως και σακίον, και όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το ημάτιό του και ας αγοράσει μάχαιρα. Γιατί σας λέω ότι ακόμη τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε μένα το «και με τα ανώμων ελογίστη», διότι τα περί εμού γεγραμμένα παίρνουνε τέλος. Είδε είπον: «Κύριε, ιδού εδώ δύο μαχαίρια». Και εκείνος τους είπε: «Αρκετό είναι». Και βγαίνοντας πήγε κατά τη συνήθειά του στο όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν δε οι μαθητές του. Αφού δε ήρθε στον τόπο, είπε προς αυτούς: «Προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Και αυτός χωρίστηκε από αυτούς ως λίθου βολή, ως εκεί που μπορεί να πετάξει κανείς μια πετρούλα. Και αφού γονάτισε, προσευχήθηκε λέγοντας: «Πάτερ, αν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήρι αυτό από μένα, πλην όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου ας γίνει». Εφάνηκε δε εις αυτόν άγγελος από τον ουρανό ενισχύοντάς τον. Και εθών εις αγωνία προσήφθηκε το θερμότερον. Έγινε δε ο υδρότας του ως στρόμβι αίματος που κατεβαίνανε στη γη. Και αφού σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προς τους μαθητάς του και τους βρήκε να κοιμούνται από τη λύπη. Και είπε προς αυτούς: «Τι κοιμάστε? Σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό». Ενώ δε αυτός μιλούσε ακόμη, να, ο όχλος και ο λεγόμενος Ιούδας, ένας από τους 12, ερχότανε μαζί τους και επλησίασε στον Ιησού για να τον φιλήσει. Και ο Ιησούς του είπε: «Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου?» Βλέποντας δε η γύρω του τι έμελε να γίνει, είπαν προς αυτόν: «Κύριε, να χτυπήσουμε με το μαχαίρι». Και εκτύπησε ένας από αυτούς το δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί το δεξί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε: «Αφήστε το ως εδώ», φτάνει ως εδώ δηλαδή. Και έπιασε το αυτί του και το γιάτρεψε. Είπε δε ο Ιησούς προς τους εκείνους που ήρθαν εναντίον του, αρχιερείς και στρατηγούς του ιερού και πρεσβυτέρους: «Σαν να ήμουν ληστής βγήκατε με μαχαίρια και ξύλα. Καθημέρα ήμουνα μαζί σας στο ιερό και δεν απλώσετε τα χέρια σας επάνω μου, αλλά αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους». Αφού τον συνέλαβαν λοιπόν, τον έφεραν και τον έμπασαν στον οίκο του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Αφού δε άναψαν φωτιά στο μέσο της αυλής,
καθίσανε μαζί, καθόταν μαζί και ο Πέτρος μαζί τους εκεί. Τον είδε δε μια κάποια δούλη να κάθεται προς το φως και τον κοίταξε και είπε, και αυτός ήταν μαζί του. Και εκείνος αρνήθηκε λέγοντας, γυναίκα, δεν τον ξέρω. Και ύστερα από λίγο κάποιος άλλος βλέποντάς τον είπε, και εσύ από αυτούς είσαι. Και ο Πέτρος είπε, άνθρωπε, δεν είμαι. Και αφού επέρασε ως μία ώρα, κάποιος άλλος διεισχυρίζει το λέγοντας, στα αλήθεια και αυτός μαζί του ήταν, γιατί Γαλιλαίος είναι. Είπε δε ο Πέτρος, άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες. Και αμέσως ενώ αυτός μιλούσε ακόμη, εφώναξε ο κόκορας. Και στράφηκε ο Κύριος και κοίταξε στον Πέτρο. Και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου όταν είπε προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο κόκορας θα με αρνηθείς τρεις. Και βγαίνοντας έξω ο Πέτρος έκλαψε πικρός. Συναισθάνθηκε τι έκαμε. Και οι άνδρες που τον κρατούσαν τον Ιησού τον ενέπαιζαν δέρνοντας. Και περικαλύπτοντας αυτόν, του ρίχνανε στο πρόσωπο κάποιο ρούχο, τον χτυπούσαν στο πρόσωπό του και τον ρωτούσαν λέγοντας, προφήτεψε ποιος είναι που σε χτύπησε. Το λεγόμενο μπιζ που παίζαμε νέοι όταν είμαστε. Και άλλα πολλά βλασιμούντες λέγανε εις αυτόν. Και καθώς έγινε η μέρα, συμμαζεύτηκε το πρεσβυτέριο του λαού, αρχιερείς και γραμματείς, και όταν ανέβασαν στο συνέδριό τους λέγοντας, «Σύ είσαι ο Χριστός, πες μας». Είπε δε προς αυτούς, «Εάν σας πω, δεν θα πιστέψετε. Εάν δε και σας ρωτήσω, δεν θα μου αποκριθείτε, ούτε θα με απολύσετε. Από τώρα θα είναι ο Υιός του ανθρώπου καθήμενος εκ δεξιών της δυνάμεως του Θεού». Είπαν λοιπόν όλοι μαζί, «Σύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού». Και εκείνος τους είπε, «Σείς λέγετε ότι εγώ είμαι. Πράγματι, όπως το λέτε, έτσι είναι». Και εκείνοι είπαν, «Τι ανάγκη έχουμε πλέον μαρτυρίας, γιατί εμείς οι ίδιοι ακούσαμε από το στόμα του». Τότε σηκώθηκε όλο το πλήθος αυτών και τον έφεραν στον Πιλάτο και άρχισαν τον κατηγορούν λέγοντες, «Αυτόν τον βρήκαμε να διαστρέφει το έθνος και να εμποδίζει το να δίνουν φόρους στον Κέσαρα όλα ψέματα αυτά». Λέγοντα και λέει τον εαυτό του ότι είναι Χριστός βασιλιάς. Ο δε Πιλάτος τον ρώτησε λέγοντας, «Είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Και εκείνος αποκρίθηκε και είπε, «Συ λέγεις. Πράγματι, έτσι είναι». Και ο Πιλάτος είπε προς τους αρχιερείς και τους όχλους, «Κανένα έγκλημα δεν βρίσκω σε αυτόν τον άνθρωπο». Και εκείνοι επέμεναν λέγοντας ότι ταράζει το λαό, διδάσκοντας καθόλου την Ιουδαία να αρχίσεις από τις Γαλιλαίας μέχρι εδώ. Και ο Πιλάτος όταν άκουσε Γαλιλαία, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και μαθαίνοντας ότι είναι από την επικράτεια του Ηρώδη, τον έστειλε προς τον Ηρώδη, ο οποίος ήταν και αυτός στα Ιεροσόλυμα αυτές τις ημέρες. Ο δε Ηρώδης βλέποντας τον Ιησού χάρηκε πολύ, γιατί ήθελε προπολού να τον δει, επειδή άκουγε πάρα πολλά περί αυτού και ήλπιζε να δει κάποιο θαύμα να γίνεται από αυτόν. Τον ρωτούσε με λόγια πολλά, πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν τίποτα. Στεκόντουσαν δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούντες αυτόν εντόνως. Αφού δε ο Ιωρώδης με τα στρατεύματά του τον εξουθένησαν και τον ενέπαιξαν, τον έντυσαν αυτόν με λαμπρό ημάτιο, με συγχωρείτε, και τον έστειλαν αυτόν πάλι προς τον Πιλάτον. Εκείνη την ώρα, την ημέρα εκείνη, ο Πιλάτος και ο Ιρώδης έγιναν φίλοι μεταξύ τους, διότι πριν ήσαν σε έχθρα προς αλλήλους, ο ένας προς τον άλλο. Ο δε Πιλάτος, αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς και τους άρχοντες και το λαό, είπε προς αυτούς, «Εφέρατε προς εμένα αυτόν τον άνθρωπο ότι στασιάζει το λαό, και να, εγώ τον ανέκρινα μπροστά σας και δεν βρήκα σε αυτόν τον άνθρωπο κανένα έγκλημα από όσα τον κατηγορείτε. Αλλά ούτε ο Ηρώδης, γιατί σας έστειλα προς αυτόν. Και να, τίποτε άξιο θανάτου δεν έχει πράξει αυτός ο άνθρωπος. Αφού λοιπόν τον παιδεύσω, τον χτυπήσω δηλαδή, τον μαστιγώσω, θα τον απολύσω. Έπρεπε δε αναγκαίως να απολύσεις αυτούς ένα στη γιορτή». Όλοι δε μαζί φώναξαν λέγοντες, «Σήκωσον τούτον, απόλυσον δε εις ημάς τον Βαραβά», ο οποίος για κάποια στάση που έγινε στην πόλη και για φόνο τον είχαν βάλει στη φυλακή. Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς, θέλοντας να απολύσει τον Ιησού.
Εκείνοι δε φώναζαν λέγοντας «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Και εκείνος για τρίτη φορά τους είπε «Και τι κακό έκαμε αυτός. Καμιά αιτία θανάτου δεν βρίσκω σε αυτόν. Αφού λοιπόν τον παιδεύσω, θα τον απολύσω». Αλλά εκείνοι επέμεναν με φωνές μεγάλες ζητούντες να σταυρωθεί. Και οι φωνές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν. Και ο Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το ζήτημα αυτόν. Και απέλυσε σε αυτούς τον διαστάση και φθόνο βεβλημένο στη φυλακή των οποίων ζητούσαν, τον Βαραβά δηλαδή, τον δε Ιησού παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Και καθώς τον έφεραν έξω, έπιασαν Σίμωνα κάποιον Σίμωνα Κυριναίων από την Κυρίνη δηλαδή, που ερχόταν από τον αγρό και τον έθεσαν και έθεσαν επάνω του το σταυρό για να φέρει αυτός πίσω από τον Ιησού. Ακολουθούσε δε αυτόν πλήθος πολύ του λαού και γυναίκες οι οποίες και οδύροντο και θρηνούσαν αυτόν. Σταφείς δε προς αυτάς είπε ο Ιησούς «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας να κλαίτε και για τα τέκνα σας. Γιατί να έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα πούν μακάριες οι στήρες και οι κοιλιές που δεν εγέννησαν και οι μαστοί που δεν εθύλασαν. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα όρη «Πέστε επάνω μας και στα βουνά, σκεπάστε μας». Γιατί αν στο υγρό ξύλο κάνουν τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στο ξερό. Εφέρονται δε και άλλοι δύο μαζί του, οι οποίοι ήσαν κακούργοι για να θανατωθούν. Και όταν ήρθαν στον τόπο των ονομαζόμενων Κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον ένα από τα δεξιά και τον άλλον από αριστερά, από τον Ιησού. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλαν κλήρων και στεκότανε ο λαός και θεωρούσε. Τον ενέπαιζαν δε και οι άρχοντες μαζί τους λέγοντες «Άλλους έσωσε, ας σώσει τον εαυτό του, εάν αυτός είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού». Τον ενέπαιζαν δε και οι στρατιώτες πλησιάζοντες και προσφέροντες ξύδι σε αυτόν και λέγοντες «Εάν σοι είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Ήταν δε και επιγραφή γραμμένη επάνω του, το πάνω μέρος του Σταυρού, με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά. Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Αυτό έγραφε η επιγραφή. Ένας δε από τους κρεμασμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας «Εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Το αποκρίθηκε ο άλλος και τον επέπληξε λέγοντας «Ούτε το Θεό δε φοβάσαι εσύ ο οποίος είσαι στην ίδια καταδίκη και εμείς μεν δίκαια είμαστε εδώ διότι άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτός όμως δεν έκαμε τίποτε κακό». Και έλεγε προς τον Ιησού «Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθει στη βασιλεία σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς «Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Ήταν δε ως έκτη ώρα, είπαμε έκτη είναι η 12η μεσημεριανή, και έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη μέχρι την 9η ώρα, μέχρι τις 3 δηλαδή, το απόγευμα. Και σκοτίστηκε ο ήλιος και σκίστηκε στη μέση το καταπέτασμα του ναού. Και αφού φώναξε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και λέγοντας αυτά εξέπνευσε. Βλέποντας δε ο εκατόνταρχος το γενόμενο εδόξασε τον Θεό λέγοντας «Όντως ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος». Και όλοι οι όχλοι που συνήθαν στη θεωρία αυτή, που παρακολούθησαν δηλαδή, βλέποντας τα γινόμενα, υπέστρεφαν χτυπώντας τα στήθη τους. Στεκόταν δε από μακριά και οι γνωστοί του και οι γυναίκες οι οποίες τον ακολούθησαν από τη Γαλιλαία και έβλεπαν αυτά. Μέχρι εδώ αγαπητοί μου φίλοι, για να ρίξουμε μια ματιά και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ιωάννης 19 κεφάλαιο 19 1 μέχρι το 42 μέχρι το τέλος. Τότε λοιπόν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησού και μαστίγωσε και οι στρατιώτες αφού έπλεξαν στεφάνια από αγκάθια το έβαλαν στο κεφάλι του και τον έντυσαν με ένα ημάτιο πορφυρούν και έλεγαν «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και του έδιναν ραπίσματα. Βγήκε δε πάλι έξω ο Πιλάτος και λέγει προς αυτούς «Ιδού, σας τον φέρνω έξω για να γνωρίσετε ότι κανένα έγκλημα δεν βρίσκω σε αυτόν». Βγήκε λοιπόν ο Ιησούς έξω φορώντας τον αγκάθινο στεφάνι και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος
δέστε τον άνθρωπο, είδε ο άνθρωπος. Τον είχε καταντήσει, τον είδανε μόφυτο και νόμιζε ότι θα συγκινηθούν, αλλά αυτοί τα λιοντάρια όταν βλέπουν αίμα συγκινούνται. Όταν δε είδε αυτόν, είδαν αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες, κράυγασαν λέγοντας σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν σεις και σταυρώστετε, σταυρώστε τον, διότι εγώ δεν βρίσκω σε αυτόν έγκλημα. Αποκρίθηκαν προς αυτούς οι Ιουδαίοι, εμείς νόμο έχουμε και κατά τον νόμο μας πρέπει να αποθάνει, γιατί έκαμε τον εαυτό του Υιό του Θεού. Όταν δε άκουσε ο Πιλάτος αυτό το λόγο, μάλλον φοβήθηκε και μπαίνοντας πάλι στο πρετόριο και λέει προς τον Ιησού, λέει στον Ιησού, από πού είσαι εσύ? Ο δε Ιησούς απόκριση δεν του έδωκε. Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, προς εμένα δεν μιλάς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία έχω να σε απολύσω? Αποκρίθηκε ο Ιησούς, δεν είχες καμιά εξουσία εναντίον μου, αν δεν σου ήταν δοσμένο άνωθεν, από το Θεό δηλαδή. Γι' αυτό εκείνος που με παραδίδει σε σένα έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Έκτοτε εζητούσε ο Πιλάτος να τον απολύσει. Οι Ιουδαίοι όμως έκραζαν λέγοντες, εάν απολύσεις αυτόν δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλιά αντιλέγει στον Κέσαρα. Εδώ με συγχωρείτε για την έκφραση, στρίμωξαν τον Πιλάτο, ότι δηλαδή θα τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς στον Κέσαρα, ότι αναγνώριζε κάποιον άλλο βασιλιά. Και αυτό θα είχε τραγικές συνέπειες για τη ζωή του. Ο Πιλάτος λοιπόν όταν άκουσε αυτό το λόγο, έφερε έξω τον Ιησού και κάθισε στο βήμα που λεγόταν Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά δε Γαβαθά, και ήταν Παρασκευή του Πάσχα και ώρα περίπου έκτη. Βλέπετε, όλοι οι Ευαγγελιστές συμφωνούν και λέγει προς τους Ιουδαίους, ιδού ο βασιλεύς σας. Και εκείνοι εκράβγασαν, Άρον, Άρον, σταύρωσέ τον, σήκωσέ τον, σήκωσέ τον δηλαδή, σταύρωσέ τον. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλιά σας να σταυρώσω? Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς, δεν έχουμε βασιλιά παρά Κέσαρα, τον Κέσαρα. Η φοβερότερη, η εσχρότερη προδοσία που έγινε ποτέ από το επίσημο έθνο, από ένα επίσημο έθνος, αγαπητοί φίλοι, από τους επίσημους εκφραστές του. Τότε λοιπόν παρέδωκε αυτόν εις αυτούς για να σταυρωθεί. Και παρέλαβαν τον Ιησού και απήγαγον. Και βαστάζον το σταυρόν αυτό εξήλθε εις το λεγόμενο κρανίου τόπον, ο οποίος λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του άλλους δύο, από εδώ και από εκεί, ανάμεσά τους τον Ιησού. Έγραψε δε και τίτλο ο Πιλάτος και έβαλε στο σταυρό, ήταν δε γεγραμμένο, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και αυτόν τον τίτλο τον διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ήταν πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά. Έλεγαν λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφεις ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλιάς είμαι των Ιουδαίων. Τους απάντησε ο Πιλάτος, εκείνο που έγραψα το έχω γράψει. Εκείνο που έγραψα το έγραψα, τέλος πάντων. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, πήρανε τα ημάτια του και έκαναν 4 μερίδια σε κάθε στρατιώτη από ένα μερίδιο και το χιτώνα. Ήταν δε ο χιτώνας του άραφος από πάνω, όλος υφαντός. Είπαν λοιπόν ο ένας προς τον άλλο, ας μην τον σχίσουμε, αλλά ας στρίξουμε λαχνό περί τίνος γι' αυτόν, τίνος θα είναι. Για να πληρωθεί η γραφή που λέει, διαμερίστησαν τα ημάτια μου στους εαυτούς τους και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρον. Οι μεν λοιπόν στρατιώτες αυτά έκαμαν. Στεκόντουσαν δε πλησίον στο σταυρό του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του Μαρία η γινή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν όταν είδε την μητέρα και τον μαθητή να παρίσταται, τον οποίον αγαπούσε, τον Ιωάννη δηλαδή, λέγει προς τη μητέρα αυτού, γίνε, ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτευ σου. Και από εκείνη την ώρα την πήρε ο μαθητής στο σπίτι του. Μετά ταύτα, ξέροντας ο Ιησούς ότι όλα ήδη τελείωσαν, για να πληρωθεί η γραφή λέγει, διψώ. Βρισκόταν δε εκεί ένα γείο γεμάτο ξύδι και εκείνοι γεμίσανται στο σπόγκο από ξύδι και το βάλανε σε ένα ίσωπο, ένα τέτοιο μεθύσανο επάνω σαν καλάμι, το πρόσφεραν στο στόμα του. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, για να μην μείνουν επί του σταυρού τα σώματα το Σαββάτο, επειδή ήταν Παρασκευή, γιατί ήταν μεγάλη η μέρα, εκείνη η ημέρα του Σαββάτου,
παρεκάλεσαν τον Πιλάτο για να συθλαστούν αυτού τα σκέλη και να σηκωθούν. Να αποκαθιλωθεί δηλαδή. Ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου σπάσανε τα σκέλη, του άλλου όμως και του συσταυρωθέντος μαζί του. Εις δε τον Ιησού όταν ήρθαν και είδαν ότι έχει ήδη πεθάνει, δεν του σπάσανε τα σκέλη. Άρα ένας από τους στρατιώτες εκέντησε με λόγχη την πλευρά του και βγήκε αμέσως αίμα και νερό. Και ο ειδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία του, ο Ιωάννης είναι αυτός εδώ. Και εκείνος ξέρει ότι αλήθεια λέει για να πιστέψετε εσείς. Γιατί έγιναν αυτά για να πληρωθεί η γραφή. Κόκαλό του δεν θα συντριφτεί. Και πάλι άλλη γραφή λέγει. Θα επιβλέψουν σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Ύστερα από αυτά, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, ο οποίος ήταν μαθητής του Ιησού, κρυμμένος όμως για τον φόβο των Ιουδαίων, παρεκάλεσε τον Πιλάτο να σηκώσει το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος έδωκε άδεια. Ήρθε λοιπόν και σήκωσε το σώμα του Ιησού. Ήρθε δε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έρθει προς τον Ιησού τη νύχτα καταρχάς, φαίνοντας μείγμα σμύρνης και αλόης με 100 λίτρες. Έλαβαν λοιπόν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με σάβανα και ρίξαν και τα αρώματα, όπως είναι συνήθεια στους Ιουδαίους να ενταφιάζουν. Ήταν δε στον τόπο όπου εσταυρώθηκε κήπος και στον κήπο μνημείο νέο, στο οποίο κανένας δεν είχε τεθεί. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησού για την Παρασκευή των Ιουδαίων, γιατί ήταν πλησίον των μνημείων. Και εδώ ανταποκρίνεται, αγαπητοί φίλοι, ο τόπος που είναι δίπλα στο βραχάκι του Γολγοθά που σταυρώθηκε ο Κύριος, εκεί είναι ελαξευμένος στο βράχο μέσα, στην πλευρά του βράχου, ο τάφος που ήταν τοποθετημένο το σώμα του Κυρίου, γιατί εκεί είναι και ο κήπος, εκεί είναι και η δεξαμενή. Ενώ εκεί κάτω που έχουν φτιάξει είναι μέσα στα τείχη, ενώ αυτό είναι έξω από τα τείχη. Αγαπητοί μου φίλοι, ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ, αλλά βεβαίως αυτά δεν ήταν παρά μια ανάγνωση, όμως ξαναδιαβάστε τα και μόνοι σας φίλοι και σκεφτείτε πάνω σε αυτά. Ο Υιός του Θεού, ο μονογενής, ο Ίσα Θεό Ιησούς Χριστός, ο Θεός Λόγος, ο Διού τα πάντα εγένετο, όπως λέει ο Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του, έγινε άνθρωπος και εδώ σταυρώθηκε στο Γολγοθά στη θέση τη δική σου και τη δική μου. Τιμωρήθηκε από τον Θεό για να μην τιμωρηθούμε εμείς οι ένοχοι αμαρτωλοί, οι χαμένοι αμαρτωλοί. Τώρα με ειλικρινή μετάνοια και πίστη στο πρόσωπό του και στη θυσία του, στο Άγιο Αίμα που έχεις για σένα ψυχή μου, σώζεσαι. Μη σκέπτεσαι οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει ισχύ καμιά άλλη κίνηση, καμιά χειρονομία σου άλλη. Μετάνοια και πίστη, έτσι είπε από την αρχή του κηρύγματός του όταν βγήκε στη δημόσια δράση του ο Χριστός, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι το καλό μήνυμα, το καλό άγγελμα, ότι ο Χριστός ήρθε και σταυρώθηκε και έσβησε τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτό κάμε και ο Θεός θα σου χαρίσει λύτρωση, άφεση αμαρτιών, αιώνια ζωή. Σας το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, αγαπητοί φίλοι, να σας ευχηθούμε και ευλογημένο, αλλά με τον Χριστό αναστημένο στις ψυχές σας μέσα, Ιησού Χριστό. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι αγαπητοί. Ο Θεός είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σκορπιόταν κάθε μου πνοή. Σβήσει μέσα μου για πάντα. Τότε στην γλυκιά αγκαλιά σου θα με πάρεις.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού, την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα που θα μελετήσουμε είναι η παραβολή του ασώτου γιου. Πολύ γνωστή η παραβολή σε όλο τον κόσμο. Αλλά όμως είναι η παραβολή εκείνη που όσες φορές και αν επανέλθει ο άνθρωπος αυτή και τη μελετήσει, πάντα βρίσκει πλούτον αληθιών του Θεού. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η πριγκιπική παραβολή την οποία ο Ιησούς Χριστός απήγγειλε προς τους μαθητές του. Αφορμή για την παραβολή αυτή ήταν οι Φαρισαίοι και γενικά το ιερατείο το Ιουδαϊκό, το οποίο είχε υπερήφανη γνώμη για τον εαυτόν του και περιφρονούσε τους άλλους. Και ο Ιησούς μιλάει για εκείνον που δεν έχει καθόλου αξία στα μάτια των ανθρώπων, επειδή είναι αμαρτωλός, πεσμένος, χαμένος, όμως είναι πολύτιμος για το Θεό. Θα διαβάσω την παραβολή αυτή από τη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 15 και από το εδάφιο 11. Είπε δε, άνθρωπός της είχε δύο υιούς και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζών ασώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να υστερείται. Τότε επήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού για να βόσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγαν οι χείροι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόντε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσε άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονόμαστο υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φέροντες τον μόσχο των σιτευτών, σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και βρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται». Το σημείο το οποίο μας δίδει εδώ και φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αυτό το οποίο λέει στο εδάφιο 17, «Ελθόν δε εις αυτόν, είπε». Πραγματικά αυτή η πριγκιπική παραβολή είναι η ιστορία του ανθρώπου και της πτώσης του ανθρώπου. Αντίθετα με τις θεωρίες που λένε ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο, εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος είναι γέννημα και δημιούργημα του Θεού. Ένας πατέρας είχε δύο παιδιά και αυτός ο πατέρας δεν δυσκολευόμεθα να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό του και να καταλάβουμε ότι